0: Καλή σας μέρα και βγαίνουμε έτσι γρήγορα γρήγορα σήμερα γιατί θέλουμε τόσο πολύ να ακούσετε ό,τι έχει ετοιμαστεί εδώ, άρχισαν τα σαρδάμ πρωί πρωί, από την καταπληκτική ομάδα που υπάρχει, που έχει έρθει για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην υπέροχη, μοναδική και αξεπέραστη σωτηρία μας, τη σωτηρία Μπέλου. Είναι εδώ κοντά μας και θα παίξουν ζωντανά η Ελένη Λαζάρου, καλημέρα Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η Αγγελική Λαζάρου, αδερφή της Ελένης που ήρθε από τη Θήβα.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι. Και η Ελένη βέβαια είναι αδερφή της Αγγελικής, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Ο Θάνος Μπουκουβάλας που είναι στην κιθάρα.
3: Καλημέρα.
0: Και ο Σταύρος Μαραγκός που είναι στο μπουζούκι.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας, παιδιά, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό θαύμα. Μέχρι ακριβώς και 10, δηλαδή 53 λεπτά. Εγώ λέω να μην μιλήσω καθόλου, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι καθόλου, όχι καθόλου.
0: Καθόλου, μωρέ, εντάξει. Εσείς πρέπει να μιλήσετε τώρα με τα όργανα, με τη φωνή. Για να αποτυπωθεί μια φωνή η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια και αγέροχη πάντα η σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, και προχωράμε με το πρόγραμμα. Μας λέτε και τι έχετε ετοιμάσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Φύγαμε.
2: Έχουμε ετοιμάσει καταρχάς ένα πρόγραμμα το οποίο προσπάθησα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα να συμπεριλάβω όλες τις περιόδους, τις μουσικολογικές, έτσι, τις χρονικές μουσικές περιόδους που έχει αποτυπωθεί η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, στη δισκογραφία, όπως επίσης και την πολυπικιλότητα, να το πω έτσι, των ηχοχρωμάτων που έχει αποτυπώσει η φωνή της. Ο πολύς ο κόσμος ξέρει τη Σωτηρία Μπέλου σαν την τραγουδίστρια της έντεχνης, πώς να το πω, περίοδου, εντάξει, στους νεότεροι δεν ξέρουν την ιστορία της Μπέλου από παλιά μέχρι την έντεχνη περίοδο. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει σε αυτό το πρόγραμμα μέσα να συμπεριλάβουμε από το πρώτο τραγούδι ως και τις τελευταίες της παρουσίες, τουλάχιστον στη δισκογραφία. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου στη δισκογραφία. Ήταν το 1947. Είναι φυσικά πιανού άλλου του Βασίλη Τσιτσάνη η σύνθεση. Η διεύθυνση της ορχήστρας είναι του Σέμψη, παρακαλώ. Να πούμε και αυτή την πληροφορία, είναι το 1947 το Νοέμβριο. Η άλλη πλευρά του δίσκου έχει το «Παιδί που είχες φίλο». Είναι τα δύο πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου. Αυτό το τραγούδι θα μας το πει η Αγγελική.

0: Ευχαριστούμε.
1: Χειροκρότημα.
0: Θέλουμε, παρακαλούμε το κοινό να είναι λίγο, πώς το λένε, μαζί μας. Βρες μου τη λέξη.
2: Επίοικες.
0: Ευχαριστώ, Σταυρό. Γιατί είναι πρωί, έχουμε σηκωθεί από πολύ νωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τα όργανα λίγο. Οι φωνές λίγο.
1: Εμείς ακούμε μια υπέροχη ηχητική εικόνα, τέλος.
0: Δεν υπήρχε χρόνος για πρόβες, τέλος πάντων το κάναμε. Όπως μπορέσαμε, το κάναμε. Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στο 1948 να ακούσουμε ένα άγνωστο τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Λέγεται «Η Θεατρίνα». Είναι πάλι σε στίχους, αυτή τη φορά και μουσική πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη. Και έκανα αυτή την επιλογή για ποιο λόγο? Γιατί αφενός είναι άγνωστο τραγούδι και του Τσιτσάνη και της Μπέλου, αφετέρου είναι πολύ ωραίο στιχουργικά. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την δυνότητα του Τσιτσάνη ως συνθέτη, διότι έχει γράψει ένα ρεμπέτικο blues jazz, θα το πω εγώ. Ως μουσικός δηλαδή, έτσι τα ακούω στα αυτιά μου. Και φυσικά και της Μπέλου την ερμηνευτική ικανότητα, έτσι, που ό,τι και να τη βάλεις θα το πει. Θα το πει. Λοιπόν, πάμε παιδιά, τη Θεάτρινα.

0: Σας άρεσε αυτό? Δεν το ξέρατε, το ξέρατε?
1: Οφείλω να ομολογήσω. Άντε, σκάρτα, αν το έχουμε ακούσει καμιά δύο φορά.
0: Που είσαι από παλιά, που γνωριζόμαστε 30 χρόνια από τη Νέα Υόρκη, που είσαι γνωστός ρεμπέτο φαν και γνωστός ρεμπέτο εξερευνητής. Δεν το ήξερες.
1: Άντε, αν το έχω ακούσει σκάρτα καμιά φορά. Άντε,
0: μια φορά.
1: Ναι. Υπέροχο, υπέροχο.
0: Υπέροχο. Είναι blues, όπως το είπα. Είναι, αν το ακούσατε, λοιπόν. Υπέροχο. Και συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι. Η Μπέλου έχει πει και ελαφρό τραγούδι. Όταν ξεκίνησε η Μπέλου, όλοι ξέρουν, όσοι ξέρουν την ιστορία της, ότι ξεκίνησε με μία κιθάρα τραγουδώντας βέμπο και άλλα ελαφρά στις ταβέρνες. Δεν ξεκίνησε.
1: Την οποία θαύμαζε, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Και όλες αυτές τις παλιές τραγουδίστρες του ελαφρού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συμπεριλάβει να πούμε και τον Τραμπαρίφα. Το γνωστό Τραμπαρίφα, το κορίτσι θέλει θάλασσα αλλιώς, άλλος τίτλος, δεύτερος τίτλος, ηχογραφημένο, η πρώτη του εκτέλεση είναι το 1951 με το τρίο κιτάρα, αλλά υπάρχει δεύτερη εκτέλεση, η οποία έγινε και το μεγάλο μπαμ, με τη Σωτηρία Μπέλου το 1954, στίχη Σακελάριος Γιανακόπουλος, μουσική Σογιούλ. Πάμε να ακούσουμε τον Τραμπαρίφα από την Αγγελική.

0: Λοιπόν, με την Ελένη που είπε νωρίτερα για Νέα Υόρκη, να πω ότι έχουμε συναντηθεί δεκαετία του 90 στη Νέα Υόρκη.
1: Πριν 30 χρόνια ακριβώς, το 1996. Να σου θυμίσω.
2: Τώρα
1: πρόσφατα. Να σου θυμίσω.
0: Είμαστε νέα παιδιά και
1: πώς
0: παραμένουμε ακόμα περισσότερο νέοι.
1: Πώς περάσαμε.
0: Λοιπόν, είχαμε φτιάξει ένα φοβερό συγκρότημα μαζί και με τον Δημήτρη Μαραγκό και άλλα παιδιά.
1: Ο οποίος μας ακούει, να στείλουμε πολλά χαιρετισμάτα στη Σύρο, να στείλουμε χαιρετισμάτα στη Λαμία, στη Θήβα, στη Λάρισα.
2: Παντού.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη που πιθανόν μας ακούν και από εκεί.
2: Στην Αίγινα.
1: Στην Αίγινα, να ξεχάσουμε.
0: Παντού, λοιπόν, και το συγκρότημα λεγόταν Παλαιολιθική. Έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι και είμαι συγκινημένος γιατί δεν το περίμενα αυτό που έχει στηθεί τώρα εδώ.
1: Γι' αυτό σου
0: ακουστικά,
1: λέω, trust me.
0: Το βλέπω και έχει
1: γίνει. I told you, trust me. Let me do it for you.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Η Μπέλου γενικά δεν έχει πει πολύ Χιώτη, έχει πει λίγα πράγματα από Χιώτη. Για μένα το πιο αγαπημένο μου, το πιο διαμαντάκι μου, για μένα προσωπικά, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέγεται «Καρδιά μου πάψε να πονάς και να παραπονιέσαι». Σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει μαζί με το Χιώτη, σε διφωνία η Σωτηρία Μπέλου. Το έχει κάνει και επανεκτέλεση βέβαια, σε πιο λαϊκό θέμα. Εμείς εδώ θα σας το παίξουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στην πρώτη εκτέλεση, σε διφωνία εδώ με την Αγγελική.

0: Ελένη και Αγγελική, πόσα χρόνια έχετε να ανταμώσετε έτσι,
1: μουσικά, ναι. Στο ραδιόφωνο, εννοείς?
0: Ναι, γενικά.
1: Στο ραδιόφωνο έχουμε από τη δεκαετία του 90 πάλι.
2: Ναι.
1: Πάλι στην ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Πάλι για μια εκπομπή για το συγχωρεμένο τον Αντρέα του Τσουκαλά, πλέον μας έφυγε κι αυτός, τον χάσαμε. Που είχαμε πάει μαζί να του κάνουμε φωνητικά και τα λοιπά από το 92, νομίζω, 93. Από το 1993.
0: 34 χρόνια πίσω. Εντάξει.
1: Κάτι λίγα.
0: Παραπάνω,
1: ναι. Κάπου, λοιπόν, εκεί, κάπου εκεί.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, επόμενο. Είπα να σβήσω τα παλιά. Εδώ είμαστε τώρα πάλι, πάμε στο 1951. Έχουμε φυσικά Απόστολο Καλδάρα. Έχει πει διαμάντια του Καλδάρα. Έχει πει αυτό, έχει πει το Λαϊκό Τσιγάρο. Ωραία, λοιπόν, σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη. Γνωστό και αγαπημένο. Είπα να σβήσω τα παλιά, να κλείσω τα τευτέρια. Και σαν δυο φίλοι καρδιακοί, να δώσουμε τα χέρια, θα μας το πει η Αγγελικούλα μας.

0: Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι πολύ βασικό. Αυτό όλο που ακούτε έχει μία υπογραφή, όπως έχει και την υπογραφή των παιδιών. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Και Ελένη, πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό, για την
1: Καλύβα. Έκαψα την Καλύβα μου. Μισό λεπτό, γιατί.
0: Ναι.
1: Αχ, ήταν δύσκολο αυτό στις ανάσες, ναι. Βγήκαν κάτι φαλτσάκια. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Αγνοήστε τα. Λοιπόν, 1900.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε
1: 50...
0: τίποτα.
1: Ξέρω, εγώ το λέω, εγώ τα λέω, γιατί πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές που θα βγουν μετά και θα σχολιάζουν. Λοιπόν,
2: τώρα,
1: δεν πειράζει. Άστος, ναι, κοιμούνται τώρα που λέει.
2: Δεν ακούνε
1: τώρα. 1952. Μπάμπης Μπακάλης. Έχει πει αρκετά του Μπακάλη. Τα περισσότερα είναι μαύρα, dark, δηλαδή άνοιξε το κελί παπά να με ξεμολογήσεις. Ο Χαλκάς είναι βαρύς. Οπότε διαλέξαμε τα πιο, ένα πιο έτσι χαρούμενο. Yeah. Εντάξει, είναι Μπάμπης Μπακάλης, είναι 1952. Μέσα τραγουδάει εδώ και ο Ζαγοραίος. Κάνει ορχήστρα, φωνητικά. Κάνει φωνητικά. Ο γνωστός Ζαγοραίος. Στις πρώτες του εμφανίσεις δισκογραφικά.
0: Μ' αρέσει που λέει για βόμβες με φτερά και τελικά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: πόσα χρόνια πίσω
1: και πόσο ακριβώς.
0: Έχει γίνει σήμερα αυτό
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς. Η επιλογή των τραγουδιών σήμερα δεν έγινε τυχαία και μόνο για την Μπέλου κτλ.
0: Εμπιστευόμαστε Ελένη Λαζάνη.
1: Εντάξει, όλα έχουν σχέση και όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, για να δείξουμε πάλι και τη διαχρονικότητα δυστυχώς των θεμάτων του πολέμου. Εν προκειμένου, εντάξει, δυστυχώς. Και να πάμε παρακάτω.
0: Πάμε για να τρέξουμε, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Να προλάβουμε.
1: Ας πέθαινες να γλίτωνα.
3: Αμήν.
1: Όχι εσύ Παναγία μου, κούφια η ώρα.
0: Όχι,
1: 1951 βέβαια. Του Γιώργου Μανισαλή, σε στίχους πάλι του Γιαννακόπουλου, παιδιά, που έγραφε επιθεωρησιακά, έγραφε ελαφρά. Και έχει γράψει εδώ ο άνθρωπος, ας πέθαινες να γλίτωνα. Πάμε, Αγγελικούλα.
3: Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου. Πάμε λίγο πίσω, 1950. Κώστας Μάνες στη στίχη, Γιάννης Παπαϊωάννου μουσική, Καλέργης στα φωνητικά μαζί με την Μπέλου. Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, όμορφή μου πιτσιρίκα.
1: Όχι μη.
0: Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, σόλ γιζάζ. Παιδιά, λάθος, συγγνώμη. Όπα! Μπερδέψαμε τους τίμιδες, τα τραγούδια.

0: Τα τρέχουμε για να προλάβουμε κιόλα. Έτσι, ναι,
1: εντάξει. Έχουμε κόψει τα τραγούδια. Μη μα κατηγοράτε για να τα χωρέσουμε όλα. Τώρα πάμε, Μίχη Τζαζ, για να παίξουμε. Χαλάλη σου για πάρτι σου, του Γιώργου Ροβερτάκη, 1958, σε στίχους του Περιστέρη, παρακαλώ, του Σπυρίδωνα. Πάμε να γκαρσιλάμα, να βάλω και λίγα κουταλάκια, λίγα έτσι.

0: για πάρτι σας.
1: Μέχρι και η Μαρία Κάλλας από πίσω χειροκροτάει, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε,
0: Μαρία. Ευχαριστούμε, Νίκο, για το κοπλιμάν. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα τραγούδι του Μιτσάκη, παιδιά, το παιδί που μπήκε μέσα. Λοιπόν, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο ίδιος ο Μιτσάκης και το έχει πει το παιδί που μπήκε τώρα. Πιθανολογώ, δεν ξέρω, να μας το πούν οι ερευνητές και οι μελετητές αυτό, ότι το τραγούδι δεν έγινε τόσο μεγάλο μπαμ όταν βγήκε με το Μιτσάκη σε πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να ξέρω έτσι την δημοτικότητά του. Όταν όμως το είπε η Μπέλου, έγινε ένα χαμός.
3: Να κάνω μια παράσταση.
0: Βεβαίως,
3: νομίζω υπάρχει μια επανεκτέλεση με τον Πιθικότσι.
0: Α, αυτό ναι, το είπα.
3: Και νομίζω ότι
0: δεν
3: με τον Πιθικότσι έγινε.
0: Είναι πρώτη Μπέλου αυτό.
3: Πρέπει να είναι πρώτη Μπέλου. Είναι δεκαετία 60. Okay. Και συνήθως όταν κάνανε επανεκτελέσεις, κάνανε τραγούδια που ήταν πιο, που είχαν κάνει λίγο
0: θα
3: αίσθηση.
0: Θα πρέπει να το δω αυτό για να το διασταυρώσουμε, για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, ποια εκτέλεση είναι πρώτα του Πιθικότσι ή της Μπέλου, εντάξει. Μετά του Μιτσάκη, ενώντας.
3: Ναι.
0: Έτσι. Okay. Λοιπόν, και πάμε, παιδιά, δεν το έχω ξαναπεί. Ο Θεός βοηθός και η Μπέλου βοηθός. Πού σε δώσω πείρα μου, πού σε δώσω, να τη βλέπω. Να με εμπνέει.

ξεχνά τον καημό σου τώρα. Πιες κανά κράση. Μην τις συλλογές σε φίλε, ξεχάστην και

Και συνεχίζουμε. Άσε με στη βαθιά σκοτούρα. Γιάννης Παπαϊωάννου, 1900 Οκτώβρη του 1948. Σας λέω και μήνα συγκεκριμένα. Τι άλλο θέλετε, πάμε παιδιά.

και συνεχίζουμε με την έντεχνη περίοδο της σωτηρίας Μπέλου. 1981, Μούτσης Τριπολίτης, το φράγμα, η Νταλίκα

0: Λοιπόν, από μένα ένα τραγούδι. Να κάνω εγώ την αποφώνηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε ότι η Μάιρα Ξίδη ήταν και είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και να ευχαριστήσω τα παιδιά εδώ, το κουαρτέτο το φοβερό, την Αγγελική Λαζάρου, την Ελένη Λαζάρου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Σωτηρία Μπέλου πρώτα απ' όλα που μας έχει δώσει όλα αυτά.
1: Που ήταν ο λόγος και
0: το Θάνο Μπουκουβάλα στην κιθάρα και το Σταύρο Μαραγκό στο μπουζούκι. Παιδιά, ευχαριστούμε. Και τώρα μια τραγουδάρα τελευταία, έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε από τον Άι Λαό του Λάγιου και του Μπουρμπούλη, σύνθεση Λάγιος Μιχάλης Μπουρμπούρης, λαϊκή ποιήση, ωραία. Σακατεμένη μου γενιά. Και το διάλεξα τελευταίο, γιατί θα ακούσετε το στίχο και θα καταλάβετε γιατί το επέλεξα για τελευταίο. Και το μήνυμα που θέλω εγώ να πω μέσα από αυτή την εκπομπή, εντάξει, είναι ότι ποιο μήνυμα μας έδωσε η Μπέλου, πέρα ότι είπε ότι τη ζωή της, τους αγώνες της κτλ. Να μην τα παρατάμε. Εγώ αυτό το μήνυμα έχω πάρει προσωπικά και στη δική μου προσωπική ζωή. Έτσι, από την Μπέλου τη Σωτηρία. Να μην τα παρατάμε, ό,τι και να μας συμβεί. Πάμε, παιδιά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη, αυτή την ώρα δηλαδή, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για αυτή την ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε το σφιγμό της πολιτιστικής ζωής εδώ στην Ελλάδα. Να μεταφέρουμε λοιπόν εικόνες και το τι συμβαίνει εδώ από άποψη καλλιτεχνική, διανοητική. Είμαστε εδώ για να μιλάμε για βιβλία, για ιδέες, για πράγματα που συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο πεδίο του Άρεος, καθότι έχουμε το ραντεβού μας, ένα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο εδώ στην Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο ραντεβού με το βιβλίο. Θα πάμε στην έκθεση βιβλίου του πεδίου του Άρεος, στο φεστιβάλ βιβλίου του πεδίου, στο πεδίο του Άρεος. Ξεκινάει αύριο Παρασκευή. 54η έκδοση του φεστιβάλ βιβλίου λοιπόν. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει σε λίγο ο εκδότης και πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου που διοργανώνει, βασικός διοργανωτής του φεστιβάλ, να μας μιλήσει για τη φετινή αυτή διοργάνωση και για τη φετινή έτσι έκδοση. Ένα αγαπημένο ραντεβού στην Αθήνα, γυρνάμε Σεπτέμβρη και θα πάμε μια βόλτα από το πεδίο του Άρεος να δούμε τι καινούργιο υπάρχει, να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους, να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις. Πολύ ζωντανός και ωραίος χώρος αυτός κάθε χρόνο εκεί το Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Επίσης θα πούμε και δύο κουβέντες για ένα άλλο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, που ξεκινάει στις 6 του μήνα και αυτό σε λίγες μέρες, την Κυριακή. Έχουμε λοιπόν έτσι με την αρχή του Σεπτέμβρη πολλά και ωραία πολιτιστικά δρόμενα εδώ σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να πούμε όμως πρώτα ότι μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece, vogue.gr, αλλά και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί είμαστε και εμείς η Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, μας ακούτε εντός Ελλάδας από ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth, και επίσης στο τηλεφωνικό νούμερο 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, μέσω Viber και WhatsApp, που είναι και οι τρόποι που συνήθως έτσι επικοινωνούν με τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, Viber και WhatsApp, Facebook, Instagram, mail, τα είπαμε όλα. Λοιπόν, να είστε καλά, να μείνετε εδώ συντονισμένοι για αυτή την ώρα και για τις υπόλοιπες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Ξεκινήσαμε με Μουλά του Αστάτκε, που είναι αυτός ο καταπληκτικός τζαζίστας από την Αιθιοπία. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ίσως το πιο αγαπημένο του τραγούδι, έτσι, μελωδία κτλ. Υπέροχη μουσική από την Αιθιοπία. Και να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκη, να πάμε μια βόλτα στο πεδίο του Άρεος, στο αγαπημένο φεστιβάλ βιβλίου της Αθήνας.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον εκδότη και πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ που είναι τηλεφωνικά μαζί μας να κάνουμε έτσι μια πρώτη βόλτα στο πεδίο του Άριος πριν ξεκινήσει. Αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ. Τι κάνετε, κύριε Αγγελάκη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλή στιγμή, ευχαριστούμε κιόλας. Ό,τι καλύτερο. Όπως είπατε, ξεκινάμε αύριο στο πεδίο του Άριος, το 54ο φεστιβάλ βιβλίου.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ξεκινάει αύριο 4 Σεπτέμβρη και τελειώνει 20 Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε και φέτος, όπως δούμε και κάθε χρόνο, ένα μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχει 285 περίπτερα.
0: Πραγματικά. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και από κόσμο και από γενικά έτσι, έντονη παρουσία. Πιστεύετε θα είναι έτσι και φέτος, ε?
1: Έτσι είναι και φέτος ακριβώς. Έχει 285 περίπτερα, 210 εκδοτικούς οίκους, πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Γιατί πέρα από την κεντρική σκηνή που έχουμε, που κάνουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις, υπάρχουν άλλες τρεις σκηνές, οι οποίες γίνονται κάθε ώρα, γίνεται και μια παρουσίαση βιβλίου.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι δηλαδή το πρόγραμμα. Κάποιος μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα σας να το δει αναλυτικά, γιατί δεν είναι τόσο ή άλλως, δεν περιγράφεται ραδιοφωνικά, να πούμε την αλήθεια. Στο Σύλλογο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, λοιπόν, στην ιστοσελίδα, εκεί θα δει κανείς όλο το πρόγραμμα. Εγώ ήθελα να πούμε δύο κουβέντες όμως και για το θέμα της ανάγνωσης, γιατί και εσείς είστε εκδότης και έχετε πολλή εμπειρία. Βλέπετε και είστε τώρα και πρόεδρος του Συνδέσμου με το φεστιβάλ κάθε χρόνο. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι πώς βλέπετε εσείς έτσι την εξέλιξη της φιλαναγνωσίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσα από την οπτική σας, μέσα από το χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου. Υπάρχει μια καλυτέρευση, υπάρχει μια έτσι, με ποια έννοια, ότι διευρύνεται το πεδίο? Όχι, πώς? Δηλαδή, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και με βάση την εμπειρία των φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων?
1: Γενικά βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια γύρω από τη φιλαναγνωσία και λίγο έχουμε καταλάβει ότι η εποχή της οθόνης, ας πούμε, γιατί τα πάντα είναι σε μια οθόνη, δουλεύουμε σε μια οθόνη, έχουμε το κινητό μας σε μια οθόνη. Οπότε λίγο θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να φεύγουμε και οι ίδιοι για να ξεχωριζόμαστε την οθόνη.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Επίσης βλέπουμε και πολύ νέο κόσμο, δηλαδή που έχει και στο φεστιβάλ, ο οποίος κοιτάει, κάνει τη βόλτα, δηλαδή. Ψάχνει πιο πολύ το τι θα πάρει και το τι θα διαβάσει.
0: Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ νέος κόσμος στο φεστιβάλ κάθε χρόνο, ισχύει. Και είναι και αυτό που είπατε, κοινωνικοποίηση λιγάκι. Δηλαδή, μπορεί η ανάγνωση να είναι μια μοναχική εμπειρία κατά βάση, όμως το βιβλίο και η σχέση μας με την ανάγνωση είναι μια σχέση που μας αρέσει πολύ να την επικοινωνούμε. Δηλαδή, είναι και βαθιά επικοινωνία από την άλλη. Γιατί μοιραζόμαστε σκέψεις, ιδέες, μιλάμε για ένα βιβλίο, άρα μιλάμε για κάτι που έχουμε ζήσει, κάτι που έχουμε σκεφτεί. Είναι πολύ ωραίο το να επικοινωνείς, άρα να υπάρχει και ένας χώρος, δημόσιος χώρος επικοινωνίας των ανθρώπων που διαβάζουν.
1: Ναι, και ξέρετε, και είναι κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν γίνεται, δηλαδή, να βρεις τέτοιο όγκο και τέτοιο πλήθος βιβλίων σε κανένα βιβλίο.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή. Πρέπει να έχει. Ναι, δεν γίνεται.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και μας αναγκάζετε να έρθουμε πολλές φορές και όχι μόνο μία.
1: Ναι. Βλέπουμε κιόλας και πολλές οικογένειες που έρχονται. Γιατί το παιδί του Άρεο, δηλαδή. Κάποιος μπορεί να μην θέλει να πάρει βιβλίο, αλλά θα έρθει για βόλτα, θα έρθει για να δει το παιδί του Άρεο. Γιατί είναι από τα λίγα πάρκα που έχουμε στην Αθήνα, δυστυχώς. Οπότε το συνδυάζει και σαν βόλτα.
0: Έχετε δίκιο. Και ούτως ή άλλως και είναι και τα δρόμενα. Εκτός από τις εκθέσεις, ναι. Εκτός από τα περίπτερα των εκδοτικών οίκονων που κάποιος θα κοιτάξει και νέες και παλιές εκδόσεις, θα κοιτάξει τι θέλει, τι σκέφτεται να αγοράσει, δηλαδή να διαβάσει κτλ. Σίγουρα είναι και το κομμάτι των εκδηλώσεων που το οποίο.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και γύρω από το βιβλίο και γύρω από το θέμα. Που είναι βέβαια ενάντια και το βιβλίο σου έχει τελειώσει το αύριο, αλλά έχουν και πάρα πολλές τοπικές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, το Σάββατο 9 η ώρα έχουμε Καραγκιόζη.
0: Σωστά.
1: Στις 19 Σεπτεμβρίου πάλι έχουμε παιδικό θέατρο. Δηλαδή, δηλαδή κάποιος αξίζει να μπει, να δει τις εκδηλώσεις και τις παιδικές εκδηλώσεις των εκδοτών, γιατί σίγουρα κάτι θα βρει που θα το ενδιαφέρει.
0: Και πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις είδα φέτος. Δηλαδή, εγώ, ναι, εγώ θέλω να έρθω σε πολλές.
1: Έχει κάθε μέρα. Έχει κάθε μέρα. Έχει πολύ ωραίες συζητήσεις.
0: Πάμε να λίγο να δούμε το θέμα που έχει ενδιαφέρον επίσης να το σχολιάσουμε. Το θεματικό πυρήνα το φετινό. Βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονες το αύριο. Θέλω λίγο να μας πείτε τι εννοείτε με αυτό το βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονες το αύριο και γιατί επιλέξατε αυτή τη θεματική φέτος.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι στις 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το επιλέξαμε γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το βιβλίο και πώς γίνεται το βιβλίο οδηγός γνώσης και τα συσχετίζει όλα αυτά.
0: Ναι. Με την έννοια δηλαδή και σε σχέση και με τις υπόλοιπες, με την υπόλοιπη πληροφορία, το καταλαβαίνετε όπως το λέτε, δηλαδή με αυτόν τον ψηφιακό κόσμο και το βιβλίο το οποίο όμως μπορεί να έχει θέση σε αυτό το αύριο.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, είναι η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη καταναλωσή. Όλα αυτά θεωρώ ότι σχετίζονται με το βιβλίο, με την ανάγνωση, με τους προβληματισμούς που συντομεργεί. Έτσι το έχουμε συνδυάσει.
0: Ναι. Υπεύθυνη κατανάλωση. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό και όλα, τα άλλα, και όλα τα άλλα ζητήματα που μπαίνουν. Και από τον ΟΗΕ, βεβαίως, έχετε δίκιο. Γιατί αυτή είναι η στόχη, υποτίθεται, της βιωσιμότητας του ΟΗΕ. Είμαστε όμως πολύ μακριά από όλα αυτά, δεν είναι, κύριε Αγγελάκη? Μπορεί το βιβλίο όντως να είναι μια τομή πάνω σε αυτό, σε μια αλλαγή που πρέπει να γίνει? Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση όντως το βιβλίο, να δημιουργήσει αυτή τη ρήξη που χρειάζεται να δημιουργηθεί για να αλλάξει αυτό το δεδομένο, να αλλάξει τα δεδομένα τα τωρινά?
1: Εμείς αυτό στοχεύουμε, αυτό πιστεύουμε και ευχόμαστε και ελπίζουμε.
0: Και βέβαια προφανώς κάνετε και ό,τι είναι δυνατόν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Τη Δευτέρα τα επίσημα εγγένεια.
1: Τη Δευτέρα είναι τα επίσημα εγγένεια, ναι.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Τι περιμένουμε εκεί να δούμε?
1: Στα εγγένεια, τι πάει εγγένεια? Γίνονται, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει και γίνεται μια εκδήλωση για τα εγγένεια.
0: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το βλέπω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε λοιπόν...
1: Να πούμε πάλι, να πούμε και το ωράριο λειτουργίας, γιατί δεν το είπαμε.
0: Σωστά.
1: Είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10 και μισή. Παρασκευή Σάββατο είναι 6 με 11. Κυριακή είμαστε και πρωί από τις 10 και μισή μέχρι τις 3 και από τις 6 μέχρι τις 10 και μισή.
0: Και... πολύ εκδοτική και πολλά περίπτερα, πολλές δραστηριότητες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα, ήδη μας είπατε κάποια και για παιδιά, εκδηλώσεις και τα λοιπά, συζητήσεις, ένας χώρος ζωντανός, ένας πυρήνας πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, για βιβλιοφίλους και όχι μόνο.
1: Ναι. Εννοείται, ναι.
0: Ωραία. Να υπενθυμίσουμε ότι όλο το πρόγραμμα αναλυτικά είναι στην ιστοσελίδα σας.
1: Όλο είναι στη σελίδα, ναι. Δηλαδή αξίζει το κόπο να μπει κάποιος να του ρίξει μια ματιά. Σίγουρα θα βρει κάτι που να του προσεγγίσει το ενδιαφέρον. Εννοείται, η είσοδος είναι δωρεάν, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις εκδηλώσεις και για όλα.
0: Σωστά.
1: Σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο και εσάς, εννοείται.
0: Εννοείται. Τακτικοί θαμώνες. Θέλω, κλείνοντας, μόνο μια ερώτηση να σας κάνω ακόμα. Εσείς με τη φετινή έτσι διοργάνωση, με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι? Δηλαδή, ποια θα ήταν, κλείνοντας? Είναι και αρκετές ημέρες, βέβαια. Είναι από 4 έως 20. Αρκετές ημέρες. Τι θα σας έκανε να νιώσετε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της εκδήλωσης φετινής?
1: Εμάς που μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι είναι η προσέγγιση του κόσμου βασικά. Δηλαδή αυτό δεν κοιτάμε τώρα την αγοραστική δύναμη. Εμάς μας νοιάζει να έρθει ο κόσμος, να έρθει να εξυπηρετήσει το βιβλίο, να δει το βιβλίο, να μιλήσουμε τους συγγραφείς, να μιλήσουμε τους εκδότες που δεν έχει όλο τον χρόνο τη δυνατότητα να γίνει αλλιώς. Και να γνωριστούμε. Αυτό δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Άρα το κοινωνικό κομμάτι, το κομμάτι της κοινωνικοποίησης, το κομμάτι της συναναστροφής γύρω από το βιβλίο. Αυτό είναι, ας πούμε, το ζητούμενο.
1: Ναι, και θεωρώ ότι πραγματικά ότι μια οικογένεια πρέπει να πάρει και τα παιδιά της και να έρθει. Δεν πειράζει. Μπορεί να κουραστούν, μπορεί να μην θέλουν να στα πάρει να έρθουν, γιατί και είναι και ωραία βόλτα. Ναι, αλλά βέβαια. Πρέπει να φέρνουμε και τα παιδιά κοντά στο βιβλίο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ξέρετε κάτι. Έχω παρατηρήσει το εξής. Πολλές οικογένειες ή πολλά παιδιά το έχουν ενσωματώσει ως συνήθεια. Δηλαδή, είναι το Σεπτέμβρη ή μια εποχή που θα πάμε και μια βόλτα από το παιδί του Άριος για το φεστιβάλ του βιβλίου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό και για τα παιδιά λειτουργεί, ξέρετε, προωθητικά. Γιατί μετά και μόνα τους θα πάνε. Πώς να το πω.
1: Ναι, αυτό.
0: Δημιουργήσει ένα θεσμό.
1: Αυτό θα πει ο άλλος, θα πάω. Mm-hmm. Θα πάω στο φεστιβάλ βιβλίου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγγελάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και να πάει πολύ καλά φέτος η συνάντηση αυτή των βιβλιοφίλων και της φιλαναγνωσίας εκεί στο παιδί του Άρης.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.

CCAU. Γεια σου, άμα κούρσα. Αμούνα, ιεϊε, αμούνα, ιεϊε, κόμμα, σαμακούσα.

money. Ωραία λοιπόν αυτά με το Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά πριν φύγουμε αυτό το θέμα να πούμε για κάποιες από τις συζητήσεις που μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τη Δευτέρα αυτή, 7 Σεπτέμβρη, δηλαδή μιλώντας για την πρώτη εβδομάδα του Φεστιβάλ Βιβλίου. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση για το θέμα του κατά πόσο τα βιβλία μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο? Από την πολιτιστική παρακαταθήκη στην κοινωνική αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Μπορεί μια ιδέα που γεννιέται στις σελίδες ενός βιβλίου να περάσει στην πράξη? Τεράστιο θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Μπορεί η ανάγνωση να γίνει αφετηρία για κοινωνική και πολιτισμική αλλαγή? Νομίζω από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του φεστιβάλ. Αυτά και άλλα ερωτήματα θα συζητηθούν στην ανοιχτή εκδήλωση. Όπως μας είπε και ο κύριος Αγγελάκης, όλες και η είσοδος είναι ελεύθερη και βέβαια η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Βιβλίου είναι ελεύθερη. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί αυτό το θέμα σε ανοιχτή εκδήλωση. Την κάνει το Book Sitting την εκδήλωση και θα είναι κεντρικός ομιλητής ο διδάκτορ φιλοσοφίας και συγγραφέας ο Αλέξανδρος Χισμένιος. Στο συντονισμό θα είναι η Αλεξία Κάλογεροπούλου που είναι ποιήτρια και συγγραφέας. Και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη στις 7.30 ώρα. Για μια ώρα θα υποτιθεί αυτή η συζήτηση. Κάτι μου λέει θα πάει λίγο παραπάνω συγκεκριμένη. Στο πεδίο του Άρεο, στη σκηνή εκδηλώσεων Μαλάλα Γιούσαφζάι. Μία περίπτωση λοιπόν. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα που μου φαίνεται για την επόμενη εβδομάδα είναι από τις εκδόσεις Θεμέλιο, όπου θα γίνει μια εκδήλωση συζήτηση με ένα αφορμή του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης» του Αλέκου Παναγούλη. Εκεί θα είναι ο συγγραφέας λοιπόν, ο οποίος θα συζητήσει με τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα επίσης, τον Κωνσταντίνο Τομπουλή. Αυτό θα γίνει την 3η 8 Σεπτέμβρη, στις 8.30 ώρα το απόγευμα, στη σκηνή Αρχιμίδης, εκεί πάλι στο πεδίο του Άρεως. Και το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, σε 7.30, είναι ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης. Ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι πολιτικός επιστήμονας, αλλά έχει γράψει και μια σειρά διηγημάτων. Την έχουμε παρουσιάσει εδώ στο αποτύπωμα, που λέγεται Λάργο. Μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά διηγημάτων για την οποία είχε βραβευτεί κιόλας τότε. Και έχουμε λοιπόν το νέο του βιβλίο, το οποίο λέγεται Το Τραγούδι των Κληρονόμων, από τις αγαπημένες και καταπληκτικές εκδόσεις Πόλης. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί, θα υπάρξει μια εκδήλωση συζήτηση για το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα το Τραγούδι των Κληρονόμων. Και θα είναι εκείνα για να συζητήσουν γι' αυτό η Σοφία Βγερινού, η οποία είναι συγγραφέας επίσης, και ο Κωνσταντίνος Τσαλακός, που είναι και αυτός που έχει ασχοληθεί και αυτός και με την πολιτική θεωρία και με τη συγγραφή. Και θα συζητήσουν για το νέο λοιπόν αυτό βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, ενός πολύ σημαντικού και νέου επιστήμονα, πολιτικού επιστήμονα. Τον διαβάζουμε και σε εφημερίδες, τις μελέτες του. Έχουμε διαβάσει που έχουμε και πολλά βιβλία του, έχει κυκλοφορήσει πάνω στα ζητήματα της πολιτικής. Αλλά όπως είπαμε, είναι και συγγραφέας λογοτεχνικός. Αυτό είναι το δεύτερο του λοιπόν λογοτεχνικό εγχείρημα. Επίσης στη σκηνή εκδηλώσεων Μαλάλα Γιούσαφζάι, στο υπέροχο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, ένα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο με τους εκδότες, τους Έλληνες εκδότες. Είναι ηρωικό να είσαι εκδότης στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, πολλά τα ζητήματα. Παρόλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η βιβλιοπαραγωγή και οι εκδόσεις των Ελλήνων συγγραφέων, οι μεταφράσεις και οι εκδόσεις των ξένων συγγραφέων σε πάρα πολλά πεδία, λογοτεχνία, επιστήμες, θεωρία, τα πάντα όλα, πάρα πολλά πράγματα. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο εκδοτικός κόσμος, νομίζω ότι αξίζει όλοι και να το στηρίζουμε, και όσοι δεν το γνωρίζουν, ίσως το πεδίο του Άρεως κάθε Σεπτέμβρη είναι μια αφορμή για να το γνωρίσουν.

Και μιας και μιλάμε λοιπόν για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Βιβλίου, του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, έχει άλλη μια ενδιαφέρουσα πολύ έτσι συζήτηση αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9.30, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τη Βίκη Ιακώβου, «Ουτοπία και χειραφέτηση», από τις εκδόσεις Έκρεμες. Θα είναι εκεί για να μιλήσουν για το βιβλίο ο Ανδρέας Μαράτος, στο από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Φαράκλας, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και ο Γιάννης Φλιτζάνης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βίκη Ιακώβου, «Ουτοπία και χειραφέτηση», εκδόσεις Έκρεμες. Άλλη μια συζήτηση, άλλη μια εκδήλωση γύρω από βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Βίκης Ιακώβου, μέσα στα πλαίσια του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως.

Και από το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως πάμε μια βόλτα στην Δράμα. Άλλο ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ραντεβού που έχουμε το κάθε Σεπτέμβρη, είναι το αγαπημένο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. 49 χρόνια φέτος, άντε σε λίγο 50 του χρόνου, κλείνει τα 50 το φεστιβάλ. 49 χρόνια φέτος, από τις 6 την Κυριακή ως τις 12 Σεπτεμβρίου. Για μια εβδομάδα η Δράμα μεταμορφώνεται σε πρωτεύουσα των ταινιών μικρού μήκους. Λοιπόν, στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, πλούσιο πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο. Συνολικά φέτος εκεί στη Δράμα 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Είναι πολύ σημαντικό το πως ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε έτσι λίγο πριν τόσα χρόνια, πριν 49 ολόκληρα χρόνια, λίγο πειραματικά σε μια πόλη μακριά από το κέντρο, από τα πολιτιστικά κέντρα και από τα κέντρα, η πόλη της Δράμας, πόσο έχει συμβάλει και τι σημασία έχει να αποκεντρώνουμε θεσμούς σε αυτή τη χώρα, πόσο καλό παράδειγμα είναι αυτό να αποκεντρώνουμε θεσμούς, πώς έχει λειτουργήσει λοιπόν και τι ζωή έχει δώσει σε μια υπέροχη, πανέμορφη, επαρχιακή πόλη όπως αυτή της Δράμας, ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός. Λοιπόν, έχει σημασία να το λέμε, γιατί πρέπει τα καλά που συμβαίνουν να ανοίγουμε δρόμους και να ξανασυμβαίνουν, δηλαδή να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα, καινούργιες πρωτοβουλίες, γιατί όχι. Πάμε να δούμε φέτος λοιπόν. Φέτος οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του φεστιβάλ, τα οποία είναι, να θυμίσουμε, εθνικό πρόγραμμα, διεθνές εθνικό και διεθνές σπουδαστικό, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το νεοσύστατο διεθνές πρόγραμμα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Καταπληκτικό και αυτό. Όλα λοιπόν αυτά θα αναδείξουν και τους δημιουργούς του αύριο, τα γνωστά βραβεία όπως κάθε χρόνο. Και όλα αυτά τα προγράμματα, πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται, πάρα πολλοί κόσμος που δημιουργεί και που έχει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας σαν σημείο αναφοράς. Να κάνουμε μια μικρή περιήγηση σε κάποια βασικά έτσι, σημεία του φεστιβάλ. Να πούμε ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και το φεστιβάλ λοιπόν θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών. Και αναμένεται αυτό να συζητηθεί όπως κάθε χρόνο. Αυτό έτσι είναι κάτι που συμβαίνει πάντα. Να πούμε ότι σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνουν δύο αφιερώματα. Στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ, της Αλίντας Δημητρίου, με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της. Πολύ ενδιαφέρον το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Γενικά έχουμε συνηθίσει την έννοια του ντοκιμαντέρ να την έχουμε σαν μια έτσι πιο εκτενή αφήγηση, όπου θα μάθουμε και πολλές πληροφορίες γύρω από ένα θέμα. Εδώ πέρα όμως έχουμε, όπως και για την μυθοπλασία και για την αφήγηση κινηματογραφική, η ταινία μικρού μήκους έχει μια πίκνωση στο νόημα και στο περιεχόμενο. Έτσι ακριβώς μπορεί να συμβεί και στο ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σε μικρό χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί μια ταινία μικρού μήκους, να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για ένα θέμα έτσι, μέσω αυτής της πολύ έτσι, σημαντικής πίκνωσης των γεγονότων, των πληροφοριών. Και μια και λέγαμε για τη Δράμα και το πώς ας πούμε έχει λειτουργήσει όλο αυτό, να πούμε ότι φέτος το σύνθημα του φεστιβάλ είναι Welcome Home. Πλέον η Δράμα είναι το σπίτι των μικρομικάδων, εδώ και χρόνια στην Ελλάδα το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν Welcome Home το φετινό σύνθημα, και έχει σχέση και με τη Δράμα και η οπτική ταυτότητα η φετινή, γιατί είναι εμπνευσμένη από ένα πανάρχιο διονυσιακό έθιμο που γίνεται εκεί και σε άλλα σημεία της Βορείας Ελλάδας, αλλά και στη Δράμα. Είναι το διονυσιακό έθιμο των Αράπιδων, έτσι λέγεται. Ίσως έχετε δει αυτές τις μορφές με τα φουντωτά αυτά κεφάλια, τα τριχωτά, με τις κουδούνες και τα λοιπά. Είναι και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δράμα, αλλά και σε πολλές περιοχές των Βαλκανίων αυτό το έθιμο, στη Βουλγαρία σίγουρα και σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων. Έχει λοιπόν η οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ αναφορά σε αυτό το τοπικό έθιμο της Δράμας εκεί. Και αυτό το έθιμο βέβαια έχει γραφεί και στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Τέλος να πούμε για το φεστιβάλ ότι οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες και online στη διάρκεια του. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο για θεατές εντός Ελλάδας. Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ dramafilmfestival.gr θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από την έναρξή του. Όμως να πούμε ότι στη συνέχεια, μέσω του προγράμματος στο φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει, οι ταινίες θα προβληθούν και στην Αθήνα αλλά και σε περισσότερους προορισμούς, θέλοντας έτσι να αναδείξουν, πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή το φεστιβάλ της δράμας γίνεται εκεί, είναι εκεί το κυρίως κομμάτι που σαφέστατα. Όμως μετά τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει, πολλά τελευταία χρόνια ταξιδεύει και αναδεικνύει τη δυναμική του εντός και εκτός Ελλάδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε.

Μόγκο Σάντα Μαρία, Μάγκο Μόγκο ακούσαμε από την Αιθιοπική Jazz που ξεκινήσαμε, πήγαμε στη Latin Jazz, προχωράμε προς τα εκεί με τον υπέροχο το Μόγκο Σάντα Μαρία, και αυτό το τραγούδι του και αυτό το ορχιστρικό του τραγούδι. Θα προχωρήσουμε και με Dizzy Gillespie. Πάμε έτσι λοιπόν σε αυτό το κλείνοντας προς τη Latin Jazz. Και αφού βάλαμε έτσι λίγο το ισπανικό στοιχείο, το ισπανόφωνο στοιχείο, πάμε να πούμε μια κουβέντα κλείνοντας σιγά σιγά για το Φεστιβάλ Ποίησης της Μεσογείου 2026, που θα γίνει σε λίγες μέρες, την 3η 8 Σεπτέμβρη, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας. Φεστιβάλ Ποίησης Δίγλωσσο, πολύ ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστεί λοιπόν εκεί στο ελληνικό κοινό αυτός ο διάλογος μεταξύ Ισπανών και Ελλήνων ποιητών. Είναι 6 ποιητές σε σύνολο, είναι 4 ποιητές από την Ισπανία και 2 από την Ελλάδα, να πούμε και ποιοι είναι. Από την Ισπανία, Χουάν Κάρλος Αβρίλ, Μιρέια Καλαφέι, Λεδίσια Κώστας και Νιάσου Γκαλάν, και από την Ελλάδα, η Ιφηγένεια Ντούμη και ο Σταμάτης Πολενάκης. Αυτοί λοιπόν οι ποιητές θα συναντηθούν στην ταράτσα του Θερβάντες την 3η 8 Σεπτέμβρη, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σκουφά, στο Κολονάκι, το Ινστιτούτο Θερβάντες, για ένα τόπο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στην ελληνική και την ισπανική ποιητική παράδοση. Ενδιαφέρον είναι, γιατί το κοινό στοιχείο που έχουν έτσι επιλέξει για να προβάλλουν είναι τα συναισθήματα, οι πολιτιστικοί δεσμοί, οι εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά η λεκάνη της Μεσογείου. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτούμε έτσι, γιατί όντως αυτό το τοπίο, το μεσογειακό τοπίο, σίγουρα χαρακτηρίζεται, έχει αυτή τη χιλιόχρονη ιστορία από πίσω, είναι πολύ έντονος πολιτιστικούς δεσμούς, πολύ έτσι, πώς να το πω, καθαρές εικόνες και βέβαια πολύ συγκεκριμένα συναισθήματα που βγάζει όλο αυτό το τοπίο και όλη αυτή η πολιτιστική παράδοση. Έτσι λοιπόν το Ινστιτούτο Θερβάντες γίνεται ένα κέντρο, για ένα σημείο συνάντησης για τους Έλληνες και τους Ισπανούς ποιητές. Και συνεχίζουμε, είπαμε, με Μαντέκα και Ντίζι Γκιλέσπι.

Και βέβαια Dizzy Gillespie, Latin Jazz, είναι δυνατόν να μην βάλουμε Tito Puente και το πώς έχει ερμηνεύσει έτσι με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο το Take 5. Λοιπόν, με Tito Puente και Take 5 θα σας αποχαιρετήσουμε. Είμαστε εδώ παρέα για μια ώρα, Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο και Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σιγά σιγά θα μπούμε σε πιο χειμωνιάτικο πρόγραμμα, θα μπούμε με τα βιβλία μας, με συγγραφείς, με τις ιδέες για τη συζήτηση, για αυτά που γενικώς έτσι μας αφορούν σε αυτόν τον κόσμο. Σε έναν κόσμο δύσκολο, σε έναν κόσμο που πρέπει να αλλάξει και κοιτάμε να δούμε ένα, όπως αυτή είναι η συζήτηση που είπαμε ότι θα είναι στο Φεστιβάλ Βιβλίου, μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο ή πώς μπορεί να συμβάλλουν τα βιβλία, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι άνθρωποι γύρω από αυτά και πίσω από αυτά στο να υπάρξει μια αλλαγή που τόσο έχουμε ανάγκη. Έτσι λοιπόν σας χαιρετούμε μέχρι την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά όπου και αν είστε.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων και στο μικρόφωνο είναι η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, ο Γιάννης Μπασκόζος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και διευθυντής του περιοδικού Αναγνώστης. Πριν τον καλωσορίσουμε, θα ακούσουμε μια δική του μουσική επιλογή.
1: Τσίκο φρύμ.

0: Γιάννη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Βάσια.
0: Επιτέλους τα καταφέραμε, το κανονίσαμε.
1: Ναι, το αργήσαμε λίγο, αλλά.
0: Και μας έφερες και τζαζ που σου έλεγα λίγο εκτός μικροφώνου ότι είναι ένα είδος που ποτέ δεν έχω καταφέρει να έρθω κοντά του. Ήτανε Τσίκο Φρίμαν.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Κοίτα, δεν στο έβαλα. Δεν σου πρότεινα τυχαία τον Τσίκο Φρίμαν.
0: Γιατί, τι ιστορία έχει.
1: Έχει μια ιστορία πίσω του. Είχε έρθει κάποτε στο Half Note και με το γιο μου παρακολουθούσαμε τζαζ και λέμε δεν πάμε να ακούσουμε Τσίκο Φρίμαν. Πράγματι πάμε νωρίς, καθόμαστε, παραγγέλνουμε τα ποτά μας και το μπαρ αρχίζει και γεμίζει με μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, δηλαδή πάνω από 70, και μου λέει εσύ όταν πεθάνουν αυτοί ποιος θα ακούει τζαζ? Λέω δεν ξέρω. Μετά από λίγο βγαίνει ένας τύπος και με ένα λαούτο, μετά ένας με ένα βιολί, μετά ένας με ένα σαντούρι, μετά βγήκαν καμιά 12-15 άτομα, οι οποίοι αρχίσαν και παίζανε μικρασιάτικα. Τρελαθήκαμε. Ρωτάω τον Καρσόνι, λέω πού είναι ο Τσίκο Φρίμαν. Α, μου λέει έχει γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα και έχουμε ένα κωνσταντινουπολίτικο συγκρότημα. Και από κάτω ήταν όλοι παλιοί πολίτες, έτσι από Νέα Σμύρνη, το Φάληρο κτλ., οι οποίοι τραγουδάγανε σαν τρελοί τα πάντα, αλλά οι οργανοπαίκτες, και περίπου 12 οργανοπαίκτες αν θυμάμαι καλά, ήταν καταπληκτικοί σολίστες, δηλαδή ήταν ένα είδος λαϊκής τζάζ, ας πούμε, οπότε ναι. Το ευχαριστηθήκαμε.
0: Οπότε ήτανε κάπου ναι. Αλλά Τσίκο Φρίμαν δεν είδατε.
1: Τσίκο Φρίμαν δεν είδαμε, ναι. Και μια χρονιά που ήρθε πέρσι και τα λοιπά, ο γιος μου ήταν ήδη στο εξωτερικό και δεν μπορούσαμε να ξαναπάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δράτομαι τώρα τις ευκαιρίες από αυτό που είπες ότι ποιοι θα ακούνε τζάζ όταν πεθάνουν όλοι αυτοί. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αυτό για τους μεγάλους και καταξιωμένους συγγραφείς που έχουμε. Όταν φύγουν από τη ζωή, υπάρχει νέα γενιά να τους αντικαταστήσει επάξια? Σε έβαλα στα βαθιά κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, έχω άποψη γι' αυτό. Κοίτανε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή υπάρχει οι παλιότεροι λίγο πολύ, όσοι δεν έχουν φύγει, γράφουν πια πολύ αραιά. Έχουν κατακτήσει βέβαια ένα επίπεδο ποιότητας, αλλά ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει σε μια καινούρια γενιά. Οι οποίοι είναι μεταξύ 35 με 50, έχουν ήδη 2-3-4 βιβλία και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλοί. Σε αυτή τη γενιά ανήκεις και εσύ τώρα και μην το πάρεις για κομπλιμέντο επειδή με έχεις καλέσει. Αλλά μπορώ να πω πάρα πολλά ονόματα, δηλαδή Μόνικο Σωμάτης, Σολεπτό Χρυσοκυθρεώτης, η Κάλια Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αγόρια και κορίτσια. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτοί διαμορφώνουν το καινούριο
0: πεδίο. Εγώ συμφωνώ, θεωρώ ότι αυτή η γενιά γράφει όντως καλά βιβλία. Απλώς αναρωτιέμαι αν θα μπορούν να έχουν το ίδιο στάτους που έχει η Φερρυππίν, η Ζηράνα Ζατέλη, η Μαροδούκα, κάπως το τεμ της λογοτεχνίας. Ναι. Είναι και διαφορετική εποχή με αυτή την έννοια. Υπάρχει και μεγαλύτερη διάχυση και διάσπαση, ίσως τότε, ίσως ήταν λιγότερη.
1: Ναι, σε αυτό ίσως έχεις ένα δίκιο. Ότι οι εποχές επιβάλλουν και αυτές ένα στυλ και ένα ύφος. Επιπλέον η νεότερη γενιά, επειδή επικοινωνεί παράλληλα και ταυτόχρονα με ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, δεν καταπλήσει πια, με την έννοια ότι είναι πιο παγκοσμιοποιημένη, τους συγκρίνεις πιο εύκολα με τους ξένους. Ενώ ας πούμε όταν πρωτοέβγαλε ας πούμε διηγήματα ο Σκαμπαρδόνης και τα διάβασα και τα πρώτα της Ζηράνας Ζητέλη, λέω πού είναι αυτοί, πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι καταπληκτικά διηγήματα είναι αυτά. Αλλά τότε δεν είχαμε ούτε και την εμπειρία των ξένων να δούμε, να συγκρίνουμε κτλ. Βέβαια αυτά τα κρίνει ο χρόνος, ξέρεις.
0: Ξέρω.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μια επιλογή σε τελείως διαφορετικό ύφος.

0: Η Μαρκίζα είναι αγαπημένο τραγούδι πολλών και νομίζω ή μου το είχε φέρει, παραλίγο μου το φέρει και ο Χρήστος Κυθρεώτης όταν ήταν καλεσμένος.
1: Και εμένα είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, θεωρώ ένα από τα πιο ωραία. Και μόνο ο στίχος, και εσύ που ξέρεις όσο έκαστα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις, να ξεσκοτώνει. Αλλά είχα πάντα μια απορία, αν ήταν μέσα στα αγαπημένα του Μάνου Ελευθερίου. Και κάποια στιγμή που χρειάστηκε να του κάνω μια συνέντευξη, το ρώτησα. Χωρίς να του πω όμως ότι εμένα είναι. Του λέω, πες μου ποια είναι τα δύο-τρία καλύτερα αγαπημένα σου τραγούδια. Και πρώτο-πρώτο μου είπε τη Μαρκίζα. Και του λέω, μπράβο, δικαιώθηκα τώρα.
0: Ναι. και είχε να διαλέξει από πάρα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια. Έχει εκατοντάδες τραγούδια. Όλα αυτά τραγούδια που, για το Μίκη που είχε γράψει. Για το... Άπειρα, άπειρα πραγματικά. Δεν ξέρεις τι να διαλέξει.
0: Λοιπόν, τι γράφουν πια οι συγγραφείς, εσύ που έχεις και εποπτεία γενικά της παραγωγής.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, καταρχάς έχουν αλλάξει πολύ το ρεπερτόριο σε εισαγωγικά, έτσι,
0: για
1: το
0: πες,
1: περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Ενώ μέχρι το... μετά τη μεταπολίτευση, μέχρι το 85-90 και τα λοιπά, η πολιτική, το βάρος του παρελθόντος έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Λίγο αργότερα, μετά την εμφάνιση κυρίως του Πέτρου Τατσόπουλου, του Βαγγέλη του Ραπτόπουλου, με τα βιβλία τους που προσγείωσαν το περιεχόμενο στην πραγματικότητα, κυρίως την νεανική και την εφηβική, έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή τα βιβλία
0: αυτών... Εκεί μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 80, δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή. Γιατί ήταν αλλαγή και στο περιεχόμενο αλλά και στο ύφος. Η γλώσσα έγινε πιο ανεπιτίδευτη, πιο νεανική, πιο κοφτή. Τα περιεχόμενα κυλούσαν πολύ πιο γρήγορα. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα περιεχόμενα. Νομίζω ότι οι σημερινοί γράφουν για οτιδήποτε. Πιο παγκοσμιοποιημένα περιεχόμενα. Ελληνικά βέβαια, ελληνικά. Εντάξει, υπάρχουν και επιμέρους στάσεις. Ας πάρουμε, ας πούμε, την επιμέρους στάση αυτή που βλέπει λίγο, που ασχολείται με τη γλώσσα την παραδοσιακή, τύπου Παπαμάρκος, Βασιλική,
0: πούμε,
1: Πέτσα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, έτσι.
0: Ή το πιο λαλιά, ας πούμε.
1: Ή το πιο λαλιά, ναι, οι Κύπριες αδελφές εκεί, οι Κωνσταντίες Σωτηρίου, οι Νάσια Διονυσίου, που
0: υπάρχει
1: για μένα είναι πάρα
0: τάση,
1: πολύ καλές, ναι. Αλλά είναι μια τάση, εντάξει. Οι περισσότεροι γράφουν όμως οτιδήποτε. Φανταστικό, κοινωνικοπολιτικό, ζητήματα ταυτότητας, εθνικά θέματα, μειονότητες. Νομίζω οτιδήποτε απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία.
0: Μετά την καραντίνα, μετά τον COVID, έχεις δει διαφορά στις θεματικές? Γιατί εγώ έχω μια αίσθηση, έχοντας γράψει το προηγούμενο βιβλίο πριν, και ένα πολύ διαφορετικό μετά στη συνέχεια, το οποίο θα έλεγα ότι δεν έχει, επειδή ασχολείται με τον έρωτα, δεν έχει εποχή. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι σε έναν άλλο κόσμο και ότι πρέπει κάπως κάτι, έχω μια παρόρμηση να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Βλέπεις καθόλου κάτι τέτοιο εσύ?
1: Κοίτα, μετά τον COVID υπήρχε μια τάση. Αφενός μεν υπάρχουν αρκετά βιβλία που μιλάγανε για την κρίση, γιατί ο COVID ήρθε καπάκι με την κρίση.
0: Ναι,
1: η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε, ας πούμε, το 2008, το δεύτερο εξάμεινο του 2008, και κρατά ίσως και μέχρι σήμερα, δεν ξέρω.
0: Και τότε είχαν δείξει και ενδιαφέρον από το εξωτερικό αρκετά για την ελληνική παραγωγή.
1: Ναι, γιατί αυτό. Τότε είχαν μια περιέργεια να δουν μια χώρα που ήταν στην αιχμή, δηλαδή μένει δεμένη στην Ευρώπη.
0: Είχαμε και τις διαδηλώσεις, αναγκτισμένους, είχαμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και τότε τα θέματα με την κρίση είχαν, νομίζω ότι ήταν κυρίαρχα, έτσι. Είχαμε και πολύ καλά βιβλία, έτσι, το κρίση του οικονόμου και τα λοιπά. Μετά τον COVID υπήρξαν αρκετά βιβλία που μιλήσανε για τη μοναξιά, τη μοναχικότητα, την προσπάθεια να βρεθεί η γεφύρωση των σχέσεων ερωτικών και μη κοινωνικών, και τα λοιπά. Νομίζω ότι τώρα όμως πάλι βρισκόμαστε σε ένα πεδίο πολύ πρόσωπο τέτοιο. Ίσως τα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας οπωσδήποτε,
0: ναι, υπάρχει αυτό,
1: είναι,
0: ναι,
1: μια τάση,
0: ναι, τάση, ναι,
1: ευκρινής. Είναι τα θέματα πώς να τα πω, ας πούμε, της γυναικείας χειραφέτησης, που και αυτά έχουν, ας πούμε, μια σαφή τάση. Το μεταναστευτικό, επειδή πια η κοινωνία μας έχει γίνει πολυπολιτισμική, απασχολεί πάρα πολύ και, και παραμένουν πάντα τα κλασικά πέντε θέματα που υπάρχουν από τον Όμηρο και μετά.
0: Ποια είναι τα κλασικά πέντε θέματα? Πόλεμος, έρωτας.
1: Πόλεμος, έρωτας, θάνατος, μοναξιά, μοιχεία.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε κάτι στο ίδιο λίγο κλίμα με το προηγούμενο.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 1:30. Είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, στις Λέξεις των Άλλων, και η ώρα είναι κατάλληλη και μαζί με τη μουσική για ένα τσιπουράκι. Θα έλεγα με αυτά
1: με
0: που
1: τα τραγούδια
0: φέρεις,
1: που βάζουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που έγινε αφορμή κιόλας να γράψω ένα σχετικό διήμα στην πρώτη μου συλλογή, το ΜΕΖ, έχει μια πραγματική καταρχάς βάση. Ήμουν φαντάρος με έναν άλλο συγγραφέα, τον Ανδρέα τον Αποστολίδη, και ένα πρωί κατεβαίνοντας να ξυριστώ το πρωί και τα λοιπά, ακούω ένα παιδί που τραγούδαγε αυτό το τραγούδι. Κλαίγοντας, μισοκλαίγοντας και το τραγούδι. Βγαίνοντας έξω του λέω, τι έχεις πάθει ρε παιδάκι, μάση μου λέει, αγαπάω μια και είναι παντρεμένη. Και αυτό μου έμεινε. Οπότε εγώ το πήρα αυτό και το έκανα, του δώσα μια συνέχεια. Δηλαδή ο ήρωας εμφανίζεται να είναι, να παίζει πιάνο σε ένα, στο ροντέο ξέρω εγώ, και εμφανίζεται κάποια στιγμή τότε ο οποίος ήταν τσιγκάνος, ας πούμε. Ο οποίος εμφανίζεται ντυμένος τσιγκάνος με το μουστάκι, τα ριγέ παντελόνια και τα λοιπά. Και ενώ έπαιζε ροκ αυτός και blues και τέτοια, για χάρη του άρχισε να παίζει τα μαύρα μάτια σου και τον κοίταζε όλη την ώρα να δει, αλλά όλος δεν τον αναγνώρισε ποτέ.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό που μπορούμε να κλέβουμε τις ζωές και τις στιγμές των άλλων.
1: Κάνουμε
0: και να
1: τις άλλο.
0: Κάνουμε κάτι. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω εγώ ένα τραγουδάκι που το έχω διαλέξει για να περάσουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Καλή επιλογή.
1: Καλή, πολύ καλή. Είναι αγαπημένος μου συνθέτης.
0: Με έμπνευση από το βιβλίο σου «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών», mm-hmm. που έχεις εκεί τους ήρωές σου που πάνε να ακούσουν Σαββόπουλο και έχει ηλεκτρικό ήχο. Αυτό μου θυμίζει πάντα αυτή την τομή που υποτίθεται στην αμερικανική μουσική. Dylan went electric.
1: Dylan,
0: ναι, αυτό όταν ο Dylan άρχισε να παίζει ηλεκτρικά.
1: Ναι. Τον γιουχάρανε.
0: Τον γιουχάρανε, ναι.
1: Τον γιουχάρανε κανονικά, ναι.
0: Το είδα και στην ταινία, στη βιογραφία.
1: Στην ταινία,
0: που
1: όταν πήγε στο εκείνο το country festival mm-hmm. που πήγαινε.
0: Οπότε κάτι αντίστοιχο σκέφτομαι πάντα ότι είναι και με το Σαββόπουλο.
1: Κοίτα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί αυτή η σκηνή που περιγράφω έχει να κάνει κάτι και με μένα. Που έπαιζε στο Ροντέο, δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Mm. Μην νομίζεις δηλαδή ότι ήταν ο κόσμος που μετά ο Σαββόπουλος γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν ένα μικρό κλαμπ, εντάξει, ήταν αυτοί που ήταν. Ένα ανάμεικτο κοινό. Δηλαδή λίγο χίπηδες, λίγο πολιτικοποιημένοι, λίγο αντιδικτατορικό κλίμα. Δεν είχε όμως το κοινό το τρομερό, αλλά σίγουρα αυτό που λένε και οι ήρωές μου ότι είχαν τρελαθεί, γιατί ξαφνικά είδαν ελληνικό στίχο με ροκ μουσική. Ναι. Κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε, σε ένα ελαφρό στυλ, ας πούμε. Mm-hmm. Σε ένα τύπο Πασχάλης, Αρβανιτίδης κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν πιο σκληρό πια και πιο κοντά στον.
0: Πιο κοντά στον
1: ροκ πειραματικό, ναι.
0: Αυτό το βιβλίο ήταν ένα χρέος, ας πούμε, απέναντι στη νιώτη να καταγράψεις, τη δική σου δηλαδή, να καταγράψεις αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Κοίτα, δεν το ξεκίνησα σαν χρέος. Mm. Είχα γράψει κάποτε ένα δίγημα.
0: Χρέος, όταν λέω χρέος, ενώ μια ανάγκη, ας πούμε, να υπάρχει μια καταγραφή για αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω πιο πολύ, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι η εποχή εκείνη, δηλαδή το μετέχμιο, λίγο πριν τη δικτατορία και λίγο μετά, όπου η πληροφόρηση ήταν πολύ μικρή και πετσοκομμένη δεξιά και αριστερά, είχαμε την ανάγκη να ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε καινούργια πράγματα, να βρούμε τι γίνεται έξω και τα λοιπά.
0: Με δηλαδή, το βλέμμα δηλαδή στραμμένο τελείως προς τα έξω.
1: Με το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, γιατί ούτε το κίνημα του 68 του Μάη ήρθε στην Ελλάδα, ούτε το κίνημα των διαμαρτυριών στην Αμερική, ούτε διάφορα κινήματα νεανικά που ήταν στο Άμστερνταμ, στο Βερολίνο, δηλαδή όλα αυτά δεν μπήκαν κανονικά να μπολιαστούν. Και όλα μετά βγήκαν ξαφνικά μετά την μεταπολίτευση. Οπότε θεωρώ ότι, διαφωνώ με το Στάθη τον Καλύβα που λέει ότι έγινε ένα Big Bang μέσα στην δικτατορία, δεν έγινε. Όχι, το Big Bang είχε ξεκινήσει πριν το 67, διακόπηκε και πάντα γίνονται καλά έργα, λίμωνο, δεν σταματάει η τέχνη. Αλλά όλα αυτά τα είχαμε χάσει, οπότε η μεταπολίτευση ήταν ένας τρόπος να ανακαλύψεις όλα όσα σου λείπανε. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν και το νόημα αυτού του βιβλίου «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών», ότι ήθελε να δώσει μια γενιά που ψάχνεται και ψάχνεται και στην τέχνη, ψάχνεται και στην πολιτική, ψάχνεται και στις σχέσεις ερωτικές παντού.
0: Υπήρχε και μια ταινία τη δεκαετία του 90, σίγουρα στο έχουν πει, «Το τέλος εποχής». Που...
1: Ναι, βέβαια. Όχι απλώς μου το έχουν πει, την έχω δει. Αυτή έχει γυριστεί στο σχολείο μου, στο πρώτο της πλάκας, βέβαια.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο είχε παρόμοιο λιγάκι.
0: Ναι, το οποίο ξέρεις, έχει το ίδιο έτσι νοσταλγικό και είναι και η ίδια εποχή και η αναζήτηση της ροκ μουσικής και όλα αυτά. Κάπως πάντα τα
1: ταιριάζουν. Ναι. Ίσως ας πούμε στο πίσω μέρος του μυαλού μου έτρεχε αυτή η ταινία.
0: Ναι, πάντα υπάρχουν αυτές οι επιρροές και κάπως βγαίνουν. Ωραία. Έχω ένα κομμάτι για τη συνέχεια. Μου είπες να διαλέξω κάτι από David Bowie. Νομίζω ταιριάζει λίγο και με το κλίμα του βιβλίου.
1: Μην το βάλεις, κάτσε να σου πω.
0: Μην το βάλεις, περίμενε.
1: Περίμενε. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ τον David Bowie?
0: Φυσικά, δεν είναι εύκολο. Τον έχω δει στη Γαλλία, στη Νιμ, μια πόλη στα νότια, στις αρχές του 2000.
1: Ωραία. Εγώ τον έχω δει στην Αθήνα όμως.
0: Το 96.
1: Το 96. Σε μια συναυλία που λεγόταν First Athens Rock Festival, που δεν ξανάγινε ποτέ αυτό το φεστιβάλ, δεν συνεχίστηκε ποτέ.
0: Όχι, Rock of God, δεν το θυμάμαι τώρα καλά.
1: Και που ήταν Lou Reed, David Bowie και σταμάτησε το μυαλό μου, και Elvis Costello, όπου ο Bowie βγήκε με μοβ ρούχα και μια μοβ μπέρτα μέσα στο κατακαλό καιρό, γιατί η συναυλία άρχιζε 6 το απόγευμα και ήταν καλοκαίρι τώρα και γινόταν κόλαση από τη ζέστη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οπότε ήθελα να στο σημειώσω.
0: Καλά έκανες. Εντάξει, εγώ αυτά τα παρακολουθούσα τότε από μακριά, γιατί ήμουν ακόμα, πήγαινα σχολείο και ζούσα στις Σέρρες, οπότε ήξερα ότι γίνεται αυτό και δεν πίστευα ότι θα τον δω ποτέ στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με κάποιο τρόπο, όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, κανονίσαμε ένα ταξίδι με τον αδερφό μου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Από εκεί πήραμε τρένο, κατεβήκαμε σε αυτή την πόλη, έπαιζε σε μια ρωμαϊκή αρένα. Το είδαμε, τότε βέβαια δεν είχε κινητά και τέτοια με, οπότε οι μηχανές δεν επιτρέπονταν, δεν έχω ούτε μια φωτογραφία από εκείνο. Και έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με αφορμή εκείνη την συναυλία, δεν θυμάμαι το συγγραφέα, αλλά το βιβλίο λέγεται «Ο γιατρός είναι η στά David Bowie».
1: Α, ναι, πρέπει να το δω.
0: Είναι ωραίο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Ωραίο και το Absolute Beginners.
1: Καλά. Ξέρω ότι είσαι και φαν και όλα.
0: Είμαι φαν. Γενικά και περνάνε και σε αυτά που γράφω πάντα η μουσική, όπως πέρασαν και στο δικό σου. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον αναγνώστη και τα βραβεία, γιατί είσαι ταυτισμένος με τον αναγνώστη και με αυτό το πράγμα. Θέλω να σου διαβάσω κάτι που έγραψες φέτος με αφορμή τα φετινά βραβεία. Λες, σε όλο τον κόσμο δίνονται βραβεία σε γενικές ή ειδικές κατηγορίες. Μέσα στην πληθώρα των τίτλων, τα βραβεία είναι ένα φίλτρο για τον αναγνώστη, του κλείνουν το μάτι. Πρόσεξε αυτά τα βιβλία. Οι μεμψημυρίες είτε προέρχονται από ανέξοδους επαναστάτες, είτε από απογοητευμένους συγγραφείς. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και κυρίως γιατί είδες μεμψημυρίες μιλάμε.
1: Ναι, κοίτα, πριν από τα βραβεία, πριν από την φετινή εκδήλωση των βραβείων, είχα διαβάσει, ας πούμε, κάποιες επικρίσεις, όχι για αυτά καθ' αυτά τα βραβεία του αναγνώστη, αλλά γενικά εναντίον των βραβείων και τα βραβεία δεν παίζουν κανένα ρόλο κτλ. Υπήρχε και ένας νεαρός, ο οποίος έστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι δεν θέλει να κριθεί.
0: Ήταν υποψήφιος.
1: Ήταν υποψήφιος στα κρατικά. Πέρσι ήταν και. Επειδή τα κρατικά δίνουν ένα χρόνο αργότερα. Ναι. Πέρσι ήταν και σε εμάς υποψήφιος, μας είχε στείλει μια επιστολή όταν δημοσιεύτηκαν οι λίστες. Εμείς δεν τον υπολογίσαμε. Φέτος που ήταν τα κρατικά και ήταν πάλι υποψήφιος, έστειλε μια επιστολή. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι την έστειλε στη Λάιφο. Δηλαδή την έστειλε σε ένα. Εντάξει, ένα πολύ πιασάρικο, ας το πω, έντυπο. Και το είχε ντύσει με μια ιδεολογία ότι δεν μπορεί να. Δεν κρίνονται τα βιβλία κτλ. Και με βάση αυτόν γράψαν και άλλοι αρκετά εναντίον των βραβείων. Και αυτό που λέω ισχύει. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο δίνονται βραβεία. Πάρα πολλά βραβεία. Και όλα παίζουν ένα ρόλο. Κυρίως προς τον αναγνώστη. Δηλαδή, και σε εμάς. Βγαίνουν 11.000 βιβλία το χρόνο. Μπαίνει ο αναγνώστης. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς που τα ξέρουμε γιατί τα παρακολουθούμε. Ναι. Μπαίνει ο αναγνώστης και βλέπει τόσες χιλιάδες βιβλία. Ένα βραβευμένο βιβλίο θα του κλείσει το μάτι. Δηλαδή, πραγματικά του πει, πρόσεξέ με, ας πούμε, μη με προσπερνάς έτσι εύκολα.
0: Και νομίζω γενικά οι λίστες του αναγνώστη πλέον έχουν καθιερωθεί για τους βιβλιοφίλους.
1: Ναι, γενικά.
0: 10 βιβλία, αν είναι στη λίστα, θα τα προσέξουν.
1: Θα τα προσέξουν. Ναι. Και πιστεύω ότι και κάποια άλλα. Δηλαδή, δεν κάνω συγκρίσεις, ας πούμε, και κάποια που παίρνουν ένα κρατικό ή ένα βιβλίο ή το βραβείο της Κλεψίδρας. Πάντα παίζουν ένα ρόλο, γιατί και το βιβλίο. Εντάξει, πέρα από το ότι είναι και ένα προϊόν. Θέλει δηλαδή κάποια προώθηση. Θέλει κάποιος να πει ότι αυτό είναι καλό. Ωραία. Το βραβείο είναι ένα φίλτρο. Είναι ένα φίλτρο. Λέει ότι αυτό το βιβλίο είναι καλό. Δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο και δεν υπάρχει άλλο εισάξιό του, αλλά σημαίνει ότι είναι καλό. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι δεν έχει κάτι κακό. Δηλαδή γι' αυτό και είπα ότι ή κάνεις μια ανέξοδη επανάσταση, λες εγώ δεν δέχομαι βραβεία κτλ. Ή ας πούμε είναι πάρα πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι παραγκονισμένοι κτλ. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό. Ναι, να το εξηγήσω και αυτό. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς πια οι οποίοι βγάζουν με δικά τους έξοδα βιβλία. Και καλά κάνουν.
0: Και στην πεζογραφία και στην ποίηση
1: πάρα πολύ. Και τώρα και στην πεζογραφία. Εντάξει, και αισθάνονται κάπως ότι αφού έχω βγάλει αυτό το βιβλίο που εγώ πιστεύω και η γυναίκα μου πιστεύει και οι φίλοι μου πιστεύουν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν προωθείται. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί ο εκδότης συνήθως είναι ένα φίλτρο, είναι το πρώτο φίλτρο. Και μετά ο κριτικός λογοτεχνίας είναι το δεύτερο φίλτρο. Το βραβείο είναι ένα τρίτο φίλτρο. Άρα το βιβλίο πριν φτάσει στον αναγνώστη έχει κάπως κριθεί. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι πασπερμία, ας πούμε. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το βιβλίο φιλτράρει, το βραβείο φιλτράρει και δίνει κάποια χέγγια. Με ή χωρίς εισαγωγικά, πάρ' το όπως θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες. Δηλαδή, τον καθένα που βγάζει ένα βιβλίο. Όχι. Βγάζει ένα βιβλίο δεν σημαίνει το καλύτερο. Γιατί τώρα πια είναι εύκολο να βγάλει ένα βιβλίο.
0: Ο αναγνώστης, να πούμε ότι είναι η συνέχεια, η ηλεκτρονική συνέχεια του περιοδικού Διαβάζω. Ξεκίνησε το 12, το 13, αν θυμάμαι.
1: Το 13.
0: Εκεί είναι σημείο αναφοράς στο χώρο πλέον.

0: έτσι, τα, mm-hmm. το ενίκιο, το λογιστή μας κτλ. Κτλ. Οπότε και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχουμε υποκύψει και σε πολλές πιέσεις. Έτσι, δηλαδή ένας μεγάλος εκδότης μπορεί να σου δώσει μια πολύ καλή διαφήμιση, αλλά ταυτόχρονα θα σου δώσει και τις απαιτήσεις του. Mm-hmm. Εμείς το έχουμε αρνηθεί αυτό.
1: Συνέβη όμως στην αρχή, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, συνέβη. Μια πίεση σε αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κρατήσει μια ανεξαρτησία. Τώρα, η Επιτροπή των Βραβείων μας αποτελείται, συνήθως δεν αλλάζει. Αλλά και οι 7 που είναι αυτή τη στιγμή είναι κριτικοί βιβλίων. Δηλαδή, mm-hmm. κρίνουν τα βιβλία για τη δουλειά τους, που σημαίνει ότι δεν μαζευόμαστε στο τέλος της χρονιάς να βρούμε από τα 11.000 βιβλία τι είναι καλό, αλλά όλη τη χρονιά
1: διαβάζουμε
0: βιβλία, ναι. Οπότε όταν φτάνει το τέλος της χρονιάς, λίγο πολύ έχουμε μια διαμορφωμένη εικόνα για κάποια βιβλία, οπότε είναι πιο εύκολο να προχωρήσουμε σε κρίσεις.
1: Μάλιστα. Έχουμε λίγη μουσική ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε για ένα τραγούδι και συνεχίζουμε μετά με το κλείσιμό μας. Ωραία.

0: το ροκ της καντίνας. Και όταν το είδα σε αυτά που μου στείλε, λέω: μα ποιο είναι αυτό? Και όταν το έβαλα, λέω: αυτό λέγεται είναι. Αυτό. Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, είμαι μεγάλος φαν των ταινιών του Αγγελόπουλου, αλλά κυρίως του Μελισσοκόμου. Mm-hmm. Επειδή είναι, θεωρώ ότι είναι η ταινία που είναι λιγότερο καταπιεσμένη από τις ιδέες που είχε ο Αγγελόπουλος, γιατί είναι road movie

0: και αυτή η σκηνή παίζεται σε ένα μπαρ κάπου εκεί στη, έξω από την Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Και μια χρονιά θυμάμαι που πηγαίναμε ταξίδι στη Φλόρινα, το είδαμε ξαφνικά μπροστά μας και πάθαμε σοκ. Μόλις είχαμε δει και την ταινία, σταματήσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες. Λέμε, εδώ είχε γίνει η σκηνή η περίφημη με την Νάντια Μουρούζη να χορεύει. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το Αγγελοπουλικό, το οποίο και εμένα μου είναι πολύ οικείο λόγο καταγωγής από τη Βόρεια Ελλάδα και πάντα με συγκινεί. Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, έχουμε κάνει πολύ ωραία κουβέντα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι θα γραφτεί καλό βιβλίο από την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοίτα, προς το παρόν όχι, δεν μπορεί να γραφτεί.
1: Στα ελληνικά τουλάχιστον.
0: Ούτε και στα ξένα, γιατί κοίτα να δεις το... Η τεχνητή νοημοσύνη τι της λείπει? Μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Έχει τρομερά data, τρομερά. Την είχα ρωτήσει κάποια στιγμή.
1: Αν χρησιμοποιείς εσύ, το χρησιμοποιείς το chat και
0: όχι, το chat το έχω, γιατί είχαμε κάνει μια εκδήλωση και έπρεπε κάτι να ασχοληθώ μαζί του, οπότε τον είχα ρωτήσει αν μπορεί να κάνει, ας πούμε, να περιγράψει μια πολύ ωραία ερωτική σχέση, και μου λέει βεβαίως, γιατί εγώ έχω διαβάσει τα πάντα. Άννα Καρένινα, Μαντάμ Μποβαρί, όλους τους μεγάλους έρωτες. Του λέω, ναι, αλλά τι δεν μπορεί να κάνεις? Μου λέει, επειδή εγώ μου λέει, δεν έχω βίωμα, δεν μπορώ να γράψω για τη συγκεκριμένη ερωτική σχέση που έχεις εσύ στο νου σου. Αυτό που έγινε με σένα. Mm-hmm. Μπορώ να γράψω γενικά. Δηλαδή να τα μαζέψω και τα λοιπά. Άρα κάθε φορά θα υπάρχει ένα διαφορετικό πρόσωπο που μπορεί να την... να την πει διαφορετικά.
1: Είναι αυτό που λένε, ότι μια ιστορία κάθε άνθρωπος θα την πει διαφορετικά.
0: Ακριβώς. Και επίσης το δεύτερο που μου είπε, και καλά γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι γράφουν έχοντας στο νου τους ότι κάποτε πεθαίνουν. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια μηχανή που θα ζει αενάως. Εσύ ξέρεις ότι ό,τι γράψεις, λες, αχ, δεν θα προλάβω να γράψω το άλλο μου μυθιστόρημα και τα λοιπά. Γιατί δεν θα προλάβεις? Γιατί ξέρεις ότι έχεις μια πεπερασμένη ζωή. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό περνάει στα γραπτά σου ανεξαρτήτως αν εσύ το σκέφτεσαι ή όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά.
1: Που υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι το Johnny B. Goode, Chuck Berry, που μας έφερες. Τι ιστορία έχει?
0: Έχει την ιστορία ότι λέγεται Γιάννης και κάθε φορά που τελείωνε, που πλησίαζαν η γιορτή μου ή οι φίλοι μου όλοι και τα λοιπά, μου στέλνανε το Johnny B. Goode, Johnny B. Goode. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά δεν είχα προσέξει ποτέ τους στίχους του. Αλλά οι στίχοι του είναι πολύ ωραίοι. Γιατί είναι...
1: Και εγώ δεν τους έχω προσέξει.
0: Κοίταξε τους, είναι ένα τρένο από εργάτες που πάνε κάπου, ξέρω εγώ, και απ' έξω ένας νεαρός που παίζει κιθάρα. Και κάποιος του λέει, προσπάθησε, γιατί κάποτε θα γίνεις πάρα πολύ καλός. Γιαννάκη, θα γίνεις πάρα πολύ καλός. Και μ' άρεσε αυτό. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ εσάς που με καλέσατε και το ραδιόφωνο βέβαια.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο για τη βοήθειά του στον ήχο. Ευχαριστούμε και εσάς τους ακροατές. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές όπως κάνω συνήθως. Σήμερα γιορτάζει ο Αρών. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Αχαρών, που σημαίνει το ψηλό βουνό, το λιοντάρι, ο πολεμιστής, ο φωτισμένος. Από εκεί και πέρα, γιορτάζει σήμερα ο Άνθιμος και η Ανθυμία. Μου κάνει εντύπωση γιατί και χθες γιόρταζε ο Άνθιμος, αν θυμάμαι καλά. Από τη λέξη Άνθος προέρχεται η λέξη, το Άνθιμος. Από εκεί και πέρα έχουμε την Ερμιόνη, από τη λέξη Ερμής. Και επίσης σήμερα γιορτάζει ο Μωυσής, και αυτό εβραϊκό όνομα, από την εβραϊκή λέξη Μασάχ, που σημαίνει ο σωσμένος από το νερό. Αυτά όσον αφορά τους εορτάζοντες, χρόνια τους πολλά. Από εκεί και πέρα έχουμε και επετείους, έχουμε τη Διεθνή ημέρα Ταεκβοντό. Επίσης έχουμε την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, στεκόμαστε στο 1682, όταν ο Βρετανός αστρονόμος Έντουν Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του, είναι ο κομήτης του Χάλεϊ. 1928 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου του 1828 με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 έχουμε τον πρώτο πόλεμο, του οποίου αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842, κάπου τρία χρόνια αργότερα, με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Βρετανία. Μια παραχώρηση που έληξε το 1999, αν δεν απατώμαι, κάπου εκεί. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, νυν Champions League, μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Partizan Βελιγραδίου. Ο αγώνας λήγει ισόπαλος 3-3. 1978 ο Γιώργος Ράλης γίνεται ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπρίν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, αυτή που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ως Google. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1768 γεννιέται ο Φρανσουά Ρενέ ντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμήν του στην Αθήνα υπάρχει οδός Σατοβριάνδου. 1905 γεννιέται η Μέρι Ρενό, η Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. 1981 γεννιέται η Beyoncé, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. 1821, πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. 1907 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Και το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ, είχε γεννηθεί το 1903. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως θα αποκαλώ. Κάθε Παρασκευή πηγαίνουμε στην, σχεδόν κάθε Παρασκευή πηγαίνουμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και μιλάμε με τον κύριο Τάμι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάμι και σήμερα, μόνο που ο κύριος Τάμις βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήρθε στην Αθήνα πριν από μερικές μέρες, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, και θα έχουμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε, πιστεύω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα μάθουμε. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε αυτό, έχει
φροντίσει ήδη και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι καλοκαιρινό, τα άσπρα καράβια που τραγουδάει ο Μιχάλης Βιολάρης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Με τον Μιχάλη Βιολάρη λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε κάπου στην Ελλάδα τον κύριο Τάμι. Πάμε.

0: Και με αυτό το ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι, το Άσπρα Καράβια, υποδεχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, σωστά το μάντεψα, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος σχεδόν κάθε Παρασκευή από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας μας μιλάει, μας διηγείται ιστορίες των σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας από την Αθήνα, κύριε Τάμι. Σας καλωσορίζουμε και, πώς θα το πω, και από πιο κοντά, μια και δεν είστε Μελβούρνη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για, για τα καλωσορίσματα, τις ευχές σας, την αγάπη σας. Και από την Θεσσαλονίκη πλέον στέλνω και εγώ τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Έλληνες, τους ομόφιλους συνέλληνες, ομογενείς, σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής διασποράς, καθώς επίσης και στην Αθήνα, στο τεχνικό προσωπικό και σε εσένα προσωπικά, Δημήτρη. Να είστε καλά για την ευκαιρία που μας δίνετε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Πώς ήταν καταρχάς το ταξίδι, κύριε Τάμι? Είναι ένα ταξίδι κουραστικό, έτσι? Πόσες ώρες διαρκεί?
1: Ναι, είναι κουραστικό, ιδιαίτερα όταν οι ώρες δεν συμπίπτουν, δεν συνάδουν με τις ώρες της Αυστραλίας. Καταλαβαίνετε ότι περνάμε στο βόρειο ημισφαίριο, είμαστε 7 ώρες πίσω, προσπαθούμε να πιάσουμε τον χρόνο της Ελλάδας που τρέχει πολύ πιο γρήγορα, διότι πορευόμαστε προς δυσμάς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα jet lag, όπως λέμε, ένα πρόβλημα, θα έλεγα, στον οργανισμό του ανθρώπου, διότι δεν συνάδει, επαναλαμβάνω, η ώρα. Επομένως ο ύπνος δεν έρχεται, ή όταν έρχεται δεν είναι στην ώρα που πρέπει να έρθει. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά εντάξει, μετά από 2-3 ημέρες το συνηθίζεις. Ο οργανισμός πλέον επανέρχεται στο συνηθισμένο του δρόμο και νομίζω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Να μην το λέμε ότι είναι πραγματικά τόσο πολύ κουραστικό, διότι υπάρχουν ανέσεις, φτάνουμε σε 16 ώρες, 18 ώρες πτήση. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ταξίδι αυτό στην εποχή του James Cook ήταν μονάχα 3,5 με 4 μήνες, ότι στην εποχή που ταξίδευαν με καραβιές οι Έλληνες στην Αυστραλία, στις δεκαετίες του 50 και το 60, κάνανε πάνω από ένα μήνα. Το να ταξιδεύουμε εμείς για 16 ώρες νομίζω ότι είναι καθόλου κουραστικό. Εν πάση περιπτώσει, να το βλέπουμε συγκριτικά και ιστορικά.
0: Ναι. Είναι απευθείας η πτήση ή πηγαίνετε μέσω Ντουμπάι ή κάτι?
1: Εξετάται ποια είναι η αερογραμμή που επιλέγεις, αλλά αν έρθεις με μια από τις αερογραμμές του κόλπου, νομίζω ότι ναι, σταματάει στο Ντουμπάι, αν ταξιδεύεις με τα Εμιράτα, και από Μελβούρνη Ντουμπάι κατευθείαν 12,5 ώρες είναι, οπότε ναι, όταν έρχεσαι είναι 12,5, όταν πηγαίνεις περίπου 13,5, διότι είναι κατά πώς γυρίζει η γη δηλαδή, και μετά είναι άλλες 3,5 ώρες Ντουμπάι Αθήνα.
0: Ντουμπάι, Αθήνα, μάλιστα. Yeah. Κύριε Τάμι, την τελευταία φορά παρεκκλίναμε λιγάκι, αλλά μιλήσαμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για τα 40 χρόνια από την ίδρυση στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εσείς ήσασταν και ιδρυτικός πρόεδρος του Ινστιτούτου Μακεδονικών, του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών. Όταν το φτιάχνατε το Ινστιτούτο τότε, δεν ξέρω αν είχατε στο νου σας αυτά τα οποία θα συνέβαιναν αργότερα εκείνη την εποχή, γιατί η δεκαετία του 90, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν μια δεκαετία αναταραχής, ας το πω έτσι, στα Βαλκάνια. Δεν ολοκληρώσαμε όμως την προηγούμενη Παρασκευή και είπαμε ότι θα συνεχίζαμε σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό, Δημήτρη και ακροάτριες και ακροατές μας, είναι κάτι που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Είναι ένα αέναο, θα έλεγα, θέμα, ένα θέμα διαρκώς κινούμενο, μεταμορφόμενο. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά ακουμπάει στην συνείδηση, την εθνική συνείδηση και ταυτότητα ανθρώπων, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ανθρωπολόγους κυρίως, και ιστορικούς και αρχαιολόγους. Και για τους μένες αρχαιολόγους και ιστορικούς τα θέματα είναι απλά. Και τους ανθρωπολόγους όμως που δεν στηρίζονται σε πρωτογενή στοιχεία, σε υλικό αρχαιακό, σε πηγές ιστορικές κτλ., αλλά στην διάθεση του σύγχρονου ανθρώπου και πώς ο άνθρωπος ο ίδιος αντιλαμβάνεται και προσδιορίζει την ταυτότητά του. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα λοιπόν που γεννάει μεγάλη έξτρα, γεννάει ένα μίσος σαν δυσαλέο, διότι αποτελεί, θα έλεγα, έχει ως εφαλτήριό του όχι την αλήθεια, αλλά μια προπαγάνδα η οποία έχει ως στόχο της να αλλοιώσει τα ιστορικά δεδομένα, να προσβάλλει προφανώς τα πολιτιστικά δρόμενα των συνικούν των εκεί λαών. Αναφέρομαι βέβαια πάντοτε στον χώρο της γείτονας πλέον χώρας Βόρειας Μακεδονίας, η οποία χώρα αυτή, επαναλαμβάνω, παλιότερα ονομαζόταν, ήταν ένα κομμάτι της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τα χρόνια εκείνα. Και βέβαια όταν το Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών ιδρύθηκε υπήρχαν κάποια σύννεφα, αλλά δεν υπήρχε η κατάσταση του 1991. Ήδη είχε αρχίσει όμως η αποσύνθεση, θα έλεγα, της Ιουγκοσλαβικής, του Ιουγκοσλαβικού κράτους. Δεν είχαμε βέβαια ευαισθητοποιήσει, ούτε είχαμε προαισθανθεί ότι θα ελάμβανε τις διαστάσεις που πήρε το όλο θέμα. Αλλά η δική μας η προσπάθεια του Αυστραλινού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών ήταν μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από το αμιγές πολιτικό και να περάσουμε στην εξέταση και στην έρευνα, στις δημοσιεύσεις θεμάτων ιστορικών που έχουν σχέση με την Μακεδονία. Και για μας η Μακεδονία, όπως και τότε, όπως και στα αρχαία χρόνια, όπως και σήμερα, είναι η Μακεδονία ή η αρχαία Μακεδονία. Η αρχαία Μακεδονία όπως αυτή λειτουργήσε στα χρόνια της βασιλείας των Μακεδόνων βασιλέων. Βέβαια, για να γίνει κατανοητό, Δημήτρη, και σεβαστό ακροατήριο, για να γίνει κατανοητό αυτό που λέγω, θα μου πείτε, γιατί εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ιστορική υποδομή, συγκεκριμένο ιστορικό γνώρισμα για τη Μακεδονία, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα κράτη στην εποχή των βασιλέων Μακεδόνων, του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου και τα λοιπά, ακόμα και του Αντίπατρου, μέχρι τον Αντίπατρο, γιατί δημιουργήθηκε λοιπόν το πρόβλημα αυτό και πώς αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά εδώ και 100 χρόνια, διότι πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε ούτε Μακεδόνας, ούτε ως εθνότητα, αλλά ούτε και να υπάρχει προσδιορισμός για κάποιον να λέει ότι είναι Μακεδόνας και αν ακόμα ζούσε στον χώρο της σημερινής Ιουγκοσλαβίας. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στην Ρωμαϊκή περίοδο μετά την κατάκτηση των Μακεδόνων από τους Ρωμαίους, όταν λοιπόν η Ρώμη κατέκτησε τη Μακεδονία και φυσικά την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Κύριε Τάμι, να σας διακόψω λίγο και να σας ρωτήσω, τα γεωγραφικά όρια της αρχαίας Μακεδονίας προς τα πάνω μέχρι που φτάνανε?
1: Ακριβώς αυτό θα σας εξηγήσω. Αυτό τώρα εξηγώ, ότι τα όρια της Μακεδονίας φτάνανε περίπου 140-120 χιλιόμετρα ίσως μέσα στην σημερινή Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή ο μοναστήρι και η περιοχή πάνω από το μοναστήρι, το Μύτωλα όπως σήμερα ονομάζεται το μοναστήρι λοιπόν. Αλλά ενώ η Μακεδονία η αρχαία ως προς την θάλασσα ξέρουμε ότι ήταν το Αιγαίο, ως προς τα όρη ξέραμε ότι ήταν ο Όλυμπος, ως προς τον βορρά υπήρχε ένα σκαπανέβασμα, θα έλεγα γεωγραφικό, ανάλογα με την περίοδο της αρχαίας Μακεδονίας, αλλά ποτέ η αρχαία Μακεδονία δεν έφτανε στα Σκόπια ή στο κέντρο περίπου της Βόρειας Μακεδονίας. Το πρόβλημα όμως ποιο ήτανε? Όταν λέω, επαναλαμβάνω, η Ρώμη κατέκτησε τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Ρωμαίοι προκειμένου να μην επιτρέψουν ξανά τους Μακεδόνες και τους υπόλοιπους Έλληνες να ξαναγίνουν ισχυρή δύναμη στον χώρο των Βαλκανίων, και προκειμένου να διαφυλάξουν τα νότα τους ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τι έκαναν? Διεύρυναν, ανέπτυξαν τα σύνορα της Μακεδονίας, δημιούργησαν μια δικιά τους Μακεδονία, ένα δικό τους διοικητικό γεωγραφικό μόρφωμα, το οποίο το ονόμασαν Μακεδονία, Ρωμαϊκή Μακεδονία, το οποίο φτάνει πάρα πολύ ψηλά, περίπου άλλα 300-400 χιλιόμετρα βορείως των Σκοπίων. Και εκεί μέσα λοιπόν, με το συνθετικό αυτό μόρφωμα που δημιούργησαν προς βοράν της αρχαίας Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Μακεδονίας, λοιπόν, μέσα στο γεωγραφικό αυτό μόρφωμα, με την πάροδο του χρόνου, το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας της Ρωμαϊκής πλέον έπαψε να είναι καθαρά μακεδονικό ελληνικό και είχε μέσα και Σλάβους και Αλβανούς και Ιλυρίους και λοιπά. Με αποτέλεσμα το γεωγραφικό πλέον αυτό μόρφωμα να είναι απροσδιόριστο εθνοτικά και εθνολογικά. Ήταν μια εθνοτική σαλάτα, όπως την ονόμαζαν οι Γάλλοι καλύτερα, για να σας το πω έτσι πολύ απλά. Ήταν λοιπόν ένα μείγμα από διάφορους εθνότητες και λαούς με διάφορες γλώσσες κτλ. Αποτέλεσμα λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα το μακεδονικό. Το μακεδονικό πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από την εποχή των Ρωμαίων ουσιαστικά και με τη δημιουργία αυτού του κράτους, αυτή τη γεωγραφική επικράτεια. Πρέπει όμως να πούμε και να προσδιορίσουμε σαφώς.
0: Η Ρωμαϊκή, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Τάμι, η Ρωμαϊκή Μακεδονία είχε τα σύνορα της σημερινής Μακεδονίας και είπατε και πήγαινε και πιο πάνω.
1: Και Σλοβενία και μέχρι τη Σλοβενία επάνω.
0: Έφτανε μέχρι τη Σλοβενία.
1: Αγκάλιαζε ένα τεράστιο χώρο, ο οποίος έφτανε, εξαντλούσε την παλιά Ιουγκοσλαβία ολόκληρη και μέχρι επάνω ψηλά.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: ψηλά.
1: Καταλαβαίνετε ότι το έκαναν αυτό επίτηδες για να αλλοιώσουν την πληθυσμιακή σύνθεση του χώρου, για να, να μην υπάρχουν εστίες αντίστασης ελληνικής και ειδή μακεδονικής και ελληνικής σε βάρος των Ρωμαίων. Και αυτό το πέτυχαν βέβαια, αλλά δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα μέχρι περίπου το 1900, να το πούμε χοντρά έτσι για να μην δημιουργήσουμε σύγχυση στο ακροατήριό μας, μέχρι το 1900 το μόρφωμα αυτό ποτέ δεν λειτουργήσε εθνοτικά. Ήταν ένας γεωγραφικός χώρος και εκεί μέσα λοιπόν μεγάλωσαν, αναπτύχθηκαν, γεννήθηκαν γενναίες κατά γενναιών διάφορες άλλες εθνικές οντότητες. Ωστόσο, το νότιο τμήμα της ρωμαϊκής αυτής Μακεδονίας ήταν πάντοτε ελληνικό. Δηλαδή είχε ελληνική γλώσσα, είχε ελληνική συνείδηση και στην περίοδο του Βυζαντίου ακόμα και στην κάθοδο ακόμα των Σλάβων γύρω στον 7ο αιώνα. Βλέπουμε ότι δηλαδή το μεν νότιο τμήμα παραμένει ελληνικό με εξαίρεση κάποια γλωσσικές νησίδες στα σύνορα, θα έλεγα, της σημερινής Ελλάδας με την Αλβανία. Η Αλβανία είναι νεόδημη το κράτος, δημιουργήθηκε πολύ αργότερα, ας πούμε το 12, κατά συνέπεια δεν νομίζω ότι τα χρόνια εκείνα ήταν ένα κομμάτι και αυτό της Μακεδονίας της εποχής που ομιλούμε, αλλά στα σύνορα με την Ιουγκοσλαβία, εκεί που γυπνιάζουν δηλαδή ανθρωπολογικά οι δύο λαοί, οι έχοντες σλαβική ας πούμε φυλετική ταυτότητα και οι Έλληνες με την ελληνική ταυτότητα, και όσο πάμε προς Ανατολά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και Ελλάδα, βλέπουμε εκεί να υπάρχει μια ζώνη που λέγεται η Βόρεια Ζώνη, την ονομάζουμε γλωσσικά, της Μακεδονίας, και η οποία βόρεια αυτή η ζώνη της Μακεδονίας ήταν δίγλωση. Δηλαδή ήταν, επειδή ήταν ακριβώς στα σύνορα και δίπλα, υπήρχε συνοίκηση και υπήρχε συγχροτισμός και υπήρχε γειτονία, συναλλαγές εμπορικές, κοινωνικές, πολιτιστημικές. Βλέπουμε αυτή η μεγάλη ισογλώσσα, όπως την ονομάζουμε, ή αλλιώς γλωσσική νησίδα του Βορρά, να έχει τα γνωρίσματα και ελληνικά και σλαβικά και να μοιάζουν και οι στολές τους και οι εθνικές ενδυμασίες τους και οι χοροί τους και η μουσική τους και φυσικά μαζί με όλα αυτά τα γνωρίσματα τα πολιτιστικά. Αυτοί οι λαοί, Σλάβοι, Έλληνες και Βούλγαροι, είχαν μιλούσαν τις γλώσσες με τις οποίες με τους λαούς με τους οποίους συνοικούσαν. Αν συνοικούσαν με τους Σλάβους, είχαν αποσπάσει την ως δεύτερη γλώσσα την σλαβική μαζί με την ελληνική. Αν ήταν κοντά στη Βουλγαρία, τη βουλγαρική. Βέβαια, πρέπει να πούμε και τούτο, ότι τόσο πολύ ήταν συγγενικές γλωσσικά οι διάλεκτοι που ομιλούσαν οι βόρειοι από τις βόρειες ζώνες, δηλαδή οι Ιουγκοσλάβοι, οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι μεταξύ τους, που είχαν πολλά κοινά γνωρίσματα και σήμερα μπορώ να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η σύγχρονη μακεδονική διάλεκτος, η οποία ουσιαστικά είναι η διάλεκτος της Αχρίδος, δηλαδή του τμήματος εκείνου που βρίσκεται στην Αχρίδα, γύρω από την Αχρίδα, η οποία και στη συνέχεια πήρε στοιχεία πάρα πολλά από τα βουλγαρικά στοιχεία, τη βουλγαρική γλώσσα και διαμόρφωσε με την πάροδο του χρόνου τη λεγόμενη μακεδονική σλαβική γλώσσα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ποτέ όμως, επαναλαμβάνω, μέχρι το 1900 δεν υπήρχε συνείδηση εθνική. Ήταν μια γεωγραφία. Άλλωστε οι Οθωμανοί ουδέποτε αναγνώριζαν εθνότητα. Αναγνώριζαν μόνο θρήσκευμα. Ναι. Και επειδή το θρήσκευμα των τριών λαών, Βούλγαροι, Έλληνες και οι Μακεδονοσλάβοι, ήσαν όλοι τους Ορθόδοξοι, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους ένωνε ακόμα περισσότερο μεταξύ τους. Δηλαδή και θρησκεολογικά και πολιτισμικά είχαν, εκτός από τη γλώσσα. Άρα ο πλέον άμεσος, βέβαια, και οικονομικότερος, θα έλεγα, λόγος της διαφοράς τους ήταν η γλώσσα τους. Και καταλαβαίνετε ότι όσο ανέβαινες προς βορράν, τόσο πιο πολύ υπερτερούσε το σλαβικό γλωσσικό στοιχείο. Όσο κατέβαινες προς τον νότο, δηλαδή όταν περνούσες την Φλόρινα, Καστοριά, Αλμοπία, Κιλκής και τα λοιπά και κατέβαινες προς τον νότο, δηλαδή Κοζάνη και τα λοιπά, άρχισε πλέον να μην υπάρχει καθόλου το γλωσσικό αυτό δίγλωσσο φαινόμενο και να υπερτερεί, να κυριαρχεί ή να μονοκρατεί η ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Λοιπόν, για να γίνει κατανοητό ότι το θέμα δεν είναι απλό. Όταν εμείς λοιπόν σαν Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, ιδρύθηκε από επιστήμονες, όπως έχω πει, και από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν προς τα έξω, να δημοσιοποιήσουν, να κάνουν κοινό κτήμα τον πολιτισμό της ελληνικής Μακεδονίας. Αλλά τώρα λέμε ελληνικής Μακεδονίας, αλλά εμείς τότε λέγαμε της Μακεδονίας, διότι μία ήταν η Μακεδονία τότε φυσικά, yeah, και ήταν αυτή που ήταν η ελληνική Μακεδονία. Ακόμα και με την συνθήκη των Πρεσπών, αυτό αναγνωρίζεται, ότι το μεν μέρος, η σλαβική Μακεδονία, δηλαδή το μέρος πρώτον είναι η Μακεδονία που είναι σλαβική, το δε υπόλοιπο μέρος είναι η Μακεδονία. Δεν έχει ως προσδιορισμό ελληνική. Είναι η Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι αυτή η οποία σήμερα εμείς ζούμε και από την πρωτεύουσά της σήμερα σας ομιλώ. Αυτή και κατά συνθήκη των Πρεσπών ακόμα είναι αυτή η μόνη Μακεδονία. Η δε η άλλη είναι υποχρεωτικά η Μακεδονία η Βόρεια ή η Μακεδονία η Σλαβική. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοήθησε τουλάχιστον να προσδιορίσουμε το μέτωπο μέσα στο οποίο μέτωπο διδόταν ο αγώνας του ελληνισμού, της Διασποράς. Εμείς είχαμε ως συμμάχους μας πάντοτε τους ιστορικούς και αρχαιολόγους. Η άλλη πλευρά είχε ως συμμάχους τους ανθρωπολόγους, γιατί οι ανθρωπολόγοι στηρίζονται στο ό,τι πεις αυτό εσύ είσαι. Δηλαδή ο αυτοπροσδιορισμός είναι αρκετό για να σου δώσει ταυτότητα. Κάτι το οποίο ιστορικά και αρχαιολογικά βέβαια αντικρούεται, διότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα στην ιστορία και στον πολιτισμό. Μπορεί να ισχύει στην ανθρωπολογία, γι' αυτό και οι ιστορικοί δεν δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στα όσα πραγματικά πρεσβεύει η επιστήμη της ανθρωπολογίας. Βέβαια η λαογραφία, που είναι κομμάτι της ανθρωπολογίας, είναι ένα σοβαρό τομέας, ο οποίος τομέας βέβαια μέσα από τα έθιμα, μέσα από τις παραδόσεις, τους χορούς, τις μουσικές, τα παραμύθια κτλ. Προσδιορίζει μια ταυτότητα, και αυτό θα είναι αξιοσέβαστο, διότι πράγματι μέσα από τη λαογραφία δεν μοιραζόμαστε τους ίδιους ήρωες. Δηλαδή άλλοι ήταν οι ήρωες των Σέρβων, άλλες ήταν οι μπαλάντες των Σέρβων και άλλες ήταν τα επικά έργα του Διγενή Ακρίτα των Ελλήνων. Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ ταιριάζουν περίπου στον μύθο, στη μουσική, στο χορό κτλ., διαφέρουν στα πρόσωπα, στην οντότητά τους, στην ελληνικότητά τους ή στη σλαβική ή βουλγαρική τους προέλευση. Λοιπόν, ας έρθω όμως λιγάκι στο Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών για να πω τούτο, ότι όταν κάναμε το πρώτο συνέδριο το Φεβρουάριο του 1988, δυστυχώς τα πράγματα βρισκόταν σε πολύ μεγάλη έξαρση ακόμα και τότε, διότι πρέπει να πω ότι το πρόβλημα προερχόταν, επαναλαμβάνω, όχι από τους κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά από τους μετανάστες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία, όπως σας είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, με ελληνικά διαβατήρια οι γονείς τους, ή ήσαν μέλη του Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίοι μετά την ήττα στον Γράμμο πέρασαν στη Ιουγκοσλαβία και στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, και στη συνέχεια για ανθρωπιστικούς λόγους μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία έμεναν σε διάφορες κατασκηνώσεις και χωριά της Ανατολικής Ευρώπης, η Αυστραλία άρχισε να παίρνει ένα μεγάλο αριθμό από τα παιδιά αυτά, φυσικά και από τους γονείς τους. Και αργότερα πρέπει να πω ότι όταν από τα χωριά της Φλόρινας, της Καστοριάς, της Αλμοπίας και τα λοιπά και τα λοιπά, και άλλες περιοχές δίγλωση και με συνείδηση σλαβική, όχι ελληνική, αλλά με ελληνικό διαβατήριο και με ελληνικό όνομα, έφτασαν και αυτοί στην Αυστραλία, θα έλεγα ίσως με τις ευλογίες ακόμα και της ελληνικής κυβερνητικής αρχής ή της νομαρχίας ή της αστυνομίας ή οποιοδήποτε άλλου φορέα κυβερνητικού.
0: Η τελευταία, κύριε Τάμι, είναι της δεκαετίας του 50, του 60, κάπου εκεί.
1: Ξεκινάνε από το 48, 47, 48, έχουμε τις πρώτες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, αλλά κυρίως μετά το 49. Μάλιστα. Με 50. Αρχίζει το 1950 η μεγάλη ροή προς τα έξω, έως το 1965-66.
0: Πόσοι είναι αυτοί, πόσους εκτιμάτε συνολικά, πόσοι ήταν όλοι αυτοί?
1: Κοιτάξτε, σήμερα ο συνολικός αριθμός, θα έλεγα, των ανθρώπων που δεν έχουν ελληνική συνείδηση ή που αυτονομάζονται, αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, αν τους βάλουμε συνολικά, θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 70.000 σε ολόκληρη την Αυστραλία. Μάλιστα. Από αυτούς θα έλεγα ότι από τις 70.000 που έχουν συνείδηση όχι ελληνική, τουλάχιστον 30.000 είναι από την Βόρεια Μακεδονία. Άρα θα έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι ο πυρήνας της κρούσης, ο πυρήνας της εκδίκησης, του μίσους, της καλλιέργειας μίσου εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων, είναι αυτοί οι 35 με 40 χιλιάδες Μακεδονοσλάβοι, οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της ελληνικής ιστορίας. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτοί οι οποίοι είναι γενναγράμματοι άνθρωποι, δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν διδαχθεί ιστορία. Και βέβαια πρέπει να πω ότι ό,τι τους, ο δάσκαλός τους είναι η οικογένεια. Δηλαδή έχουμε μία ενδοστρέφεια οικογενειακή, η οποία αντί ο νέος, η νέα, ο μαθητής, τα παιδιά τους να αναζητήσουν την αλήθεια μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την παιδεία, μέσα από την ιστορία, όχι την ελληνική ανεξάρτητα, να καταφύγουν σε απηγές άλλες, διότι ζουν σε μια χώρα όπως η Αυστραλία, η οποία είναι μια χώρα αγγλοκελτική. Λοιπόν, εκεί θα βρουν και την αλήθεια, αλλά δεν φεύγουν έξω από την οικογένειά τους. Είναι μια ενδοοικογενειακά κλειστή κοινωνία, η οποία παραμένει ακόμα έτσι όπως ομιλούμε. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι ενώ ας πούμε οι Έλληνες έχουν κατακτήσει την πολιτική αρένα της Αυστραλίας, ξέρω εγώ, τα δικαστική, πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή, κακό, όλα αυτά, η κοινότητα αυτή των Μακεδονοσλάβων Ελλήνων παραμένει φανατισμένη, άγρια φανατισμένη ακόμα, και είναι αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον της συνθήκης των Πρεσπών. Δηλαδή, εάν πούμε, για να το γίνει κατανοητό, αν πούμε ότι στην Αυστραλία η συνθήκη των Πρεσπών βρίσκεται ως αποδεκτή συμφωνία διεθνής ανάμεσα στους Έλληνες, είναι περίπου αποδεκτή από το 50%, στους Μακεδονοσλάβους δεν είναι ούτε 1%. Δηλαδή είναι τόσο πολύ εναντίον, διότι τους κατήργησε το μονοπόλιο της χρήσης του ονόματος Μακεδονία πλέον. Διότι κάθε φορά που θέλουν να λένε ότι θέλουν να γιορτάσουν το Ήλιντεν, ότι θέλουν να γιορτάσουν την ημέρα της Μακεδονίας κτλ. Αμέσως γίνεται προσφυγή προς την κυβέρνηση και αναγκάζεται λοιπόν η

0: Μακεδονικών Σωματείων, αμέσως απαγορεύτηκε και το άρμα και οι σημαίες και η παρέλασή τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε συμφωνία των Προσπών. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εφόσον δεν είχε κάπου να πατήσει η κυβέρνηση της Αυστραλίας, του Καναδά, της Αμερικής, θα τους επέτρεπε, διότι διαφορετικά δεν μπορούσε να τους αρνηθεί το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Όταν όμως οι απόψεις αυτές είναι επεκτατικές σε βάρος ενός άλλου λαού ή ενός άλλου πολιτισμού, εκεί σταματάει το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Να ρωτήσω ότι... κάτι, κύριε Τάμ, είναι σαφές αυτό το οποίο λέτε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχουμε ακούσει, τουλάχιστον στο παρελθόν, νομίζω και εμείς βρεθήκαμε μάρτυρες οικογενειών που είναι η μεν ελληνική συνείδησης και η άλλη σλαβική συνείδησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ίδια οικογένεια, αδέρφια δηλαδή, που είναι σε διαφορετικά, πώς θα το πω, σε διαφορετικές πλευρές. Ισχύει αυτό?
0: Έτσι, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως για την ισογλώσσα. Δηλαδή στις περιοχές, για παράδειγμα, των βορείων χωριών της Φλόρινας, τα παιδινά χωριά είναι κυρίως ελληνόφωνα, δεν υπάρχει θέμα. Στα βόρεια χωριά της Φλόρινας που νεάζουν, που ενώνονται σχεδόν με την Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν και όπως εξήγησα προηγουμένως, είναι ενδοοικογενειακό φαινόμενο το πρόβλημα. Είναι θέμα συνείδησης. Για παράδειγμα, εάν κάποιος από τα παιδιά είχε σχέσεις, είχε σπούδασε, ή από τα παιδιά της ομάδας αυτής έχει σπουδάσει ή έχει πάει στο σχολείο, έχει τελειώσει γυμνάσιο, ή αν έχει τέλος πάντων παντρευτεί με μια κοπέλα η οποία προέρχεται από ελληνική συνείδησης οικογένεια κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αδέρφια της ιδίας οικογένειας όχι μονάχα να είναι με διαφορετική ιδεολογία, αλλά επειδή λειτουργούν στον Καναδά και στην Αυστραλία χωριά το ένα με σλαβικό όνομα και το άλλο με ελληνικό, και το μένα σλαβικό να έχει μέλη μόνο τους φιλοσλάβους, το δε άλλο μόνο τους Έλληνες, καταλαβαίνετε ότι όταν κάμνανε χωριό της Αγίας Παρασκευής, για παράδειγμα, την ίδια μέρα το σλαβικό χωριό από την Ελλάδα, η Αγία Παρασκευή της Φλόρινας, τώρα να σας λέγω, το μεν ένα χωριό εόρταζε σε μια αίθουσα χορού 500 μέτρα μακριά, οι Έλληνες από την άλλη πλευρά, και κατά τη διάρκεια της του 60 και του 70 και του 80 υπήρχε και πετροπόλεμος μεταξύ τους. Και φυσικά μεταξύ τους μιλάμε τώρα για αδέλφια. Ο μεν ένας αδερφός ήταν στο σλαβικό χώρο, ο δε άλλος στον ελληνικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα αναγάγω και τα αναλύω στα δύο βιβλία που έγραψα για τους Έλληνες, την ιστορία των Ελλήνων της Μακεδονίας στην Αυστραλία. Είναι φοβερές οι καταστάσεις. Μιλούμε για τραγικές περιπτώσεις ανθρώπων όπου αδέρφια δεν μιλούνται μεταξύ τους, ούτε τα ξαδέρφια τους, δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία. Ο ένας στάβεται με το όνομα Τζανεύσκι, για παράδειγμα, και ο άλλος ως Ιωάννου. Ο Μέν Τζανεύσκι το μνήμα του αναγράφει τη σλαβική με επαναστατικά τραγούδια ακόμα και να πάρουν τη Θεσσαλονίκη με τα όπλα. Και ο άλλος, ο Ιωάννου, στο τάφο του, στο μνήμα του, να δοξάζει την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη ρήξη αυτή των οικογενειών εξαιτίας του προβλήματος αυτού.
1: Μάλιστα, φοβερό. Φοβερό. Κύριε Τάμι, για τις νεότερες γενιές τώρα να μιλήσουμε. Είπατε ότι η συγκεκριμένη κοινότητα εκεί πέρα είναι φανατισμένη, μεταφέρει ο πατέρας στο γιο, ας πούμε, τις απόψεις του, και είναι μια περίκλειστη, από ό,τι κατάλαβα, κοινότητα, μένουν εκεί πέρα και φανατίζονται. Στην ελληνική πλευρά, που είναι πιο, ας πούμε, πιο ανοιχτή, ας το πω έτσι, υπάρχει κάτι το αντίστοιχο? Τι ακριβώς γίνεται?
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε. Ναι. Όσον αφορά την ελληνική οικογένεια, είτε αυτή είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα,

0: είτε είναι από τη Μακεδονία. Εδώ πρέπει να πω ότι η ευαισθησία δεν είναι όπως στην Ελλάδα εδώ. Από ό,τι γνωρίζω και βλέπω και αισθάνομαι και έχω και εμπειρίες στην διασπορά, δεν λειτουργεί το γεωγραφικό της Ελλάδας, της Μητροπολιτικής Ελλάδας, όπου δηλαδή δεν έχει ιδέα καμιά φορά ο Μεσσήνιος, κάποιοι Μεσσήνοι, τι συμβαίνει στο Βορρά, στην Φλόρινα ή στην Καστοριά κτλ. Στην Αυστραλία όλοι είναι καλοί γνώστες, είτε είσαι Μεσσήνιος, είτε είσαι Κρητικός, είτε είσαι Αιγιάτης, από τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή από το Ιόνιο. Έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της Μακεδονίας γενικότερα. Και επομένως πιστεύω ότι στο πρώτο σκέλος της ερώτησης τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, πιστεύω ότι μετά από το δεύτερο, τρίτη γενιά και μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, αν βέβαια υπήρχε μια καλύτερη, θα έλεγα, και στρατηγική από πλευρά Ελλάδας, η οποία δεν υπάρχει, διότι πρέπει να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το όλο θέμα χάθηκε εξαιτίας της ανυπαρξίας συγκεκριμένης στρατηγικής πολιτικής από πλευρά Ελλάδας στο θέμα της Μακεδονίας. Δηλαδή αυτό το ζούμε, το γνωρίζουμε, ότι μέχρι και το 1990 δεν πίστευε η ελληνική κυβέρνηση. Όσοι έρχονταν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης έλεγαν ότι δεν υπάρχει μακεδονικό ζήτημα, δεν υπάρχει μακεδονικό, να το ξεχάσετε. Δηλαδή με άλλα λόγια
1: Εθελοτυφλούσαν,
0: ναι, διότι αυτό τους έλυνε τη δυσκολία στο να απαντήσουν σε βασικές ερωτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν η Ελλάδα φρόντιζε ειλικρινά να ιδρύσει από το 1900, ξέρω εγώ, από την εποχή του Βενιζέλου στην χρυσή εκείνη δεκαετία 28-32, να ιδρυθούν νηπιαγωγεία, παιδική σταθμή στη Βόρεια Μακεδονία, όπου τα παιδάκια από μικρά παιδιά, από νήπια, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, να μεγαλώνανε μέσα από το ελληνικό περιβάλλον κτλ. Το πρόβλημα θα είχε αμβληθεί, δεν θα υπήρχε καν. Βέβαια το πρόβλημα θέργεψε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, διότι ξαφνικά βρέθηκαν οι παππούδες των σημερινών Μακεδονοσλάβων να συνταυτίζονται με τον Ελληνικό Δημοκρατικό Στρατό με αντάλλαγμα να πάρουν πίσω την Δυτική Μακεδονία ολόκληρη και να την ενσωματώσουν στη Ιουγκοσλαβία. Κάτι που βέβαια οδήγησε πάρα πολλά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαταλείψουν το ΚΚΕ της Ελλάδας, και να μιλάμε και για σοβαρές προσωπικότητες, διότι διαφώνησαν πάρα πολύ με το σχήμα αυτό του Ζαχαριάδη. Δηλαδή έκτοτε βέβαια έχουμε μία κάμψη του προβλήματος, διότι έπρεπε στη διασπορά να επιβιώσουν πρώτα, και τα χρόνια της επιβίωσης ήταν δύσκολα, και επομένως το ιδεολογικό εξέλιπε προσωρινά ή αμβλήθηκε. Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 80 γνώρισε νέα έξαρση, διότι πλέον το θέμα της επιβίωσης των μεταναστών στον Καναδά, Αυστραλία και κλπ, Βραζιλία, είχε επιληθεί πλέον, και επομένως είχαν τον χρόνο και τη διάθεση να ξαναπάνε πίσω στις ρίζες και να πούνε: μα εμείς είμαστε Μακεδόνες με την έννοια ότι είμαστε Σλάβοι και δεν είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, αυτό το αυτονομιστικό, αυτή η αυτονομιστική νότα ήταν αυτή που καλλιέργησε, ας πούμε, όθησε το Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών να ιδρυθεί και δημιούργησε τα μακεδονικά σωματεία, τα οποία είναι πάρα πολλά και στον Καναδά και στην Αυστραλία.
1: Ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ασφαλώς, και υπάρχει η Παμακεδονική Ομοσπονδία, νομίζω, σωματείων και ούτω καθεξής.
0: Όλες έχουν, βεβαίως.
1: Κύριε Τάμι, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σιγά-σιγά περνάει, θα σας έχουμε και στις επόμενες εκπομπές.
0: Ας περάσουμε, εκτός αν υπάρχουν σαφείς ερωτήσεις στις οποίες θα θέλατε να απαντήσουμε, θα ήθελα να επιστρέψουμε στους Έλληνες της Κίνας για να το ολοκληρώσουμε αυτό.
1: Σωστά, ναι.
0: Και βλέπω ότι, κοίταξε Δημήτρη και ακροατές μας, εδώ πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας κάτι πολύ βασικό. Σου είχαμε ξαναπεί αυτό, Δημήτρη. Ερχόμενος στην Ελλάδα εδώ 4 ημέρες τώρα, συναντήθηκα με καθηγητές του πανεπιστημίων, με καθηγητές χειρούργους ή ιατρούς και τα λοιπά. Ξέρετε κάτι, αγνοούμε ακόμα στην Ελλάδα το ότι η UNESCO, τα Ηνωμένα Έθνη, αναγνώρισαν την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο επίτευγμα που σημειώθηκε προς όφελος της ελληνικής γλώσσας στις 12 Νοεμβρίου του 2025. Οι 192 χώρες του πλανήτη ομόφωνα να αναγνωρίσουν την ελληνική γλώσσα, να εορτάζουν παγκοσμίως από όλες τις γλώσσες του κόσμου 9 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, το γεγονός αυτό που ήταν το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη γλωσσική, θα έλεγα, κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας, την αγνοούν στην Ελλάδα. Δεν την ξέρουν οι άνθρωποι που είναι η λειτουργοί του κράτους, που είναι οι υπηρεσίες του κράτους. Όταν πεθάνει κάποιος μουσικός ή κάποιος τραγουδιστής, στείλουμε λαϊκά προσκυνήματα για μέρες. Για τη γλώσσα μας, για τα 200 χρόνια που έγινε με μεγάλο αγώνα, για 200 ολόκληρα χρόνια, η μεγαλύτερη κατάκτηση από την επανάσταση την ελληνική, υπέρ της ελληνικής γλώσσας, είναι η UNESCO. Όταν βλέπεις χώρες όπως η Τουρκία, Κροατία, Κίνα, Ιαπωνία να εορτάζουν 9 Φεβρουαρίου την ελληνική γλώσσα και εμείς εδώ στην Ελλάδα να μην το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πώς περιμένετε να λυθεί το μακεδονικό, όταν για την ίδια τη γλώσσα μας δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει? Εγώ ήθελα να καταλήξω με αυτό για να πω πόσο πικραμένος πραγματικά αισθάνομαι για το γεγονός ότι την μεγαλύτερη αυτή κατάκτηση η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος και η ελληνική αντιπολίτευση και τα ελληνικά κόμματα δεν την ανέδειξαν. Δεν την έδωσαν την
1: Νομίζω
0: τιμή που
1: ότι εκείνη τη μέρα, κύριε Τάμι, εορτάζεται και εορτάστηκε. Αλλά όπως είπατε, ίσως μάλλον έχετε δίκιο ότι πολλοίς κόσμος όντως δεν το γνωρίζει.
0: Δημήτρη, εορτάζεται εσωτερικά. Ξέρετε τι σημαίνει εορτασμός 9 Φεβρουαρίου? Να ανοίξει το Υπουργείο Εξωτερικών ειδική υπηρεσία, ειδική γραμματεία, και να γίνουν μεθοδευμένες στρατηγικές σε όλες τις χώρες του κόσμου, να βοηθούν πώς να εορτάζονται μέσα στη Βολιβία, στην Κολομβία, στη Σημερινό, στο Περού. Δηλαδή να υπάρχει μια στρατηγική, αυτό εννοώ, μια στρατηγική, όχι μόνο δεν το ξέρουν, μα δεν υπάρχει μια στρατηγική. Όχι να γιορτάζουμε μεταξύ μας, να κάνουμε ένα θεατρικό συγκρότημα, να πούμε δύο-τρία πληματάκια και να τελειώνουμε στο σχολείο.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Τάμι. Στρατηγική, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, σε πολλά άλλα ζητήματα δεν υπάρχει. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Γλώσσα μας δεν είναι. Αυτή είναι η γλώσσα μας, Δημήτρη.
1: Ναι, το ξέρω. Μα εδώ χρησιμοποιούμε τα αγγλικά τώρα για πράγματα τα οποία της καθημερινότητας, από το κράτος μέχρι στην καθημερινότητα μας. Τι να λέμε. Λοιπόν, κύριε Τάμι, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ ακόμη μια φορά. Καλώς ήλθατε. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας. Ομογενής και αυτός από την Αυστραλία, αλλά βρίσκεται πριν λίγες μέρες, αφήχθη στην Ελλάδα, είναι εδώ, θα τον έχουμε μαζί μας τις επόμενες εβδομάδες, πριν φύγει ξανά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και. Γεια σας και χαρά σας.

0: 7 είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν, για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς. Θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ. Ερευνά το τραγούδι.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρωνίτη, από τους κινηματογραφιστές της παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα, έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς, έτσι, για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκες σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβα ότι έχω. Κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή, γιατί τραγουδούσα στο μπάνιο, όντως. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά τραγουδούσα το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Αυτό η ζωή που είναι μικρή. Τώρα δεν ξέρω τι κουβαλούσα. Και φώναζα εκεί μόνο μου. Ήμουνα πολύ πιο ισοστρεφής. Τραγουδούσα εκεί η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Οπότε εγώ ήμουνα η μικρή της οικογένειας που καθόμουν πίσω και τραγουδούσα μόνο μου. Έτσι κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή. Και με τα χρόνια, κάπου γύρω στα 15, ξεκίνησα φωνητική. Μπήκα σιγά στο χώρο, γιατί ήμουν σε κάποια συγκροτήματα. Τραγουδούσα τότε ξένο ροκ και λοιπά και λοιπά. Ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος και ο Κώστας Χατζής γύρω στα 18, τυχαία. Ξεκίνησα τότε να τραγουδάω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτοί άνθρωποι, κυρίως για να μπορέσω να αποφύγω τις κακοτοπιές του χώρου που σίγουρα θα ερχόντουσαν. Οπότε με θωράκισαν ψυχικά και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα, πιστεύω, στο χώρο της μουσικής και πολύ, τότε, χωρίς ομάδα, να το πω έτσι, προσπαθώ να βρω τη σωστή τη λέξη, μόνη μου πήγαινα τσούκου τσούκου τσούκου, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα επαφές, δεν είχα τα γνωστά κονέιτς, okay, δεν το λέω κάπως, και είμαι πολύ περήφανη για το ξεκίνημα και για την πορεία τη δική μου, γιατί είμαστε εδώ σήμερα, τα λέμε, είμαστε με τον Χρήστο που είναι μια, βασικά είναι η αγαπημένη μου συνεργασία, και έτσι σαν ένα παιδικό όνειρο που με πολλή προσπάθεια και αγάπη γίνεται πραγματικότητα.
0: Είχες φανταστεί αυτό το παιδικό όνειρο, όπως το λες, να μετουσιωθεί σε κάτι το οποίο θα είναι το κομμάτι της ζωής σου, η ζωή σου?
1: Ναι, πάντα ήταν η μουσική συνοδοιπόρος της ζωής μου. Δηλαδή δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι. Ό,τι και να έκανα, σπούδασα, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έκανα διάφορα πράγματα, ήταν πάντα μαζί μου. Δηλαδή δεν λέω θα κάνω αυτό, είμαι αυτό. Είμαι η μουσική μου. Δηλαδή, δεν το είδα ότι θα κάνω και τη μουσική. Με όποια πορεία. Δηλαδή, σίγουρα φανταζόμουν τον εαυτό μου. Πιο πολύ σαν εικόνα είχα να παίζω, για να είμαι ειλικρινής, πιάνο. Να τραγουδάω εμένα, αλλά να παίζω πιάνο. Ξέρω, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και ναι, το όνειρο πάντα το είχα, αλλά δεν ήταν έξω από μένα. Ήταν μαζί με μένα. δεν το βλέπα, θα το φτάσω. Ήταν ήδη μέσα μου. Να...
0: Βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι είχες και αυτή τη μουσική παιδεία από την οικογένεια, μαμά, αδερφούς δηλαδή.
1: Βοήθησε ότι είχα έναν άνθρωπο, ας πούμε, τους άκουγα να τραγουδάνε, μ' άρεσε. Υπήρχε κάθε, δηλαδή κάθε μέρα τραγουδάγαμε ο καθένας στα δικά του, σε γιορτές κλπ. Και φυσικά εντάξει, αυτό το χρωστάω, η αλήθεια είναι, γιατί μεγάλωσα με μουσική. Χωρίς όμως να με πιέσουν, κάνε κάτι ή μην κάνεις, σε καμία περίπτωση. Βγήκε τελείως αυθόρμητα. Μόνη μου έμαθα να παίζω κιθάρα, μου έδειξε μια συγχορδία ο αδερφός μου και έτσι ξεκίνησε πολύ. Μεγάλωνε μέσα μου, τέλος πάντων, μαζί με
0: εμένα. Χρήστο, your time. Λοιπόν, εσύ πώς ξεκίνησες?
2: Από πολύ μικρός, όπως οι περισσότεροι θεωρώ. Η ιστορία πολλών είναι κοινή στην αρχή. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήταν η οποία κατάλαβα ότι μ' αρέσει αυτό που ακούω. Υπήρξε μια στρατηγική μέσα μου, η οποία δεν κατάλαβα που πηγάζει και πήγαζε. Γενικότερα είχα καταλάβει ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά είχα καταλάβει επίσης ότι είναι και δύσκολο. Πώς το είχα καταλάβει αυτό? Το είχα καταλάβει διότι...
0: Δύσκολο σαν αντικείμενο ή ο χώρος?
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
2: Σαν ο χώρος περισσότερο και ας ήμουν μικρότερος, διότι με τα ταπεινά μου αυτιά... Αντιλαμβανόμουν ότι ήταν ψηλά κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έλεγαν και κάτι στη δική μου έτσι φάση. Οπότε όταν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στα πράγματα τα κάνει λίγο πιο δύσκολα πάντα, όταν υποκειμενικό το στοιχείο. Οπότε διάλεξα λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία να ασχοληθώ με αυτό. Είχα ξεκινήσει με τις σπουδές μου, έχουμε και το φανταρικό εμείς. Δεν είχα τη διάθεση να συνδυάσω κάτι. Στα οικονομικά ήμουν στην Πάτρα.
0: Γιατί πολύ κοντά στο αντικείμενο που
2: εννοείται. Μετά είπα θα έρθω στην Αθήνα και έτσι η άφηξή μου σε αυτή την πόλη θα συνδυαστεί, ελπίζω, και με την άφηξή μου στο χώρο της μουσικής. Έτσι έχει γίνει. Και είμαι και χαρούμενος διότι ό,τι στόχο βάζω το καταφέρνω. Είμαι και ευλογημένος γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, θεωρώ. Η ζωή είναι πολύ παραγωγική.
0: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
0: Όταν είσαι θετικός όμως στην προσέγγιση, νομίζω ότι όλα έρχονται όπως τα θέλεις.
2: Δεν ήμουν πάντα, μωρέ. Τώρα τελευταία, τον τελευταίο πολύ καιρό είμαι. Γενικότερα δεν ήμουν πάντα. Είμαι πιο μελαγχολικός από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν μου λες, ωραία. Μπαίνεις κι εσύ με τον ίδιο δρόμο, ακολουθείς τα ίδια μονοπάτια που μας είπε και η Μάγδα, δηλαδή μοναχικός δρόμος. Μπαίνω εκεί, δεν έχω γνωριμίες, αλλά λέω θα μπω και θα τα καταφέρω, ρε παιδί μου, θα επιβιώσω.
2: Εγώ ήμουν σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν. Καμία, ούτε τώρα. Δηλαδή, και είμαι σίγουρος και τώρα ότι θα έρθουν ακόμα πιο μεγάλα πράγματα. Δεν το σκεφτόμαι καθόλου μέσα μου. Υγεία να έχουμε, να ξυπνάμε το πρωί και όλοι οι στόχοι είναι για να τους καταφέρνουμε εμείς.
0: Το ξεκίνημα πώς έγινε, δηλαδή, πώς μπήκες ουσιαστικά έτσι, τα πρώτα σου βήματα.
2: Η πρώτη μου ουσιαστική.
0: Σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε.
2: Σε ένα διαγωνισμό είχα πάει. Είχα έρθει τέλη του 21 στην Αθήνα. Που. Ήταν ευνοϊκά διότι ήταν ήδη η αδερφή μου εδώ και μου είχε προετοιμάσει ήδη το έδαφος, οπότε γι' αυτό λέω παίζουν πολλά ρόλο στη ζωή. Και όταν έρθα τέλη του 21, αρχές του 22, μετά από 3-4 μήνες, εννοείται ξεκίνησα με μια άλλη δουλειά, γιατί η δουλειά είναι ευλογία, οποιαδήποτε, και πήγα σε ένα διαγωνισμό και αναδείχθηκα μέσα από αυτό, θεωρώ. Πολύ καλά υποψιασμένους μπορώ να πω, διότι τα είχα παρακολουθήσει καιρό. Στα 25 μου πήγα, δεν πήγα 16 χρονών. Και είχα καταλάβει ότι εκεί, αν πηγαίνεις στο 1, θα φύγεις στο 0. Είναι χειρότερα, ειδικά άμα διακριθείς, διότι ο κόσμος πλέον έχει από σένα μια απέτηση την οποία δεν είχε πριν. Και με όπλο αυτά πήγα εκεί, πήγε αρκετά καλά και μετά υπάρχει μια πορεία πιο πολύ από το 24 και μετά με τη γνωριμία με τη Μάγδα. Γιατί το 23 ήταν μια σκοτεινή χρονιά. Δεν έβγαινε τίποτα. Αλλά ωραίο και αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, περάσαμε και την ιστορία με τον COVID, παιδιά, η οποία ήταν ανατρεπτική σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικά, δημιουργικά κλπ. Και νομίζω ότι μας έχει αφήσει πολλά κουσούρια. Και σε οικονομικό πλαίσιο. Γιατί τώρα για να κάνεις μια τέτοια δουλειά, ας τη χαρακτηρίσουμε, είναι απλά δουλειά. Και το οικονομικό κομμάτι νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο.
2: Παίζει.
0: Και δεν είναι καιρό δυνατά πράγματα εύκολα. Καθόλου. Όλη η μουσική και όλοι οι καλλιτέχνες. Τι ωραία, περάστε κόκκινο χαλί. Εδώ η πολιτεία βέβαια πάνω απ' όλα προσφέρει και συνεισφέρει σε όλα της. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, Μάγδα και Χρήστο, με δική σας δηλαδή πρωτοβουλία, να παίξουμε κανένα τραγουδάκι εδώ έτσι ζωντανά.
1: Ξεκινάμε τόσο δυναμικά.
0: Ό,τι θέλετε, ναι. Εγώ αποσύρωμαι. Μας λέτε τι παίζετε και όλα έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας παίξουμε το μοναδικό κοινό δικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε κάνει πολλές διασκευές. Ακόμη δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Λέγεται και τώρα τα δυο μας. Μισώ να βγάλω αυτά τα βραχιόλια, γιατί ξέρω θα ενοχλώ πάρα πολύ κόσμο.
2: Στοίχη μουσική Μάγδα Βαρούχα, να πούμε.
0: Ωραία.

0: Γιατί ωραία που κουμπώνεται. Εγώ δεν. Εντάξει, δεν το ήξερα, δεν το είχα δει, δεν το είχα ζήσει.
1: Αργήσαμε να το δούμε, αλλά κουμπώνουμε ωραία.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς μπήκες και εσύ, δηλαδή, ξαφνικά. Λέω, ω, πάλι, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, Μάγδα, πώς ταιριάξατε με τον Χρήστο έτσι και δέσατε μουσικά και λες. Κουλάει αυτό το πράγμα.
2: Θα πω μια. Θα κλέψω ένα στίχο που, από ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Που λέει: τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Γνωριστήκαμε με τον Χρήστο πριν δύο καλοκαίρια. Μας έφερε σε επαφή το γραφείο που συνεργαζόμαστε παραγωγής, ο Χρήστος Μάγδα. Για πείτε τα. Θεώρησαν ότι μπορούμε να.
0: Συνεχέσιο, δηλαδή.
2: Συνεχέσιο, κανονικό. Ας πούμε, εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο, καλός ή κακός, δεν έχει τύχει αν δεν ξέρω κάποιον. Γιατί αρχικά δεν τον γνωρίζω για να τον προσεγγίσω, δεν με γνωρίζει, δεν ξέρω αν μας ενώνει κάτι. Οπότε δεν είχε τύχει να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρω. Και κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά. Δηλαδή, μιλήσαμε. Κάτσαμε, δεν ξέρω καν πώς, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησε να μπαίνει σε ροή και αυτό να εξελίσσεται και να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα και να έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Χρήστο, γιατί μετά από ένα σημείο όταν σε δένουν τόσο ωραίες στιγμές, θεωρώ ότι με τον άλλον γίνεις ένα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα
0: το
2: πολύ.
0: Πιο δύσκολο είναι αυτό, εντάξει.
2: Αυτό δεν γίνεται με ανθρώπους που ξέρεις χρόνια.
0: Αλλά βγαίνει και στη συνεργασία αυτό.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Είστε φίλοι. Και συμπαθεί ο ένας τον άλλον, επειδή μου ταιριάζεται σαν άνθρωποι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και εκτός από την αγάπη και όλα τα ωραία τα συναισθήματα, υπάρχει ότι σε σέβομαι για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι. Άσε το τι κάνουμε, για αυτό που είσαι ως άνθρωπος. Και είναι το πιο σημαντικό. Οπότε ναι, ταιριάξαν οι φωνές μας, ταιριάξαν τα τραγούδια. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και για μένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρω έναν άνθρωπο που να μπορώ, ας πούμε, να πω ότι πειραματίζομαι. Ωραία να τα κάνεις και μόνος κάποια πράγματα, αλλά το να κουμπώσουν είναι πολύ. Δηλαδή, έβλεπα κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα αυτού του συγκροτήματος, είναι και πρωί, που κάνανε, δέναν τόσο ένας με τον άλλον και λέω εσύ αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τόσο στενόμυαλα άτομα και κοντόφθαλμους ανθρώπους που, εντάξει, η συνεργασία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Άντα, δεν είναι εύκολο να γίνει έτσι και να πετύχει, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ αυτό το άκουσα πάντως τώρα, σαν ακροατής, έτσι, το πώς συμπλήρωνε η πορεία, δηλαδή έμπαινε εσύ, έμπαινε ο Χρήστος, υπήρχε έτσι ένα συμπληρωματικό πλαίσιο που ήταν πολύ σημαντικό. Χρήστο, εσύ όταν σου έγινε η πρόταση και σου είπαν και από το γραφείο.
2: Ποια είναι αυτή. Δεν κάνω πλάκα, κάνω. Όχι.
0: Ναι, μπορεί να το πεις και το ποια είναι αυτή σε επίπεδο, πώς θα δέσω εγώ, τι θα κάνω.
2: Όχι, αστειεύομαι, τον πειράζω.
1: Ναι. Δύσκολο να το πω αυτό, διότι ποιος είμαι εγώ. Γιατί όταν είχαμε βρεθεί με τη Μάγδα, είχε πάνω από 10 χρόνια πορεία και εγώ είχα. Απορία. Δεν ήμουν σε πολύ μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι. Πάντως δεν είναι το είδα αρνητικά στην αρχή. Απλά ήμουνα μια λευκή κόλλα χαρτί και περίμενα να δω τι θα γραφτεί σε όλο αυτό. Ήμουν αισιόδοξος γενικά όχι εξαιτίας της Μάγδας ή μου, εξαιτίας του ότι ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω γιατί τότε ήμουνα σε μια απραξία. Και περίμενα να πετύχει. Περίμενα να πετύχει, αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος πλέον. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό θέλει και κότσικη, γιατί όταν μας λες εδώ για μια λευκή κόλλα χαρτιού και ο άλλος έχει μια πορεία που ήδη έχει διαγραφεί και είναι λίγο αγχωτικό αυτό, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Να μπορέσει, όχι.
1: Αγχωτικό είναι μια μάνα που δουλεύει όλη μέρα για να ταΐσει το παιδί. Όχι, να γνωρίσει εμένα.
0: Αδικός μας είναι αυτός, παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου αγχωτικό. Δεν αγχώθηκα ούτε μια στιγμή. Καθόλου. Και έχω τρελή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τρελή. Πιστεύω απίθανο, αλλά όχι στο ψώνιο του πράγματος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σε επίπεδο που μπορείς αυτό να το χαλιναγωγήσεις, γιατί έχουμε δει άτομα που έχουν εμπιστοσύνη και παραέχουν εμπιστοσύνη και ξεφεύγουν και
1: έχω
0: σε ένα χρόνο το βλέπεις και.
1: Ναι,
0: πώς έγινε έτσι αυτό, δεν πει.
1: Όχι, σε αυτά που μπορώ να κάνω έχω εμπιστοσύνη. Προϋποθέτει να ξέρεις ότι είσαι μέχρι εκεί. Και χτίζεις σιγά σιγά και πηγαίνεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να κάνω όλα. Αλλά σε αυτά που μπορώ, αν τα κάνω σωστά, πιστεύω ότι θα γραφτεί μια πολύ ωραία ιστορία από εμένα. Αυτό. Όχι στο ψώνιο του πράγματος, σίγουρα.
0: Μάγδα, είναι δύσκολο να μπορέσεις να κρατηθείς σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το χώρο, άνθρωπος, να είσαι ανθρώπινη. Να λένε ένας κανονικός άνθρωπος δίπλα μας, απλά έχει ένα φοβερό ταλέντο, τραγουδάει και τη θαυμάζουμε. Αυτό.
2: Δύσκολο. Να σου πω, εγώ μέσα στα χρόνια δεν ένιωσα ποτέ κάτι διαφορετικό από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Αντίθετος, έχω νιώσει πολύ πιο πίσω σε πράγματα, όπως λέει και ο Χρήστος, που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν για πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ζωή τους, για την επιβίωσή τους, για να έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρότητα της ζωής. Το να παραμείνεις ο άνθρωπος όταν απλά τραγουδάς και κάνεις το χόμπι σου, προσπαθείς να το κάνεις επάγγελμα και να ζήσεις μέσα από αυτό ή και με αυτό, είσαι τυχερός αρχικά. Να σε αλλάξει, για μένα όταν σε αλλάζει, κάτι πιο βαθύ συμβαίνει. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι, και έχω πει στους ανθρώπους δικούς μου, ότι αν ποτέ δείτε, άλλο τι κάνουμε τώρα πλάκα, γιατί μεταξύ μας κάνουμε χαβαλέ και εντάξει, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Αλλά το να αλλάζεις πραγματικά, να σε αλλάζει, τι, επειδή έχεις μια προβολή, επειδή σε ακούνε 10 άνθρωποι, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ο ρόλος όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και πρέπει να υπάρχει, γιατί κάνεις κάτι και είναι ένας ρόλος.
0: Με ένα σεβασμό στον κόσμο που υπάρχει από κάτω.
2: Αυτό είναι άλλο. Να είσαι η τραγουδίστρια Μάγδα, ο τραγουδιστής Χρήστος και κάνεις τη φάση σου. Okay, όταν κατεβαίνεις όμως, δεν μπορείς να είσαι αυτό που είσαι εκεί πάνω. Και κάνεις ένα σόου, μπαίνεις σε ένα ρόλο. Θεωρώ ότι εμένα είναι πολύ σημαντικό να έχω επαφή ουσιαστική με τους ανθρώπους, είτε τους γνωρίζω εκείνη τη στιγμή και είναι άνθρωποι που έχουν έρθει να μας ακούσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι... Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για μένα πρωτίστως σε όλη μου τη ζωή είχα το να όταν κάποιος ξέρει τη Μάγδα τη Βαρούχα, όποιος και να είναι αυτός, να έχει μια καλή εντύπωση για το τι άνθρωπος είναι. Τίποτα παραπέρα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά?
2: Να ακούσουμε ναι, ας ακούσουμε. Εσείς τι θέλετε?
0: Λοιπόν, είχαμε πει να παίξουμε το Άλλη Επιλογή. Χριστό, ναι. Συμφωνείς?
1: Πολύ συμφωνώ.
2: Να το παίξουμε live?
1: Ναι.
2: Α, τίποτα δεν θα παίξουμε.
0: Το άλλο το φέραμε εδώ για ενθύμιο το. Ναι, λοιπόν. Καλά. Είναι παραγγελία μετά. Εντάξει, θα το αναφήσουμε και το πώς θα δείτε. Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Άλλη Επιλογή της Τζο Ντονακάκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία μαζί της. Είναι φίλη. Και στα live που το λέμε με τη Μάγδα, αρέσει στον κόσμο και
2: ισχύει, πάρα
1: το κάνουμε για εμάς, αλλά το κάνουμε και για τον κόσμο. Δηλαδή, μια δουλειά η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με το κοινό και αυτό είναι και δύσκολο βέβαια. Αλλά πολλές φορές όμορφο.

0: Πώς βγάζετε αυτούς τους ήχους, ρε παιδιά.
1: Πες να το έπαιξα και λίγο πιο ψηλά από το δίσκο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ένα μητώνιο, ναι,
1: μου είχε πει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ότι δεν είναι εντό, είναι το δίσκο. Και εγώ λέω, ας το παίξω 8 η ώρα το πρωί, τι ώρα είναι 8.
0: Καλά, για μας
1: λίγο πιο ψηλά.
0: Όλα αυτά που λες δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, το Χρήστο, συγγνώμη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πραγματικά, παιδιά, εντάξει, να πούμε και για το κοινό που ακούει ότι εδώ δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση. Έτσι είναι τα απλά μικρόφωνα, δύο απλά μικρόφωνα ήχου τα οποία συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οπότε βγαίνει αυτός ο καθαρός, όπως τον ακούτε, κρυστάλλινος ήχος με αυτές τις συνθήκες. Να το πούμε γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Σας δείξαμε τα βράχια κατευθείαν. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα που ζεσταθήκαμε, δεν πάμε κάποιο άλλο τραγούδι έτσι.
1: Την παραγγελιά.
0: Έχουμε τον Κώστα απέναντι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Τον Γιωργακόπουλο που θέλει, δεν σε χαρίζω, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Να σε χαρίσουμε.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου και ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ. Το είχα γράψει πριν 7 χρόνια, γιατί μου είχαν στείλει τους στίχους σε ένα email και λέω, α, τι ωραία, τι ωραία, ας γράψω μια μελωδία. Την έγραψα μετά από 7 χρόνια. Βγήκε αυτό. Όχι, δεν θα το παίξω τόσο ψηλά. Πάμε πάλι.

τείχους το είχα πει, πως η σιωπή μας έχει ήχους. Μη μου θυμώνεις, δεν σου φεύγω για τα ξένα. Άλλωστε ποιος φυλά

0: κάπως έτσι πέρα.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, εντάξει Κώστα. Τραγούδα
0: ακουστικό για σένα, αφιερωμένο.
2: Έχει δώσει όλα. Λοιπόν, Χρήστο, είπες νωρίτερα κάτι το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε. Προφανώς έχει ενδιαφέρον. Για το πώς είναι δομημένο το σήμερα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είπες για μια μάνα που έχει μεγάλη δυσκολία και ένας πατέρας να συμπληρώσει εγώ, να τα φέρει βόλτα και να ανταπεξέλθει στις καταστάσεις. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει πλέον διαμορφώσει μια, όχι απάθεια γιατί υπάρχει αντίδραση, αλλά μια σαν να έχει, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη παιδί μου, να έχει όχι βολευτεί, να έχει προσγειωθεί σε αυτή την πραγματικότητα, ότι γίνονται πόλεμοι, ότι σκοτώνονται παιδιά, ότι δολοφονούνται ανθρώπινες ψυχές στο βωμό του κέρδους, το ακόμα μεγαλύτερο κέρδους για αυτούς που έχουν χρήματα. Θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί ενδεχομένως πιστεύω άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και με τον πολιτισμό είναι και στοιχεία τα οποία βάζετε και μέσα στη δημιουργικότητά σας.
1: Δεν θα έχω σίγουρα δομημένη σκέψη και τοποθέτηση, διότι αυτά με ψηλό με συγκινούν γενικά, αν κάτι με συγκινεί αυτό είναι στη ζωή. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Υπάρχει ένα αίσθημα και μια αίσθηση από τον κόσμο τέτοιου είδους. Γενικότερα θεωρώ πως ζούμε σε μια εποχή που κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας. Και με το επάγγελμα που προσπαθούμε να κάνουμε και εγώ και η Μάγδα, διότι οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να λέμε ότι το κάνουμε το επάγγελμα αυτό, ότι παλεύουμε μέχρι να το έχουμε σαν βασικό επάγγελμα, είμαστε λίγο σαν καλλιτέχνες εισαγωγικά, αν μπορούμε να υποθεί αυτό, ενάντια σε αυτό, διότι είμαστε, η μουσική είναι συνεργασία, είναι συνύπαρξη, είναι πολλά πράγματα, και έτσι ο κόσμος λίγο με τη στάση του είναι απέναντι σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας γενικά τη σημερινή εποχή, για να πάμε κόντρα σε πολλά. Είναι αυτό που λέμε ότι στο διπλανό διαμέρισμα κάποιος χτυπάει μια γυναίκα και λέμε εγώ τι να κάνω. Θα πολεμάμε χρόνια για αυτά, γιατί βγαίνουν από μέσα μας, έρχονται από γενιές, αλλά θεωρώ πως σε αυτή την εποχή δεν διαλέξαμε να ζήσουμε, αλλά μπορούμε να διαλέξουμε το πώς θα ζήσουμε. Και ο καθένας οφείλει να παλεύει με το δικό του τρόπο καθημερινά. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, μπορώ να πω. Γνώμη μου, έτσι συμβουλές δεν δίνω εγώ, όπως δεν δέχομαι κιόλας. Να είμαστε λίγο έτσι πιο ευαίσθητοι, διότι καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος παλεύει για τα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είναι και λίγο αυτονόητα. Δεν είναι δυστυχώς. Αλλά νομίζω πως εμείς σαν τραγουδιστές και σαν καλλιτέχνες μπορούμε να δώσουμε λίγο χαρά στον οποιοδήποτε. Να δω και ο κύριος Κώστας τώρα ζήτησε ένα τραγούδι. Για την ψυχή του ζήτησε, για καλό λόγο. Αυτό όσο μπορούμε.
2: Πολύ δομημένο πάντως ο λόγος. Αυτό ήθελα.
1: Καθόλου, καθόλου δομημένο.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Καθόλου.
2: Λοιπόν, Μάγδα, εσύ πάνω στο ίδιο θες να τοποθετηθείς.
0: Να τοποθετηθώ για το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Σε τι, γιατί αυτό, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Πώς μπορούμε να φτιάξουμε, ή μάλλον να δούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία άλλη, διαφορετική, ανθρώπινη. Αισθάνομαι και το μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Είναι κάτι βάρβαρο το οποίο εξελίσσεται δίπλα μας και εμείς απλά το προσπερνάμε και λέμε «Α, ναι». Πόσοι, 30 νεκροί σήμερα στο Λίβανο, ναι, ναι.
0: Ναι, κοίταξε. Κάθε άνθρωπος μέσα του δίνει τεράστιο αγώνα, πιστεύω, γιατί κουβαλάμε από γενιές σε σοβαρά θέματα και τραύματα. Και πιθανότατα όταν υπάρχει τόση δυσκολία γύρω μας, να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο πόνο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν το δω με μονωμένους ανθρώπους, τέλος πάντων, ένας-ένας. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάτι. Δυστυχώς υπάρχει απάθεια. Δηλαδή, ναι, αυτό που λες, πέθαναν 30, έπεσε την πολυκατοικία προχθές στα Πετράλωνα, το ένα, που θα μπορούσε να έχει κόσμος, εντάξει, δεν λέμε τίποτα πουθενά. Θεωρώ ότι μέσα από ομάδες ανθρώπων, καλή ώρα πως είμαστε εμείς εδώ, το να συζητιούνται και μόνο αυτά τα πράγματα, να πούμε ρε εσύ άκουσα αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και όχι και πάρα πολλά. Εγώ στις παρέες που βρίσκομαι θέλω να συζητάω αυτά τα θέματα, να με συγκινούν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Να τσακωθώ αν δεν έχεις ακούσει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή τύπου που ζεις. Πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε άνθρωποι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είτε κάνουμε μουσική, είτε κάνουμε ζωγραφική, είτε δουλεύουμε στα κέπη, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, οτιδήποτε. Γιατί ξεκινάει από μέσα μας. Αν αλυσιδωτά το πάμε και μιλήσουμε μαζί και σου κινήσω λίγο την ψυχούλα σου για κάτι που δεν το είχες πριν, ή εσύ εμένα, μου πεις ρε Μάγδα, ήμαρτον, άκου το και πέταξέ το. Μην είσαι μόνο, ξέρω εγώ, στο Instagram και στο TikTok και σε αυτά, κουνήσου λίγο. Ναι, θα μου κάνεις καλό. Εμένα μου αρέσει, εγώ δέχομαι συμβουλές και θέλω άλλος να μου πει ξεκόλα το μυαλό σου και άκουσε και αυτό, ή μην είσαι τόσο απόλυτος. Οπότε, τι να πω, θέλει προσωπικό αγώνα και προσωπική καθημερινή εξέλιξη για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά, λοιπόν, και να σταθείς σε αυτά.
2: Πάμε λίγο στα πιο δικά σας. Έχεις εμφανιστεί στο Ερώδιο του 25 σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους όπως ο Μπαμπιστόκας, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Ματούλα Ζαμάνη, την οποία αγαπώ πολύ. Παρότι ναι, είμαι μια άλλη σχολή μουσική, εντάξει, Ματούλα, την πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή μέχρι τώρα στην πορεία σου αυτή, αν μπορείς να τις διαχωρίσεις, και τι θα ήθελες ακόμα σαν στόχο να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις σε αυτή τη διαδρομή?
0: Η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου ήταν όταν τραγούδισα στο Ηρώδιο πέρσι. Ένιωσα τρομερό δέος και ανατριχίλα που ήμουν σε αυτό το χώρο και τραγουδούσα Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένη. Επίσης, μια στιγμή που έχω κρατήσει στο μυαλό μου πολύ έντονη, έχω ένα τραγούδι με τον Χρήστο Θηβαίο που λέγεται «Δεν θα γεράσουμε μαζί», ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Αν και το έχω αλλάξει πλέον, το λέω «αν δεν γεράσουμε μαζί», για πολλούς λόγους. Δύο γράμματα, μία λέξη, αλλάζει όλο το νόημα στο τραγούδι.
2: Διαφορετικό νόημα.
0: Και όταν το είχα γράψει και το κυκλοφόρησα, μου είπε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα, «γιατί δεν». Γιατί λες, «αν δεν», άσε μία πιθανότητα, ρε παιδί μου, γιατί άμα το ακούσετε και ακούσετε τους στίχους. Είναι πολύ ωραίο. Είναι τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Έχει γραφτεί και βιβλίο ολόκληρο, οπότε εντάξει.
0: Και θυμάμαι τη στιγμή που, γιατί άκουγα πάρα πολύ Χριστοτιδό και Χαρούλα Αλεξίου, έχω έτσι αδυναμία. Και θυμάμαι να είμαι έξω από το στούντιο και να βλέπω το Θηβαίο να τραγουδάει τους στίχους που έχω γράψει εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ήμουνα. Εντάξει, και ήμουνα και πολύ πιο μικρή, οπότε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Εκστασιασμένη δηλαδή.
0: Δεν ήταν ακριβώς. Είναι κάποιες μικρές στιγμές στη ζωή και στη μουσική που σε συγκινούν. Δεν είναι ότι έχεις την έξτρα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι full ενέργεια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου κουμπώνει λίγο στην καρδούλα σου κάποια συναισθήματα και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που έχεις πολύ μεγάλη επιρροή, λέει δικό σου τραγούδι, το έχεις γράψει εσύ. Ήτανε που την έχω κρατήσει. Και να σου είμαι ειλικρινής, 2 χρόνια τώρα με τον Χρήστο έχω απίστευτες στιγμές που έχουμε ζήσει και στη σκηνή και εκτός σκηνής, και το κρατάω όλο αυτό. Δηλαδή δεν τα βάζω με σειρά προτεραιότητας. Αυτά τα 2 χρόνια με τον Χρήστο είναι μια τελείως διαφορετική Μάγδα. Το έχω πει πρόσφατα ότι αν πριν, προ Χριστού, ήταν λίγο πιο σκοτεινή. Τώρα είναι πολύ αλλαγμένο το όλο σύστημά της.
2: Ωραία, Χρήστο, και εσύ το ίδιο θέλω να μου απαντήσεις. Δηλαδή, αν ξεχωρίζεις κάποια στιγμή, και επίσης, όταν τελειώνει όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφει και η Μάγδα, δηλαδή, τελειώνει μια συναυλία, τελειώνει μια παράσταση, γιατί έχει μια άλλη διαδικασία. Λες τον εαυτό σου, εντάξει, ωραία, τελειώσαμε, καλά τα πήγα σήμερα. Δηλαδή, κάνεις μία έτσι κουβέντα με τον εαυτό σου να φύγει αυτό το δημιουργικό, όπως το λέω εγώ, άγχος, όπως το νιώθω εγώ. Εσύ είπες ότι δεν το έχεις και καλά κάνεις, αλλά αυτό έτσι, το κάτι της που σε τζιγκλάρει λίγο.
1: Καλά τα πήγα, δεν το λέω ποτέ. Και είναι και κάτι το οποίο θέλει βελτίωση. αρκετά δικά μου άτομα έτσι μου έχουν πει να επιβραβεύω λίγο τον εαυτό μου. Το κάνω σιγά σιγά, αλλά το κάνω για λίγο. Είναι ωραίο να λέμε και να μπράβο στον εαυτό μας πολλές φορές. Όταν τελειώνει τώρα μια εμφάνιση, μέχρι πριν κάνα χρόνο ένιωθα έτσι ανακούφιση, τώρα έχω έτσι λίγο άγχος αν άρεσε. Αυτό. Όχι, τίποτα άλλο. Σε μένα δεν γυρνάει κάτι μέσα μου, όχι. Το βλέπω λίγο σαν δουλειά. Το αγαπάω, βέβαια, είμαι ευλογημένος, διότι από ό,τι φαίνεται θα το κάνω πιο σοβαρά, θα γίνει επάγγελμα έτσι στιβαρό. Και το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα είναι σπουδαίο. Και στον αθλητισμό σημαίνει αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι. Μπράβο στον εαυτό μου, δύσκολα. Δεν λέω εύκολα. Ενώ λέω μπράβο εύκολα στους άλλους. Συνεργασίες για το λίγο που. Πώς είμαι στον χώρο, 4-5 χρόνια, πολύ λίγο είμαι. Έχω κάνει κάποιες καλές, και ειδικά τώρα με κάποια βίντεο που κάνω στα social, έχουν έρθει έτσι άτομα και πιο γνωστά από εμένα, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μια μεγαλύτερη πορεία από εμένα. Μόνο τη συνεργασία με τη Μάγδα θα κρατήσω εγώ. Καμία άλλη. Και έτσι σαν αποκορύφωμα θα πούμε, έτσι κάναμε μια συναυλία φέτος στην Τεχνόπολη, την οποία δεν την πιστεύαν και πολύ. Πολύ με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα και πολύ με ήττα. Με ύψιλον. Δεν την πιστεύανε, και γενικότερα έτσι είχε πολύ όμορφο συλλήβδιν που λέμε. Πολύ... Αυτό. Ήταν όμορφα. Και θα έρθουν και επόμενα, νομίζω.
2: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι και 45, να παίξουμε έτσι ένα-δύο τραγούδια ακόμα
0: παίξουμε.
2: Ή όχι.
0: Να παίξουμε. Να παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω. Να παίξουμε, να ακούσουμε. Ψάχνω εδώ πέρα.
2: Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Θέλετε να ακούσουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Θέλει να πείτε κάτι.
0: Δεν ξέρω αν το παίζει αυτό.
1: Έχουμε έτοιμα ακουστικά. Αυτά εδώ που βλέπω.
2: Θες να παίξουμε το 3 για να μπούμε.
1: Εγώ θέλω να παίξει ένα τραγούδι Μάγδα μου.

0: Το ωραίτερο τραγούδι που έχουμε στο πρόγραμμα. Νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν θα βγει υψηλή, γιατί. Δέκα παρατέταρτο.
0: Θα βγει.
1: Μυρίζει η βροχή και κάθομαι έξω για λίγο να αντέξω αυτή τη σιωπή. Μου μοιάζει γιορτή.

0: τι έλεγε.
1: Αφιερωμένο στο Χρήστο, γιατί το ήθελε και το πήρε έτσι πρωί-πρωί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι και 49. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι εγώ με την ώρα, γιατί εντάξει, 2 ώρες έπρεπε να είναι.
1: Μιλάμε και πολύ αλήθεια, είναι όταν
0: Όχι, εντάξει, ωραία είναι. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Είπες πραγματικά πριν κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε ότι σ' αρέσει Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή, άνοιξες έτσι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι.
1: Σοβαρό κομμάτι.
0: Εσύ, Χρήστο, κάποιον. Κάποια.
1: Κάτι.
2: Να το προσδιορίσουμε λίγο. Ωραία,
0: παιδί μου, ναι, κάποιον που να έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, αγάπη. Μια... Να ξεχωρίζει στο χώρο.
2: Κανέναν. Θέλω μακάρι να φτιάξω τα πράγματα να ξεχωρίζω εγώ. Έχω μεγάλη εκτίμηση για πολλούς καλλιτέχνες. Έχω μεγαλώσει με Μιχάλη Χατζηγιάννη πολύ. Έτσι, ερεθίσματα. Φουλ. Όπως νομίζω αρκετά παιδιά της ηλικίας μου. Και φανατικός κιόλας. Αλλά δεν έχω έτσι κάποιο big, νομίζω, μέσα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το δικό μου big, παιδιά. Να μην πέσετε κάτω. Εντάξει, μετά τον Μάρκο Μαμακάρη δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι αυτής της σχολής.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν. Γιατί είναι παλαιός, λέει, κατάλαβες τώρα αυτό το...
1: Όχι, γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι, Μάγδα, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο? Δηλαδή, συζητάμε τώρα, εμείς είμαστε απ' έξω, λέμε, α, δύσκολα τα πράγματα στο τάδε πράγμα. Εσείς λέτε, α, δύσκολη δημοσιογραφία, τι γίνεται, πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Όχι όλοι, κάποιοι τα βγάζουν πέρα μια χαρά, εμείς οι κανονικοί. Γίνεται κάτι, κινείται κάτι, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αυτό που λέμε πολιτεία για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς μπορούν και δημιουργούν, να τους δώσουμε μία σπίθα, γιατί ο πολιτισμός είναι το α και το μ.
1: Κανένα ενδιαφέρον, τίποτα. Εγώ δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μόνοι μας, με τους συνεργάτες μας, τις ομάδες μας, ενδιαφέρον από την πολιτεία, όχι. Τι να σου πω, για να παίξεις π.χ. σε κάποια φεστιβάλ που, ας πούμε, και τις επιδάτρες, ας πούμε, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αξιοκρατία όπως σε πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπες και πριν, μέσα στον COVID, που υποτίθεται παίρναμε ένα επίδομα 530 ευρώ συγκεκριμένα, αν το έπαιρνες, αν είχες γραφτεί, αν το ένα, αν το άλλο, και περίμεναν π.χ. από αυτό το επίδομα να ζει ποιος? Ένας μουσικός που έχει οικογένεια, έχει παιδιά, με τα 530 ευρώ να πλήρωνε. Το ενίκιο δεν είναι 530 πια. Δεν βλέπω κάτι από την πολιτεία. Τίποτα. Να ακούσω κάτι, ας πούμε. Προσπαθούν. Ό,τι κινείται, θεωρώ ότι κινείται ιδιωτικά. Αν δηλαδή οι εταιρείες, που και εκεί δεν είναι

0: εύκολο. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τα social media οργώνουν, παίρνουν, τα κάνουν όλα, ξεχωρίζεις μέσα από εκεί, κάνεις έτσι ωραία, παρακάμπτεις τις δισκογραφικές, το ένα τ' άλλο, φτάνεις κάπου και μετά σε τσιμπάνε. Αν το πετύχεις έτσι, γιατί το ότι υπάρχει τόση μεγάλη έκθεση στα social media είναι καλό και κακό, γιατί βγαίνουν καλά και κακά. Πρέπει μετά κάπως να ξεχωρίσεις, όχι μόνο για τη φωνή σου, θεωρώ, για την προσωπικότητά σου, για το χαρακτήρα σου, για ό,τι. Αλλά και πάλι είναι ένας αγώνας δρόμου που πρέπει να τον γουστάρεις πάρα πολύ, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να εξελίσσεσαι και να φτάσεις μέχρι το τέρμα, για όποιον είναι το τέρμα του καθενός είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν βρίσκω κάποια βοήθεια. Δεν μπορώ ούτε καν, δεν έχω μια σπιθαμή.
1: Χρήστο, την ίδια ερώτηση και αν θες και ένα συμπλήρωμα, γιατί τελειώνουμε δυστυχώς. Για αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή ότι εσύ προέκυψες μέσα από ένα διαγωνισμό, όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών που κάποιοι μπορεί να την έχουμε βάλει και λίγο σε πιο περίεργα μονοπάτια στο τρόπο σκέψης μας, ανέλησέ μου το λίγο και αυτό το κομμάτι, πώς εσύ το βίωσες, πώς είναι και πώς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι.
2: Έχω γενικότερα σκεφτεί ότι οφείλω να προσαρμοστώ στη ζωή την οποία ζούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ πήγα σε αυτό το διαγωνισμό και βοηθήθηκα και βοήθησα το διαγωνισμό ότι εκτιμώ το διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ πως οφείλω να πηγαίνω και λίγο με την εποχή. Εντάξει, είναι δύσκολα αυτά, διότι εμείς τα κάνουμε δύσκολα με το δικό μας mindset. Θεωρώ πως πιστεύουμε ότι θα πάμε εκεί και ότι θα βγούμε star. Δεν πας εκεί για να γίνει star, πας εκεί για να πάρεις κάποια εμπειρία, κάποιες φιλίες, κάποιους μουσικούς. Και εννοείται πως και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η Μάγδα, ότι η πολιτεία δεν βοηθάει, αλλά δεν την περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή, είναι εκτός παιχνιδιού γενικά, στο μυαλό μου δεν την είχα ποτέ προσωπικά και κάνει όλο αυτό που κάνουμε πιο δύσκολο, που εμένα μου αρέσει που είναι τόσο δύσκολο, διότι δεν σημαίνει ότι δεν είναι για όλους. Και στο τέλος θα παραμείνει πιο δυνατή. Αυτό, talent show εννοείται, όποιος θέλει να συμμετάσχει, αν γνωρίζει με τι μυαλό πρέπει να πάει, του κάνει πολύ καλό.
1: Λοιπόν, αν είχατε την ευκαιρία να κάνετε μία ευχή, ό,τι ευχή θέλετε, προσωπική, γενική κλπ. Και να ήξερε ότι θα γινόταν αυτό, τι θα ευχόσουν εσύ, δηλαδή, Μάγδα, ας πούμε, να αλλάξει ο κόσμος, να γίνω εκατομμυριούχος, να κερδίσει η ομάδα με το πρωτάθλημα. Το πρώτο που θα σκεφτόσουν και θα έλεγες, ποιο θα ήταν?
0: Να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να βοηθήσω ο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω με οτιδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε όλη την πορεία της ζωής μου. Αυτό είναι το πιο βαθύ μου όνειρο.
1: Χρήστο.
2: Όσο κλισέ και να φανεί, επειδή ακούω πολλά τις τελευταίες μέρες, αυτή είναι η δύναμη των social, να τα ακούμε όλα. Γι' αυτό συμπληρώνω και αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον δεν μας αγγίζει τίποτα γιατί τα έχουμε ακούσει όλα. Εγώ θέλω ο κόσμος να έχει υγεία και ψυχολογία, τίποτα άλλο. Να τροφοδοτεί την ψυχολογία του που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την υγεία του. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
1: Υγεία και ψυχολογία κάνει και ρήμα, παιδιά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κλείνουμε. Είπες νωρίτερα για τον αθλητισμό. Έχεις ασχοληθεί καθόλου, ήσουν αθλήτρια?
0: Έκανα στίβο, είχα ένα τραυματισμό και σταμάτησα και μετά έπαιζα handball. Αλλά όταν πήγα 18 δεν μπορούσα να κάνω και μουσική και πρωταθλητισμό και τη σχολή μου. Γιατί...
1: Ναι. Τι άθλημα στο στίβο?
0: Στο στίβο έκανα 100 και μήκος.
1: Α, γρήγορη, έτσι.
0: Ναι, με τις αποστάσεις δεν μπορώ, κουράζομαι πάρα πολύ, βαριέμαι πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό παίρνει αυτοκίνητο.
0: Γι' αυτό. Αλλά τώρα έχω μπει στα μηχανοκίνητα.
1: Εσύ, Χρήστο, αθλητισμός.
2: Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο που ξεκινάμε όλοι.
1: Ναι.
2: Με πέταξε έξω το ίδιο το άθλημα. Την πάταγα και έπεφτα.
1: Δεν είχε παπάς λεφτά να δώσει έτσι.
2: Όχι,
1: να γίνεις.
2: Όχι, όχι. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό σε άλλους. Εσύ. Μετά στο μπάσκετ που το αγάπησα πολύ.
1: Ναι.
2: Και παίζω ακόμα, βέβαια. Έχω ένα θέμα στο γόνατο, αλλά παίζω. Συνεχίζω. Και
1: παίζει μπασκετάκι.
2: Παίζω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ξεδίνεις δηλαδή.
2: Ξεδίνω, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Δεν θα σας βάλω να παίξετε τίποτα άλλο. Τελείωσε το μαρτύριο. Λέω όμως να παίξουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, το τραγούδι «Πώς να σε αποχωριστώ» του Χρήστου.
2: Εννοείται.
1: Συμφωνούμε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς.
1: Όλη η εκπομπή ευχαριστεί και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Όποτε θες.
1: Γεια χαρά.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα, πρωινό Παρασκευής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, την Αθήνα, σε ολόκληρο τον κόσμο όπου υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» αρχίζει. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και η παρέα μας θα είναι εδώ μέχρι τις 12 όπως κάθε φορά Πέμπτη Παρασκευή, καθώς επιστρέψαμε πλέον στην κανονική ροή. Ήταν ένα καλοκαίρι ζεστό αλλά χωρίς ακραίες συνθήκες, είναι αλήθεια, θερμοκρασιακές. Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν προλάβουμε να κάνουμε την αποτίμηση χθες του τριμήνου που προηγήθηκε. Ένα καλοκαίρι όμως το οποίο χθες είδατε ότι το αποτιμήσαμε από πλευράς τουριστικής κίνησης με τον Λύσανδρο τον Τζιλίδη. Ένα καλοκαίρι το οποίο, ωστόσο, οι περισσότεροι τουλάχιστον το έχουμε αφήσει πίσω μας, και πολύ περισσότερο κυρίως αυτοί που έχουν παιδιά. Γιατί την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, στις 11 του μηνός, θα χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία και θα δούμε βεβαίως μαζί και εδώ πώς θα ξεκινάει αυτή η χρονιά. Για την ώρα πάντως, στην Αθήνα εδώ η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, αλλά όχι σε ακραία κατάσταση, καθώς είπαμε ότι το άνοιγμα των σχολείων είναι το καθοριστικό χρονικό σημείο που αλλάζει τα δεδομένα προς το πολύ χειρότερο κάθε χειμώνα. Υπάρχει και αυτή η προσπάθεια που γίνεται για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα με αυτό το σώμα που βγήκε από τις προηγούμενες ημέρες για να πατάξει το πρόβλημα αυτό το κυκλοφοριακό. Είναι ο κόμβος, ξεκίνησε 1η Σεπτεμβρίου το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί με την επιχειρησιακή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης, δηλαδή κόμβος, για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Να, εδώ τώρα ερχόμενος στην ΕΡΤ με σταμάτησε ο τροχονόμος, με πλησίασε και μου λέει, ξέρετε, λέει, περιμένετε λίγο να αποσυμφορήσουμε το ανέβασμα της Μεσογείων για να στρίψετε στο φανάρι και να μπείτε για τη δουλειά σας. Ένα λεπτάκι θα χρειαστεί λίγο να τραβήξουμε αυτό τον μεγάλο όγκο που βλέπετε να ανεβαίνει προς τα πάνω. Εντάξει, θα δούμε βέβαια κατά πόσον αυτό το πράγμα θα έχει ένα αποτέλεσμα κυρίως σε σημεία του λεκανοπεδίου, όπως για παράδειγμα ο Κηφισός, που είναι πραγματικά τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα κάθε πρωί και μέχρι κάποια ώρα. Άλλωστε νομίζω ότι ο Κηφισός είναι και ο κύριος στόχος του κόμβου, της ομάδας κόμβος. Θα δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει. Εγώ βέβαια θα σκεφτόμουν πόσο πιο σημαντικό θα ήταν να επιστρατευτεί η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τα εργαλεία της τεχνολογίας πλέον, για να μπορεί να ρυθμίζει με τρόπο έξυπνο κάθε φορά την κυκλοφορία στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας με βάση την εικόνα που βλέπουν οι κάμερες, το πόσο δηλαδή φορτωμένοι είναι οι δρόμοι. Νομίζω ότι πλέον η τεχνολογία αυτή υπάρχει και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιστρατευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως, πέρα από την τεχνολογία και πέρα από όλα αυτά τα οποία συζητάμε, το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις βεβαίως του κόσμου, αλλά εδώ εμάς μας ενδιαφέρει η Αθήνα, έχει να κάνει με το πόσο σωστά λειτουργούν οι αστικές συγκοινωνίες και πόσο πλήρης είναι και πόσο συχνά είναι τα δρομολόγια. Αυτό είναι κομβικού χαρακτήρα και έτσι θέλω να καταθέσω μια προχθεσινή εμπειρία που είχα, επειδή χρειάστηκε να κυκλοφορήσω χωρίς το αυτοκίνητο και να κάνω κάποιες διαδρομές στην πόλη με το μετρό και λεωφορείο, στην τελική τουλάχιστον διαδρομή να χρησιμοποιήσω το αστικό λεωφορείο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα τώρα θα σας δώσω.
βρέθηκα στη Δουκίσης Πλακεντίας, το σταθμό του προαστιακού, μάλλον το μετρό στη Δουκίσης Πλακεντίας, κάτω δηλαδή στο υπόγειο τμήμα, απόγευμα γύρω στις 4 η ώρα. Η ένδειξη ήταν ότι το τρένο, το μετρό, θα είναι στο σταθμό σε 17 λεπτά. Μεγάλη απόσταση βεβαίως, γιατί τα δρομολόγια για το αεροδρόμιο εξακολουθούν να είναι αναμισή ώρα. Αυτό είναι ζήτημα. Εξακολουθεί να είναι ζήτημα. Με δεδομένο ότι πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί το τρένο προς την Ανατολική Αττική, εκεί που τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχει συστορευτεί μεγάλο κομμάτι πολιτών που έχουν μετακομίσει, έχουν μετεγκατασταθεί σε περιοχές όπως η Παιανία, τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια, η Κερατέα. Έχουμε μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις. Και εξακολουθεί να είναι ένα μισή ώρα το δρομολόγιο του μετρό προς το αεροδρόμιο. Και υπάρχουν και δρομολόγια του προαστιακού, τα οποία αντί να αυξάνονται, ελαττώνονται. Λέω τώρα για ένα δρομολόγιο που είναι το πρωί, υφίσταται και δεν υφίσταται από κάποια ώρα και μετά, γιατί υποτίθεται ότι αποσυμφορείται ο άξονας αυτός από επιβατικό κοινό. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλόγω, για να μετακινηθώ από την Αγία Παρασκευή προς το Μαρκόπουλο με την αστική συγκοινωνία, συνολικά κατανάλωσα σχεδόν 2 ώρες. Αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τους ειδικούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη των συγκοινωνιών σε περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου, εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει ένα αστικό λεωφορείο από το Κοροπή, το σταθμό του προαστιακού, προς το Μαρκόπουλο, το οποίο με βάση αυτά που μου είπαν και αυτοί που το χρησιμοποιούν τακτικά, η συχνότητά του είναι ανά 45 λεπτά, αντιλαμβάνεστε. Πολύ δύσκολα λοιπόν μπορεί κάποιος να πάρει τα κουράγια και να εξυπηρετηθεί κυρίως για τη δουλειά του, αν χρησιμοποιεί τις συγκοινωνίες για να έρθει από το Μαρκόπουλο προς το κέντρο. Φανταστείτε τώρα, αν ένας άνθρωπος χρειάζεται 1,5 με 2 ώρες κάθε μέρα να περνάει στο δρόμο για να φτάσει στην Αγία Παρασκευή να εργαστεί, και άλλη 1,5 με 2 ώρες για να επιστρέψει στο σπίτι του, τότε αντιλαμβάνεστε ότι χαλάει τη μισή του μέρα για τις μετακινήσεις, συν το ωράριο εργασίας του. Τα πράγματα εκεί πλέον ξεπερνούν τα όρια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν έτσι μια εισαγωγή που έχει να κάνει με την εικόνα της πόλης έτσι όπως θα τη βιώσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ακόμη περισσότερο. Τώρα, στις ειδήσεις εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, βεβαίως πολύ βασικό και πρώτο στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, η αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετράμε αντίστροφα. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει το σύνολο των νέων μέτρων της οικονομικής και της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Έχει προετοιμάσει πακέτο μέτρων για όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κυρίως επικεντρωμένο, από ό,τι διαβάζουμε, στη μεσαία τάξη. Θα υπάρξει αναφορά και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Βρίσκεται στο τραπέζι σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπερνάει τα 950 ευρώ μέσα στο 2027. Εδώ βεβαίως φαίνεται ότι υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ των δύο, και ως δεύτερο βάζω τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτή την ώρα εξακολουθεί να είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, ο οποίος υποσχέθηκε μισθό μέσα στο 2027, εφόσον βεβαίως κερδίσει τις εκλογές, στα 1000 ευρώ. Και θα υπάρχουν και άλλοι άξονες, οικογένεια και το δημογραφικό, το στεγαστικό πρόγραμμα με νέα πακέτα που θα είναι στη μορφή του σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, με κίνητρα για την στεγαστική αξιοποίηση παλιών σπιτιών. Στο επίκεντρο θα είναι και οι αγρότες, αλλαγές και στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και τέλος επιτιδεύματος. Και βεβαίως εκεί που θα είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Πρωθυπουργό,
είναι το πώς θα μπορέσει να πείσει ότι έχει τον τρόπο, έχει τις πολιτικές να αντιμετωπίσει το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητα των πολιτών, που είναι η ακρίβεια. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, δείχνει, μοιάζει πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να βρεθεί απέναντι και να αντιμετωπίσει, να χτυπήσει κέρια αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει με τα καρτέλ, με τα ολιγοπόλια. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ζούμε σε μια πραγματικότητα ελεύθερης αγοράς, το γνωρίζουμε αυτό. Είναι δύσκολο και νομοθετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση τους νόμους, τους κανόνες ελεύθερης αγοράς η παρεμβατικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές. Υπάρχει βεβαίως η ανάγκη να υπάρξει ανταγωνισμός, ελεύθερος ανταγωνισμός με κανόνες, που αυτό είναι πολύ βασικό, στοιχειώδες θα έλεγα. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα και για τον Πρωθυπουργό και για τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή ονειρεύονται, οραματίζονται κυβερνητική διαχείριση, έτσι. Και οι άλλες δύο δυνάμεις σαφώς είναι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τα καρτέλ λοιπόν, τα ολιγοπόλια που αυτή τη στιγμή έχουν τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, είναι το μεγάλο αγκάθι, είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους. Τώρα τι άλλο βλέπουμε στην επικαιρότητα της ημέρας, θα δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό στη ΔΕΘ. Ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο που για μια ακόμη μέρα σήμερα μας απασχολεί είναι αυτή η υπόθεση με το σπίτι της Κυψέλης, στο οποίο βρέθηκε στην κατάψυξη του ψυγείου ένα βρέφος το οποίο, όπως φαίνεται, τοποθέτησαν εκεί ένα ζευγάρι που ζούσαν στο διαμέρισμα μαζί με άλλα τρία παιδιά και έναν 26χρονο Αφγανό. Τα τεστ που έγιναν στο DNA έδειξαν ότι τα παιδιά ήταν, τα τρία παιδιά ανήκαν στους δύο, το 43χρονο και την 38χρονη, το ένα παιδί μόνο στην 38χρονη. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά θυμίζει ακραία σενάρια από κινηματογραφικές ταινίες τρόμου, και είναι κάτι που εξακολουθεί να διερευνά η αστυνομία και οι αρχές, οι ιατροδικαστές, για να έχουν να διαμορφώσουν την τελική εικόνα για το ποιες ακριβώς είναι οι αξιόπινες πράξεις που τελέστηκαν τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κολαστήριο της Κυψέλης. Από εκεί και πέρα υπάρχει άλλη μία υπόθεση που απασχολεί τις διοκτικές αρχές τις τελευταίες ώρες, και είναι η υπόθεση μιας 68χρονης η οποία φέρεται να έχει θάψει στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα πριν από 10 χρόνια τη μητέρα της, μια 90χρονη γυναίκα, για να μπορεί να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Και το πρόβλημα, βεβαίως, το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνουν οι αρχές στον κήπο του σπιτιού και δεν μπορούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να ανακαλύψουν τη σωρό της 90χρονης. Η 68χρονη δήλωσε ότι η μητέρα της πέθανε από βιολογικά αίτια και δεν θυμάται που ακριβώς έχει θάψει τη σωρό της. Οπότε αντιλαμβάνεστε και ότι και εδώ μιλάμε για ένα θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες. Διαβάζουμε εδώ επίσης από το πρωτοσέλιδο στο Earth News: θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα, ενώ υπάρχουν ακόμη 900 αγνοούμενοι. Μιλάμε τώρα για την υπόθεση που την είδαμε στην επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα με τις ακραίες πλημμύρες που έπληξαν πόλεις στο Νεπάλ. Υπάρχουν λοιπόν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ανασύρθηκαν ζωντανοί δύο άνθρωποι και συνεχίζονται οι έρευνες από τις
αρχές για τις πλημμύρες που έπληξαν πόλεις στις 26 Αυγούστου. Έχουν περάσει λοιπόν 9 μέρες και όπως αντιλαμβάνεστε οι έρευνες γίνονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για εκτάσεις οι οποίες καλύφθηκαν από λάσπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι φυσικά το να βγουν ζωντανοί κάτω από αυτές τις συνθήκες από τους τόνους λάσπης δύο άνθρωποι, πόσο σημαντικό όμως είναι να μπορέσουν το συντομότερο να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να σωθούν αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι. Το άλλο που διαβάζουμε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ από το Earth News, η έκκληση που κάνει το ΟΗΕ στο Ιράν να αποσύρει το νομοσχέδιο για επαφές πολιτών με ξένους φορείς. Κάλεσαν λοιπόν εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την κυβέρνηση της Τεχεράνης να εγκαταλείψει το σχέδιο νόμου που ποινικοποιεί κάθε επικοινωνία Ιρανών πολιτών με ξένα πρόσωπα ή οργανισμούς, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή περαιτέρω περιστολή των θεμελιωδών ελευθεριών και σε απομόνωση των Ιρανών από τη διεθνή κοινότητα. Αυτά από τη δική μας έτσι αναφορά στην επικαιρότητα της ημέρας. Θα τα δούμε και σε λίγο με τα πρωτοσέλιδα. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε σε περίπου 10 με 15 λεπτά μαζί μας το Γιάννη Τζαπρούνη, το διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, για να μάθουμε περισσότερα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να δούμε συνολικά την πολιτική επικαιρότητα. Στις διεθνείς ειδήσεις θα σταθούμε στις 11 παρα 10 εκεί λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, και τη δεύτερη ώρα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο ένα πολύ αγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη του θεάτρου και της τηλεόρασης και στον κινηματογράφο τον έχουμε δει. Ο Γεράσιμος ο Γενατάς θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να δούμε τα πρωτοσέλιδα.

Η Beyoncé Knowles, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1981, έτσι, άρα κλείνει τα 45 της χρόνια, και εδώ την ακούσαμε σε ένα τραγούδι που μάθαμε και ακούσαμε για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια, από την Etta James, ένα τραγούδι του Harry Warren. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία όπως πάντα. Μαϊμού υπογραφές ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015, πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Βαριά εκτεθειμένη διοίκηση του πρώην υπερταμείου, σκανδαλώδης μεθοδεύσεις στο νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου. Ανακάλυψαν εκ των υστέρων και τρίτη προσφορά από την Ομοσπονδία Υπασίας. Πάμε να δούμε ένα ακόμα θέμα από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε παραζάλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Χρειάζονταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε μια προσπάθεια να προλάβει νέο σάλο για τη woke agenda. Τώρα έχουμε εδώ βέβαια ένα πισωγύρισμα, θα λέγαμε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, βέβαια εκλογές είναι μπροστά. Ελεύθερος τύπος. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής, το μεάρχης οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η πατριωτική εισφορά 1% θα επιβληθεί στην καθαρή περιουσία από ακίνητα, μετοχές, κοσμήματα σε θηρίδες. Δήλωσε ο κύριος Παπάς και προσπάθησε να τα μαζέψει στη συνέχεια. Ξύπνησαν μνήμες από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις αναφορές στον Πολάκη Αποστόλου, Βαλαβάνη και τα χρήματα της θηρίδας. Στις θηρίδες. Αυτό είναι κάτι φυσικά που συζητιέται τις τελευταίες ώρες, το βλέπουμε και στα τηλεοπτικά πάνελ. Είναι αυτά που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Είδατε, αν υπάρξουν κάποια λάθη, βάλτε τα εντός εισαγωγικών τα λάθη, αν και το σε ό,τι έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο, το οποίο αναφέρεται στο πρόγραμμα το κυβερνητικό της Ελλάς, εκεί τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ναι, οτιδήποτε είναι περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να φορολογηθούν τα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού, τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Αυτό που συζητάγαμε χθες με τον κύριο Παπαπροδρόμου, εδώ το βλέπουμε σήμερα πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερο Τύπο, 6.399 περιστατικά και 961 απόπειρες, διπλάσια σε σχέση με πέρσι στο 7μηνο. Μετατρέπεται σε κακουργηματική πράξη από πλημέλημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων, νομικό πλαίσιο για μπλόκο στα πακιστανικά κινητά, συγκροτείται νέα ειδική ομάδα στο ελληνικό FBI. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι μετά από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμίζει μαρικά δημητριακά. Στα νέα, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκτόσεις που φτάνουν έως 80%. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Και ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβεται ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Αυτά λέει ο ΙΕ, αλλά ο Αμερικάνος πρόεδρος Donald Trump, drill baby drill, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε, η ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε και που ξεπερνάει κάθε έννοια λογικής. Στην Εστία, χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα, τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010, το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως. Τώρα αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί εδώ η Εστία, ποινικοποιούνται, έτσι, σαφέστατα είναι λάθος. Είναι λάθος, γιατί δεν μιλάμε για ποινικοποίηση. Επίσης, Μανώλης Κοτάκης, οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα αλαλάζοντα κύμβαλα
και απάντηση δένδια στον Ερντογάν από την Ξάνθη. Η αρχαιολογική σκαπάνη απεκάλυψε τα Θρανία όπου εξεπαιδεύθη ο Μέγας Αλέξανδρος. Το αξίζει να διαβάσετε τη Σεστία. Στην Εσπρέσο, εδώ διαβάζουμε. Μπαμ και κάτω, ο Μίστερ 4000, ο νέος ξαφνικός έρωτας του Σπαλιάρα που θα συζητά από σήμερα η Showbiz πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που τον έκανε να ξεχάσει το χωρισμό βόμβα. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Πώς οι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίζουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκαιη φορολόγηση. Το δίκαιο φορολόγηση εισαγωγικά, επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα, μπαροτοκαπνισμένο και με εμφανή τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά. Πάνω στο σκαρί του, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Η εικόνα πραγματικά είναι τραγική, έτσι, η εξωτερική εικόνα του Lincoln. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και συσπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Και έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΙΕ, αυτό το διαβάσαμε και νωρίτερα. Πάμε στην κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Θρίλερ στο μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί κανείς να βρει τη σωρό, γιατί είναι κρίσιμο, καθοριστικό για τη συνέχεια της διερεύνησης υπόθεσης, γιατί μπορεί να υπάρχει και εγκληματική ενέργεια πίσω από αυτή την υπόθεση. Στο ριζοσπάστη μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, κόμματος Τσίπρα, για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 το απόγευμα στη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στο λόγο. Στα ύψη τα ενίκια, άφατα τα σπίτια, σε πέσπικες περιοχές ξεφεύγουν οι τιμές. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Political, διαβάζουμε, η Ελλάδα χτίζει στρατό drones, το σχέδιο Δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας, πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Ένα βήμα πριν από την ομιλία Μητσοτάκη, η εκπλήξη τελευταία στιγμή στο καλάθι της ΔΕΘ. Στο μανιφέστο, το ντεζαβού του Μεσσία, ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δις από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη, ένταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους στους έχοντες κουβέντα. Η αμνησία του αδιάφθορου, σκευωρία Νοβάρτης, ποινική κώδικες, πρεσβεία Βενεζουέλας, παρακολουθήσεις υπουργών και ανωτάτων δικαστικών. One Voice, Business and Politics. Τσίπρας Θεσσαλονίκη, πανικό σε εχθρούς και φίλους, μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Έβαλε δύσκολα στο Μητσοτάκη εν όψη ΔΕΘ. Στην εφημερίδα απογευματινή, κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα, ρηφηφής θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη και παραγωγή 15.000 drones το χρόνο για, από τις ένοπλες δυνάμεις από τον Νίκο Δένδια. Η εξαγγελία και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλό δημόσιο χρέος, ενεργειακό κόστος, βιομηχανική πίεση και τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης. Το βλέμμα πέφτει αναπόφευκτα στο μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο που υπάρχει, τις καταθέσεις των οικοκυριών, περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε το μήνυμα: οι καταθέσεις σου δεν θεωρούνται πια δικές σου, θεωρούνται τεμπέλες και πρέπει να μπουν στην υπηρεσία των εταιριών και των σχεδίων των Βρυξελών. Έρευνα σε ποιους πραγματικά ανήκουν οι τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ ο πολίτης μπαίνει σε πιστοποληπτική βαθμολογία. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό του ελεύθερου τύπου, δεν το λέμε συχνά. Το είσαι ελεύθερη ώρα, συγγνώμη, όχι ελεύθερος τύπος, της ελεύθερης ώρας. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για φορολόγηση ή για
κούρεμα και όλα αυτά που ακούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία στους πολίτες, αυτά τα οποία αναφέρονται ως καταθέσεις ή ακόμα και αντικείμενα στις θηρίδες, έχετε δει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια πόσο εύκολα βγαίνουν από θηρίδες, φεύγουν από τα στρώματα, από τις κοσμηματοθήκες και πηγαίνουν σε όλους αυτούς τους αητονίχηδες που έχουν γεμίσει την αγορά. Καταστήματα τα οποία είναι χειροδανιστήρια, τα οποία παίρνουν το χρυσό, τον λιώνουν και τον στέλνουν, λιώνουν τα κοσμήματα και τα στέλνουν στο εξωτερικό. Φεύγει. Πολύς πλούτος έφυγε, πάρα πολύς πλούτος έτσι τα προηγούμενα χρόνια από τη χώρα μας. Και αυτό έχει να κάνει σαφώς με την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες στη χώρα. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για να κάνουμε την πρώτη μας κουβέντα τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη, τον Διευθυντή της Ελευθερίας της Εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.

0: Λοιπόν, Γιάννης Σαπρούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΘ λοιπόν και είναι το επίσημο πρόγραμμα της ΔΕΘ, γιατί του Αλέξη Τσίπρα ήταν το ανεπίσημο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο. Και πάμε λοιπόν σε μία ομιλία και μία συνέντευξη που θα ακολουθήσει, που είναι το μεγάλο στοίχημα νομίζω του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συγκυρία λίγους μήνες πριν τις εκλογές, με δεδομένο ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα απαιτούν παρεμβάσεις μέσω του βήματος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που θα δώσουν πραγματικά ελπίδα για καλύτερες μέρες. Το πρώτο, το βασικό θέμα είναι η ακρίβεια. Εκεί νομίζω θα παιχτεί και το μεγαλύτερο στοίχημα, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι και άλλες παρεμβάσεις. Τι περιμένουμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό?
1: Προκόπη, θα συμφωνήσω. Καταρχάς, αύριο νομίζω ότι θα έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Μια προεκλογική περίοδος θα κρατήσει τουλάχιστον 9 μήνες, μέχρι τον χρόνο λίγο μετά το Πάσχα, θα δούμε. Απρίλιο, Μάιο, αρχές Ιουνίου, θα δούμε πότε θα γίνει. Αλλά έχουμε 9 μήνες για μάτους.
0: Αυτό νομίζω έχει κλειδώσει πλέον, έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει προώρη προσφυγή.
1: Αυτό νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό, και παρά τα όσα γράφονταν και τον Απρίλιο, Μάιο, όλο εκείνο το διάστημα, προφανώς και υπήρχαν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό, αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ο Πρωθυπουργός θέλει να φτάσει στο τέλος της δραετίας και να κριθεί για όσα έχει κάνει η κυβέρνηση. Και θα ήθελα να πω ότι μπορεί 9 μήνες, προφανώς είναι λίγος χρόνος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύς πολιτικός χρόνος.
0: Σαφώς,
1: όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο λοιπόν θα έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Νομίζω ότι από όσο γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ που έχουμε όλοι, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων όπως τα τελευταία χρόνια στη ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι θα... πώς να το πω, να το πούμε έτσι με τη λαϊκή έκφραση, θα τεινάξει την μπάγκα στον αέρα, γιατί δεν είναι στην λογική και στην πολιτική της κυβέρνησης αυτή η μέθοδος. Θα συνεχίσει, θα δώσει μέτρα τα οποία θα δώσει μεταστήριξης σε σύνολο, θα έλεγα, της κοινωνίας, τα οποία όμως να αντέχει η οικονομία, να συνεχίσει να υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία. Χωρίς λοιπόν τις υπερβολές, δεν θα ενδώσει σε αυτή την παροχολογία που βλέπουμε από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω όμως ότι τα μέτρα θα είναι σημαντικά. Και για τους επαγγελματίες, τα έχουμε πει, τα γνωρίζουμε όλοι, σημαντικές φορές αυτές τις επαγγελματίες, και για τους συνταξιούχους, να υπενθυμίσω ότι ο Ελεύθερος Τύπος είχε αποκαλύψει πριν από 2 μήνες περίπου ότι βρίσκεται στο πακέτο η 13η Εθνική Σύνταξη. Όχι η 13η Σύνταξη, είναι η Εθνική. Βέβαια. Ότι το επίδομα δηλαδή του Νοεμβρίου από τα 300 ευρώ θα αυξηθεί στα 400 ή πιθανότατα στα 446 που είναι η Εθνική Σύνταξη. Και, θα δοθεί σε περισσότερους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα θα αυξάνεται κάθε χρόνο, γιατί και η Εθνική Σύνταξη, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον περιόριστο μισθό, αυξάνεται κάθε χρόνο. Οπότε αυτό θα είναι μια σημαντική ενίσχυση στους συνταξιούχους, πέρα από τις αυξήσεις και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που θα υπάρχουν στην σφορά αλληλεγγύης, να δούμε αν το ίδιο επίδομα θα θεσμοθετηθεί και για το δημόσιο από την επόμενη χρονιά, όμως, όχι από φέτος.
0: Ναι.
1: Για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπήρχε στο τραπέζι μέχρι πριν από λίγες ημέρες η θεσμοθέτηση αντίστοιχου επιδόματος για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Αυτό θα το δούμε αύριο το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς, όταν είμαστε μακριά από τέτοια γεγονότα, μπορούμε να λέμε πράγματα. Τώρα, όταν έχουμε φτάσει στο 89, τελειώνει το μάτι, θα ακούσουμε αύριο τις εξαγγελίες. Νομίζω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε πέρα από τη μετρολογία με άλλα πράγματα. Όπως είπες, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε που είναι οι τιμές στην ενέργεια, βλέπουμε που είναι οι τιμές στο φυσικό αέριο και σε σχέση με το χειμώνα αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Στο πετρέλαιο βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Και εμείς εδώ, συγγνώμη, αλλά έχουμε και επιπλέον ένα ζήτημα που ίσως δεν υπάρχει αλλού. Μία αγορά την οποία δυστυχώς εξακολουθούν να καθορίζουν τα ολιγοπόλια. Και το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό γύρω μας, έτσι. Και αυτό είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Πάντα είναι το στοίχημα.
1: Το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς θα έλεγα ότι είναι πολύ μικρή αγορά. Πολύ μικρή αγορά. Έχει λίγους

0: να υπερκαλύπτεται δηλαδή αυτό το χάντικα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του πληθωρισμού, τόσο σε προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και στα ακίνητα, τα οποία είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα μέτρα που προφανώς όλα έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση εισοδημάτων, νομίζω ότι αύριο στην ομιλία του στο Βελίδιο θα σκιαγραφίσει, θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την τρίτη τετραετία από το 2027 στο 2031 και νομίζω ότι θα παρουσιάσει, έχω την εντύπωση, θα δώσει μάλιστα και συγκεκριμένους στόχους. Θα υπάρχει στοχοθέτηση. Δεν θα είναι δηλαδή απλά θα έχουμε ένα όραμα γενικό για την επόμενη τετραετία. Δηλαδή θα έχει συγκεκριμένα έργα που πρέπει να γίνουν, συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, αλλά και συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή ποιος είναι ο στόχος, πού θα βρίσκεται το κατώτατο μισθό στο 2030, πού θα βρίσκονται οι συντάξεις στο 2030, τι θα γίνει με τη φορολογία στο 2030. Δηλαδή δεν θα είναι απλά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 2027, όπως είναι παραδοσιακά η ΔΕΦ, δηλαδή για το επόμενο έτος, αλλά θα έχει έναν ορίζοντα. Ουσιαστικά ένα συν τέσσερα έτη.
1: Καμία αυτό. Έκπληξη μπορεί να περιμένουμε.
0: Προφανώς.
1: Κάτι
0: νομίζω
1: δηλαδή
0: πάντα,
1: που αυτή την ώρα θεωρούμε απίθανο.
0: Το θεωρώ βέβαιο ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη. Πάντα νομίζω ότι οι κυβερνήσεις το κάνουν αυτό συνδέες και ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο έχει συνηθίσει να κρατάει έτσι ένα κρυφό χαρτί στις εξαγγελίες που να μην έχει διαρρεύσει μέχρι την ώρα της ομιλίας. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι και σε σχέση με τις εκλογές, όπως είπες πριν, και με την αντιπολίτευση, σε αυτούς τους 9 μήνες θα δούμε και πρέπει να δούμε, πρέπει να, θα έλεγα, να ξεφύγουμε από έτσι ένα τοξικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί και να δούμε μια πραγματική πολιτική αντιπαράθεση με σχέδια, με προγράμματα, με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα λένε τα κόμματα. Δηλαδή, να πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας, θα πήγαινε μετά, αυτό το μικρή σημασία έχει, πότε πήγε και μίλησε. Παρουσίασε ένα οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας, το οποίο θα έλεγα, το σωστό θα ήταν, πέρα από την κοστολόγηση, αν θα γίνει από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από το Γενικό Λογιστήριο ή οτιδήποτε, κάνει την ομιλία. Μετά θα έπρεπε να δώσει, όπως δίνει η κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει αύριο το βράδυ. Την Κυριακή, το Οικονομικό Επιτελείο, αν όχι το Σάββατο το βράδυ, θα δώσει ένα πινακάκι, το γνωρίζεις νομίζω το κάθε χρόνο. Ένα πινακάκι, τάδε μέτρο, πόσους αφορά, τόσο κοστίζει στον προϋπολογισμό. Τέλος. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό γιατί δεν το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν το έκανε. Με τους δικούς του υπολογισμούς. Πάρα πολύ απλό. Το επιτελείο του. Να δώσει, ορίστε. Είπα αυτά και ο Τσίπρας, κοστίζουν τόσο. Γιατί δεν γίνεται να λέει φοιτητικό επίδομα σε όλους, το οποίο με έναν απλό πολλαπλασιασμό να κάνουμε, του δημοτικού. Λοιπόν, βγαίνει 400 εκατομμύρια το χρόνο. Και να βγαίνουν στην τηλεόραση να λένε στελέχη του κομματός του ότι κοστίζει 400 εκατομμύρια στην τετραετία.
1: Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να κάνει και τέτοιες αναφορές, αντιπαραβολές στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, ή θα το αποφύγει αυτό.
0: Νομίζω, αυτό είναι εκτίμηση. Ναι. Είναι ρεπορτάζ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν άλλον πολιτικό αρχηγό, σε κανέναν πολιτικό αρχηγό, όμως νομίζω ότι με τις τοποθετήσεις του, τόσο στην ομιλία όσο και στην συνέντευξή του, θα καυτηριάσει και θα σχολιάσει τις τοποθετήσεις τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Ανδρουλάκη. Γιατί σε αυτό που έλεγα πριν, όταν κάποιος, ο κ. Τσίπρας έκανε rebranding, υποτίθεται ότι φέρνει κάτι καινούριο, υποτίθεται ότι έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να βγει να λέει στην ομιλία, θα χτίσουμε 50.000. Το ακούσαμε όλοι. Θα χτίσουμε 50.000 προσιτές κατοικίες. Χρησιμοποίησε χτίζουμε.
1: Ναι.
0: Το ρήμα χτίζω. Το ρήμα χτίζω σημαίνει, ελληνικά μιλάμε, κατασκευάζω. Δηλαδή ναι, είναι καινούριες κατοικίες. Ναι, και μετά αρχίσαμε να ακούμε από τα στελέχη του κόμματος. Όχι, δεν είναι αυτό το κόστος, γιατί δεν μιλάμε. Μιλάμε για δημόσια ακίνητα που μπορούν να ανακαινιστούν, για κλειστές κατοικίες που μπορούν να ανοίξουν, για ιδιωτικά σπίτια που αυτό θα ανακαινιστούν και θα μπουν σε μακροχρόνια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Αν κάποιος θέλει, υποτίθεται να διεκδικήσει να γίνει. Καλά, τέλος πάντων, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τα δημοσκοπήματα, έστω και αρχηγός αξιωματικής.

0: αντιπολίτευση. Πρέπει όταν λέει κάτι να ξέρει τι λέει και να ισχύει αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται μετά από λίγες ώρες να αλλάζει και να ισχύει ότι δεν είπαμε χτίζουμε, αλλά ότι θα γίνει κάτι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είπαμε επίδομα, είπαμε το άλλο.
1: Λοιπόν, τα σπουδαία λοιπόν αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.
1: Και περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής Ιβάνα Τζότσεβιτς με τις διεθνείς ειδήσεις. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαψεύδει ότι εξαντλούνται τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ. Άφησε να εννοηθεί ότι τα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα η ανάρτησή του φαίνεται να υπονοεί ότι τα πάψουν προσωρινά οι πολίτες στρατιωτικού υλικού στις συμμαχικές χώρες. Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός πρόεδρος Νετανιάχου θεωρεί εφικτή την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος και από ό,τι είπε παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ αυτό το θέμα. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κατς απειλεί με εκτεταμένα αντίπεινα εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο για την εκένωση της Γάζας και τη μετεγκατάσταση των σχεδόν 2 εκατομμυρίων κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού. Ο ακροδεξιός Υπουργός παρουσίαζε αυτό το αμφιλεγόμενο σχέδιο εν ώψη των εκλογών στο Ισραήλ της 27ης Οκτωβρίου. Έθεσε ως στόχο την εθελοντική μετανάστευση 250.000 Παλαιστινίων της Γάζας εντός ενός έτους, με απότερο σκοπό ο αριθμός να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια σε βάτος επταετίας. Υποστήριξε ο κυβερνητικός εταίρος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς είπε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάψουν το πράσινο φως. Επίσης τον Φεβρουάρι ο Υπουργός Οικονομικών Ακροδεξιός Σμότριτς είχε προτείνει τέτοιο σχέδιο και για τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών αποτελεί έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και περνώντας στο ουκρανικό, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται σύντομα στο Κίεβο και τη Μόσχα, λέει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ο κύριος Πούτιν λέει ότι υπάρχει ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, ενώ για νέα δυναμική στις προσπάθειες μιλά το Κίεβο. Όμως ο Πούτιν προειδοποιεί ότι η ουκρανική στάση καθιστά δυσκολότερη μία ευκαιρία για ειρήνευση. Εν τω μεταξύ το Reuters μεταδίδει ότι η Ουκρανία έχασε πραγματικότητα την πρόσβαση στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα. Οι κύριες εξαγωγικές κατευθύνσεις της Ουκρανίας μέσα από τη Μαύρη Θάλασσα είναι εκτός λειτουργίας και το Κίεβο υποχρεώνεται να κάνει εξαγωγές μέσα από τα λιμάνια του Ντούναβη που έχουν πολύ μικρότερη χωρητικότητα και με το σιδηροδρομικό τρόπο. Τα ρωσικά χτυπήματα κυρίως στο λιμάνι του Οδυσσού και άλλα λιμάνια της Οδυσσού, της περιοχής της Οδυσσού, στην πραγματικότητα έχουν μπλοκάρει εντελώς τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, μέσα από τα οποία περνούσε το 90% των εξαγωγών της χώρας. Σε ό,τι αφορά τα ρωσικά κεφάλαια παγωμένα στη Δύση, η θέση του Βελγίου είναι κατά της χρήσης του παγωμένου ρωσικού, της παγωμένης ρωσικής περιουσίας και δεν αλλάζει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίν Πρεβό σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αντιδρώντας μετά από την πρόταση μερικών ευρωπαϊκών χωρών για να ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό. Οι χώρες που το προτείνανε είναι Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Ταγιάννη είπε ότι δεν είναι κατά της πρότασης να χρησιμοποιηθούν ρωσικά κεφάλαια για τη βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά ανέφερε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, μεταδίδει το Ιταλικό πρακτορείο ANSA. Ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης και αρχηγός της δεξιάς Λέγκας Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι τον ανησυχεί αυτό το οποίο ονόμασε αντιρωσικό άγχος μετά από την προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών Ταγιάννη ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επηρεάσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ιταλία τον επόμενο χρόνο. Ο κύριος Σαλβίνι είπε ότι δεν ανησυχώ ότι οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τα προάστια της Ρώμης, αλλά είπε επίσης ότι κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει και την Ελβετία, όπου στις 27 Σεπτέμβρη θα γίνει δημοψήφισμα εάν η αρχή της μόνιμης στρατιωτικής ουδετερότητας θα μπει και στο σύνταγμα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα θα ήταν απαγορευμένο να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που βρίσκονται στον πόλεμο χωρίς την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, και επίσης να συνεργάζεται με στρατιωτικές συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ, εκτός την περίπτωση άμεσης απειλής για τη χώρα. Την πρωτοβουλία την στηρίζει το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα και αποτελεί απάντηση σε όλο και πιο μεγάλη προσέγγιση της Ελβετίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και ειδικά σχετίζεται με την απόφαση των ελβετικών αρχών από το 22 να υιοθετήσει τις περισσότερες κυρώσεις τις οποίες επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο στενός συνεργάτης του κύριου Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοβ, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα στην Σύνοδο Οικονομική Συνεργασία στην Κίνα, ο οποίος θα γίνει 18 και 19 Νοέμβρη, υπάρχει πιθανότητα για τριμερή συνάντηση Xi Jinping Trump Putin.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
2: Καλή ακρόαση.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, με συνδεόμαστε με το Earth News και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίες στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με την πολύ αγαπημένη μας Νεφέλη Φασούλη και είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόψη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τους ήχους. Η Λία Ταρούση έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή για τον συντονισμό της εκπομπής. Αυτή τη δεύτερη ώρα, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή εδώ έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη, το Γεράσιμο το Γενατά, που έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι εδώ στην Αγία Παρασκευή και να μας αφιερώσει αυτή την ώρα για να συζητήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα, με πιο έτσι πρόσφατο και επίκαιρο, τη θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Καλώς ορίσατε, κύριε Γενατά.
1: Πολλές καλημέρες, θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Προκόπη.
0: Ωραία, αφού μιλάμε στον ελληνικό, να μιλάμε στον ελληνικό λοιπόν. Ωραία, εντάξει.
1: Πολλές καλημέρες, έτσι όμορφες, είναι και λίγο πιο δροσερές ευτυχώς από χτες προχτές. Δεν έκανα κανένα κόπο, ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά και γιατί η φωνή της Ελλάδας είναι ωραία και γιατί είναι πολύ ωραίος, παιδί μου, ο τίτλος της εκπομπής. Δηλαδή δεν έκανα κανένα κόπο να έρθω. Ναι. Λέει πάρε το χρόνο σου. Πάρε το χρόνο σου. Ναι, ναι. Ναι. Είναι, σε λίγο θα είναι είδος πολυτελείας.
0: Ναι, εγώ έχω εξηγήσει στο παρελθόν τι ήταν αυτό που γέννησε τον τίτλο της εκπομπής πριν από αρκετά χρόνια. Γιατί έχει ήδη πολλά χρόνια, μπορεί και 8 χρόνια εδώ. Mm-hmm. Σαν εκπομπή, σαν τίτλος, βέβαια με άλλη μορφή ξεκίνησε ως εβδομαδιαία εκπομπή για μία ώρα.
1: Εμείς ήταν το γεγονός, ακριβώς, η ζωή μας φύγει.
0: Ήταν το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ήμουν στην τηλεόραση, στο ρεπορτάζ έξω και στις απευθείας συνδέσεις. Αυτό το φοβερό που συνέβαινε ήταν αρκετές φορές να φτάνουμε στο σημείο να μου λένε από το ακουστικό: λοιπόν, βγαίνεις στον αέρα με τον καλεσμένο σου, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ναι, σε 30 δευτερόλεπτα, τι θα πούμε σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Τα ονόματά μας. Ναι,
0: είναι αδυσόπιτος ο χρόνος λοιπόν ο τηλεοπτικός. Το έζησα εγώ όλο αυτό και μου άφησε τραύμα. Όταν λοιπόν άφησα την τηλεόραση για το ραδιόφωνο και βρέθηκα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και πριν αφήσω την τηλεόραση, γιατί για ένα χρονικό διάστημα ήταν παράλληλα η δουλειά αυτή, ας πούμε, η εκπομπή αυτή που ήταν κάτι που το είχα έτσι σαν επιθυμία, μου ήρθε στο μυαλό αυτός ο τίτλος: πάρε το χρόνο σου. Επιτέλους να δώσω το χρόνο που στέρισα στους ανθρώπους που αξίζουν να μιλήσουν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να ακουστούν.
1: Ναι. Είναι όμως και ένα γενικότερο ζήτημα, Προκόπη μου, δυστυχώς. Είναι, επειδή η κοινωνία είναι μία κατσαρόλα που όλα εκεί μέσα γίνονται, οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι μεμονωμένο. Είναι μία, δυστυχώς, συνθήκη η οποία εντείνεται κάθε μέρα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ποιος είναι ο χρόνος μας, τι τον κάνουμε το χρόνο μας, τι θέλουμε από το χρόνο μας. Δημιουργείται, υπάρχει, το συνηθίζουμε. Υπάρχει πάντως, και οφείλουμε να, αν όχι να συμφωνήσουμε σε αυτό, να σκεφτούμε πάνω σε αυτό. Υπάρχει διαρκώς κάτι επίγον στη ζωή μας. Δεν είναι ανθρώπινη συνθήκη αυτή, ναι. Δεν είναι υγιή συνθήκη. Και αυτό το επίγον που έχει ενσκύψει τρομακτικό μπροστά στο το χρονικό επίγον, το επίγον του χρόνου στη ζωή μας, μας απομακρύνει από την πραγματική χαρά. Δεν μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η επίγουσα κατάσταση και μέσα σε αυτή εμείς να είμαστε χαρούμενοι. Οπότε ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά εγώ εδώ, που είναι πάρε το χρόνο σου.
0: Συζητώντας για το χρόνο λοιπόν, θυμήθηκα την κλασική ατάκα του Κώστα Τσάκωνα στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, κάπου είχαν χαθεί 6 χρόνια.
1: Και κάτι μου λείπει, όχι, ναι, και λείπει. Δεν του βγαίνε κάποιο ένας χρόνος.
0: Πού πήγαν αυτό 6 το χρόνια,
1: πού πήγε, λέει αυτό.
0: Αυτά τα 6 χρόνια, μετρούσε την ηλικία του και λέει, όλα αυτά τα υπολογίζω και υπάρχουν 6 χρόνια που κάπου χάθηκαν. Πού είναι αυτά τα χρόνια, και τα χάνουμε κάθε μέρα αυτά τα χρόνια στον δρόμο. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής κάτι που βίωσα. Αγία Παρασκευή, επειδή συνήθως χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο για να έρθω από εκεί που μένω, Μαρκόπουλο, Μεσόγεια, στην Αγία Παρασκευή κάθε μέρα, επειδή διευκολύνει, ο δρόμος είναι ανοιχτός συνήθως. για, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω την, τη συγκοινωνία, τη δημόσια, mm-hmm. για να φτάσω μέχρι το σπίτι μου. Και μαζί με το περπάτημα που αναγκάστηκα να κάνω στο τέλος, με τις αναμονές στο μετρό και στον προαστιακό κτλ., σχεδόν δύο ώρες. Και λέω, αν κάποιος άνθρωπος πραγματικά δεν έχει τον τρόπο να χρησιμοποιήσει για να πάει από τη δουλειά του, για τη δουλειά του από Μαρκόπουλο Αγία Παρασκευή, που είναι με το αυτοκίνητο 25 λεπτά, και χρειάζεται να το κάνει με τα μέσα μεταφοράς, θα είναι υποχρεωμένος να χαλάει 3 ώρες τουλάχιστον πήγαινε έλα στο δρόμο μαζί με το χρόνο της δουλειάς?
1: Αυτό σημαίνει ότι αυτό που ζούμε το πληρώνουμε με τη ζωή μας.
0: Με τη ζωή μας.
1: Ακριβώς. Ναι. Εγώ θα πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να ακουστεί πολύ έτσι αιχμηρό και επιθετικό. Δεν το λέω ως τέτοιο, το λέω μόνο και μόνο ως σκέψη. Mm. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η ύπαρξη και μόνο της πόλεως των Αθηνών με αυτή τη μορφή που έχει σήμερα κανιβαλίζει όλη τη χώρα μας. Τρώει, κατατρώει τη χώρα μας. Έτσι νομίζω. Και το λέω πολύ ταπεινά. Δηλαδή είμαστε μαντρωμένοι εδώ πέρα κυριολεκτικά 6 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουμε αντικείμενο, ναι. Και η Ελλάδα η υπόλοιπη πεθαίνει γιατί και αυτή δεν έχει αντικείμενο. Και λες, θα νοιαστεί κανείς γι' αυτό? Γιατί είμαστε όλοι εδώ μέσα 6 εκατομμύρια, τι κάνουμε ακριβώς? Ποιο είναι το αντικείμενό μας? Είναι όλα κάτι παρασιτικά πράγματα. Και κατά πάλι την ταπεινή μου γνώμη, συμβαίνουν για να στηρίζεται μια αγορά. Κάτι... ναι. Και πετάγονται δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε μια επέκταση του μετρό για να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Δώσε μερικά δισεκατομμύρια εκεί, δώσε εκεί. Και επί της ουσίας τι κάνουμε ακριβώς? Τίποτα. Κοιτάμε ένας τον άλλο στον δρόμο με μίσος, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Και βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες έχουμε παραδεχθεί ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτή η συγκέντρωση κόσμου στην Αθήνα όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 για άλλους λόγους τότε, για να στηριχθεί η βιομηχανία, η ναυπηγοεπισκευή και όλα αυτά που χρειαζόταν να κάνει.
1: Και διάφοροι άλλοι παράγοντες, ας μην τους πούμε.
0: Ναι, για την ανάπτυξη, ας πούμε, για να αναπτυχθεί, ας πούμε, οικονομικά τότε. Το έχουμε παραδεχθεί και κανείς δεν κάνει καμία πρόταση για την αποκέντρωση. Το έχεις προσέξει?
1: Καθόλου.
0: Έρχονται εκλογές.
1: Καθόλου.
0: Έχεις ακούσει από κάποιον να μιλήσει?
1: Από κανέναν ποτέ.
0: Για πολιτικές αποκέντρωσης?
1: Ποτέ.
0: Τίποτα.
1: Γι' αυτό σου λέω με πολύ μεγάλη πάλι προσοχή και ταπεινότητα ότι η Αθήνα κατατρώει την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι η Αθήνα, είναι η πολιτική αυτή η βούληση.
0: Και την
1: εδώ,
0: υγεία μας, αυτό είπες.
1: Εμείς,
0: την υγεία μας. Πάμε στα δικά σου τώρα τα θεατρικά που έχουν να κάνουν με αυτό που ήταν η αφορμή για τη συνάντησή μας. Μία παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη που δεν έχω κατορθώσει να δω, αλλά υπόσχομαι ότι θα έρθω να τη δω.
1: Θα περάσεις πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα διασκεδάσεις πολύ, αλλά δεν είναι αυτό η παράσταση.
0: Και ξέρεις, πρέπει να σου πω και κάτι. Το είδα σε μία ανάρτηση. Εντάξει, το είχα στα υπόψη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί την παίζατε το καλοκαίρι, στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Ναι, όλο το καλοκαίρι, ναι, στον ελληνικό κόσμο.
0: Στον ελληνικό κόσμο, σε μια ανάρτηση τη Βανέσα Αδαμοπούλου.
1: Ναι.
0: Και λέω, α, η Βανέσα Αδαμοπούλου. Να,
1: η Βανέσα Αδαμοπούλου κάνει την πρώτη γυναίκα του Μανώλη Χιώτη. Τη ζωή να έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Η ζωή να έχει.
0: Λοιπόν.
1: Λεγόταν Ζωή Γρυπάρη. Ναι. Γιατί το λέω τώρα, το λέει η Βανέσα στην παράσταση.
0: Το λέει στην παράσταση.
1: Όπου το παρατσούκλι της, το ψευδώνυμο το καλλιτεχνικό, ήταν Ζωή Νάχη, επειδή ήταν ένα λαμπερό κοριτσάκι και τη βγάλανε Ζωή Νάχη. Λέγανε Ζωή Νάχη, Ζωή Νάχη. Και τη έμεινε το Ζωή Νάχη.
0: Έτσι μένανε τότε εκείνα τα χρόνια τα παρατσούκλια που γίνονταν ονόματα τελικά. Τι ήταν αυτό που έτσι συγκινεί και μπορεί να σε βάλει σε σκέψη να κάνεις μια παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη? Τι έχει η ζωή του, τι κουβαλάει?
1: Είναι πρώτα το ότι ο Μανώλης Χιώτης έφυγε από τη ζωή 49 χρονών. Είναι προσωπικά, ας πούμε για παράδειγμα, ή δεν το γνώριζα ή δεν ήταν πρώτο στη σκέψη μου.
0: Ναι. Ξέρουμε γιατί... όλοι ότι πέθανε μικρός. Γιατί ξέρουμε ότι σαν εικόνα είναι εκεί. Έχει μείνει εκεί,
1: ναι,
0: στις
1: ναι, ναι, ναι.
0: ταινίες δεκαετίας του 60. Τέλος. Τέλος. Δεν έχει συνέχεια.
1: Αλλά ήταν τόσο ογκώδες και συγκλονιστικό το έργο που έχει αφήσει, που λες πότε έγινε αυτό.
0: Ναι. Πότε
1: αυτός από τα 14 παίζει σε ορχήστρες. από 14 χρονών, ναι. Παίζει με τον Παγιαντέρα, δηλαδή με τους τιτάνες του ρεμπέτικου. Ωστόσο η παράσταση κινείται σε ένα διπλανό δρόμο, κινείται στον άνθρωπο, δεν κινείται, κινείται στην καρδιά του, κινείται στην ηθική του, κινείται στο τι κατοικούσε μέσα στην ψυχή του και στη σκέψη του, κινείται σε αυτό που κινούσε τον ίδιο. Οπότε όλο αυτό το μουσικό σύμπαν του, όλα αυτά τα όλη αυτή η εκρηκτική μουσική, όλα αυτά τα τραγούδια δυναμίτες, ας πούμε, που υπάρχουν, υπάρχουν μέσα στην παράσταση ως κομμάτια της αφήγησης. Δηλαδή εμείς αφηγούμεθα τη ζωή του, αφηγούμεθα πραγματικά την καρδιά του, έτσι λέγεται και ο υπότιτλος, ας το πούμε έτσι, της παράστασης, «Καρδιά σε τέσσερις χορδές». Και προσπαθεί η παράσταση να είναι πολύ τρυφερή, πολύ ανθρώπινη, με πληροφορίες που πραγματικά εξάπτουν τη σκέψη και τη φαντασία, και παραμένεις εκεί ακούγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, και μέσα σε αυτές τις πληροφορίες μπαίνουν τα τραγούδια ως κομμάτια της αφήγησης. Δηλαδή ένα τραγούδι δεν μπορεί να μπει σε μια άλλη σειρά, γιατί είναι, διηγείται εκείνη ακριβώς την περίοδο.
0: Ναι. Να θυμίσουμε σε αυτές και σε αυτούς που μας ακούνε ότι το «Καρδιά σε τέσσερις χορδές» παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Μανώλης Χιώτης καθιέρωσε το τετράχορδο μπουζούκι. Και βέβαια, όχι μόνο το καθιέρωσε, το απογείωσε βέβαια με την εκπληκτική του ικανότητα.
1: Σαν να τοποθέτησε την καρδιά του,
0: ας πούμε, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μελετάτε το παίξιμο του Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι από μεγάλους μουσικούς, κιθαρίστες της ροκ και τα λοιπά. Έτσι να το...
1: Είναι πολύ ωραία, ναι. Μια... μια έτσι διατύπωση που έκανε ο Παυλάρας, ο Παύλος ο Παφρανίδης, που παίζει μπουζούκι στην παράσταση. Ένας εκπληκτικός μπουζουξής από την Θεσσαλονίκη και πολύ φίλος, που λέει για κάποιον άλλον, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, δεν ήταν η γρηγοράδα του Χιώτη και η δεξιοτεχνία του το βασικό του κομμάτι, το βασικό του στοιχείο. Ήταν η δημιουργικότητα. Λέει λοιπόν ένας παλιός μπουζουξής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά πολύ υψηλά ιστάμενος στους κύκλους του μπουζουκιού, τι λέτε ρε, ποια γρηγοράδα, λέει, και ποια που περιμέναμε, λέει, όλοι να βγάλει τραγούδι ο Χιώτης για να πάμε σπίτι μας να μελετήσουμε. Το θέμα είναι οι νότες που χωρούσε μέσα σε αυτό το χρόνο. Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Όλο και αυτό που σκέφτεσαι
0: και πώς,
1: γιατί αυτός το σκέφτηκε, μετά οι άλλοι πηγαίναν, μπράβο, να το μελετήσουν,
0: έτσι, έτσι. και πώς, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, φτιάχνοντας το τετράχορδο μπουζούκι, ουσιαστικά καθιερωνώντας το τετράχορδο μπουζούκι και παίζοντας το τετράχορδο μπουζούκι, ουσιαστικά συστήνει στο κοινό ένα καινούριο μουσικό κόσμο που παντρεύει το λαϊκό, το λαϊκό ρεμπέτικο με ήχους και
1: ακούσματα
0: της Λάτιν, ας πούμε, μουσικής, ναι, ναι. Αυτό το μοντέρνο της εποχής,
1: της Λάτιν, της ροκ, της blues, της jazz,
0: ναι, ναι, όλα, μα και της jazz, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ας πούμε, που το έκανε με μοναδικό τρόπο, έτσι, και δεν υπάρχει, δεν μπορούσε κανείς άλλος να το αντιγράψει, ας πούμε.
1: Εάν ακούσει, ναι, κανείς αυτά που από εκεί που πρώτο ξεκίνησε, γιατί αυτός έπαιζε κιθάρα, χαβανέζικα, έτσι τα λέει, ναι. Αν ακούσεις τέτοιες ηχογραφήσεις της εποχής, είναι συγκλονιστικά αυτά που παίζουν, ναι. Αυτά τα gypsy jazz είναι, ναι, από, ναι, εκεί, ναι, έρχεται, ναι, όλο, ναι. Είναι συγκλονιστικά.
0: Θα ζητήσουμε τώρα από τον Κωνσταντίνο, ναι, τον Λούβαρη, όσο,
1: ναι, μιλάμε, ναι, Κωνσταντίνε,
0: να μας βρει ένα αγαπημένο δικό του τραγούδι,
1: δικό σου,
0: γιατί ό,τι και να είναι, άμα είναι η Μανώλης Χιώτης, θα το γνωρίζουμε και θα είναι από τα πολύ αγαπημένα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, έλεγες, λοιπόν.
1: Υπάρχει μια διατύπωση μέσα στην παράσταση που είναι λόγια του ίδιου του Χιώτη, κοντά σε αυτά, γιατί όλο αυτό είναι και μια μυθοπλασία. Λέει, δεν του έβαλα μια χορδή παραπάνω, του πρόσθεσα δύο φωνές παραπάνω, το μετέτρεψα από δίφωνο σε τετράφωνο, ναι. Έκανα το μπουζούκι πιάνο, επέκτηνα δηλαδή την αρμονία του. Όχι, δεν πρόσθεσα μία χορδή, πρόσθεσα δύο νότες, πρόσθεσα κι άλλη διαδρομή στο όργανο για να του ανοίξω κι άλλο την αρμονία.
0: Μπράβο. Πες μου τώρα κάτι, Μπουζούκι, Μανώλη Χιώτης, εσύ υποδίες στο Μανώλη Χιώτη. Και για αυτούς που δεν μπορούν να σε δουν γιατί είναι ραδιόφωνο, να πούμε ότι έχεις αφήσει και αυτό το μουστακάκι του Μανώλη Χιώτη, ας πούμε. Έτσι ακριβώς όπως ήταν ο ίδιος.
2: Το μίστα κατοχιώτικο.
0: Το μίστα κατοχιώτικο, ακριβώς. Με το Μπουζούκι πώς θα φέρνεις βόλτα στην παράσταση, τι γίνεται?
1: Ευτυχώς, γιατί ένιωθα μια πολύ μεγάλη ντροπή και συστολή. Γιατί αν δεν ξέρεις κάτι και ασχολείσαι με ένα όργανο με το οποίο όχι ο ίδιος ο Χιώτης, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι και σήμερα αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό. Άρα εσύ δεν μπορείς να πάρεις και να κάνεις ότι μιμήσεις ότι παίζεις, γιατί είναι σαφές ότι δεν παίζω εγώ στην παράσταση. Αλλά βρήκα έναν πάρα πολύ θεατρικό τρόπο μαζί με την Ιόλη, την Ανδρεάδη που έχει κάνει τη σκηνοθεσία, με την οποία έτσι έχουμε μια πλέον πολύ έτσι, ιδιαίτερη επικοινωνία σκηνική και ψυχική και ανθρώπινη. Οπότε έχω βρει έναν πολύ ωραίο θεατρικό τρόπο που κάνει σαφές ότι δεν είμαι εγώ αυτός που παίζει Μπουζούκι, αλλά που όλο αυτό που γίνεται μέσα στο όνειρο, γιατί όλη η συνθήκη της παράστασης είναι ένα όνειρο. Είναι πολύ γοητευτικό και πολύ γαργαλιστικό αυτό που
0: λοιπόν,
1: έχουμε βρει.
0: Το alter ego σου παίζει τον Μπουζούκι, ναι, ναι, το, με κάποιο τρόπο.
1: Με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Μπράβο. Τι έμαθες παραπάνω και τι είναι αυτό που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε συγκλώνησε στην προσωπικότητα του Μανώλη Χιώτη, μελετώντας για το ρόλο της παράστασης, και τι δυσκολίες έχει όλο αυτό?
1: Αυτό που τον κινούσε ήταν η καρδιά του. Αυτό που τον κινούσε ήταν ο προσωπικός του δαίμονας. Το πώς χτυπάει η καρδιά του καθενός μας. Και αυτό για μένα υπήρξε άλλη μια επιβεβαίωση, ξανά τοποθετήθηκε μέσα μου αυτή η σκέψη. Ότι όλα εκ των έσω εκπορεύονται και αυτά δίνουν μορφή και, και στο έξω μας. Συμβαίνει και το αντίθετο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πολύ επικίνδυνο. Το βλέπουμε πολύ γύρω μας. Αυτό, και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρίσκω αυτό το δρόμο μπροστά μου, ότι όλα ξεκινάνε από την καρδιά μας. Το λέει και ο μικρός πρίγκιπας. Ναι. Τα πάντα, λέει, μπορείς να τα αισθανθείς με την καρδιά. Αν δεν ξεκινάνε από εκεί, ας αναρωτηθούμε γι' αυτό και ας αναρωτηθούμε ποιο είναι το κίνητρό μας σήμερα. Ποια είναι τα ιδανικά μας, τι θέλουμε εμείς από τη ζωή μας. Ο Χιώτης ήταν αυτό. Γεννήθηκε για αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ακολούθησε με πίστη μέχρι την ημέρα που πέθανε.
0: Αν δεν τα ζεις με την καρδιά, τα ξεχνάς και γρήγορα και εύκολα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που διάλεξε ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης, και να επιστρέψουμε εδώ για την κουβέντα μας.

0: Η αγάπη μου δεν σβήνει. Μέρι Λίντα στη φωνή βέβαια και Μανώλη Σιώτη στο μπουζούκι. Μιλάμε εδώ με τον Γεράσιμο Γεννατά για την παράσταση για τον Μανώλη Σιώτη που παίζεται και θα παίζεται νομίζω μέχρι αρχές Οκτώβρη. Όχι, μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Την άλλη Κυριακή τελειώνουμε.
0: Στον ελληνικό κόσμο.
1: Στον ελληνικό κόσμο μετά από 3,5 μήνες.
0: Έγινε και το εξής έτσι συγκλονιστικό, ότι όσο ήταν σε εξέλιξη οι παραστάσεις, έφυγε από τη ζωή
1: η Μερλίντα. Ναι. Είχε περιπέσει πια νομίζω σε άνοια και δεν είχαμε μπορέσει να τη δούμε. Και ήταν και πολύ συγκινητική εκείνη η βραδιά για όλους μας και για την Μπέννη την Παλτατζή που έχει το κομμάτι.
0: Η Μπέννη Παλτατζή υποδίεται τη Μερλίντα.
1: Νομίζω ότι ο Θείασός μας είναι ένας υπέροχος θείασος, θα τον αναφέρουμε
0: πρέπει
1: σε λίγο. Ναι. Αλλά ακούγοντας πριν το τραγούδι ακούς πως παίζει, πόσο σταράτα, πόσο καθαρά οι νότες είναι εκεί όλες βαλμένες, αλλά δεν είναι ότι παίζει δεξιοτεχνικά, παίζει διαρκώς μελωδίες, παίζει μουσική, παίζει ομορφιά και είναι ακριβώς αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Άκου σήμερα τα τραγούδια, δεν υπάρχουν λόγια, δεν έχουν ούτε λόγια ούτε μουσική. Έχουν κάτι, ένα περιβάλλον από κάτω που ακούγεται μπαμπουμπάγκογκα και κάτι φωνές και κάτι λόγια που είναι απάνθρωπα, είναι αγενή. Προσβάλλουν, μας προσβάλλουν σαν ανθρώπους. Είναι ανταγωνιστικά, έχουν μίσος. Πού είναι οι ποιητές? Ζούμε μια εποχή που είναι σαν οι ποιητές να κρύφτηκαν. Να φοβηθήκαν και να κρύφτηκαν. Τι ακριβώς είναι αυτό που ζούμε? Τι λένε τα τραγούδια? Γι' αυτό λέμε ότι εκ των έσω, εκ της καρδιάς, έχουμε χάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που ζητάμε? Η πρώτη ερώτηση που έχουμε όλοι μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, δεν λέω καμιά σοφία τώρα, ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο, αναρωτιέμαι, μόνο αναρωτιέμαι για τη σκέψη μας. Ρωτάμε πόσο μεγάλο είναι, πόσο τρέχει, πόσο κάνει, πόση ώρα θα κάνουμε μέχρι εκεί, γιατί, το τι που είναι, το ποιο που είναι, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι. Όσο θα τα κυνηγάμε αυτά, δυστυχώς θα ζούμε αυτή την κακή ζωή που ζούμε.
0: Συμβαίνει αυτό και με την τέχνη, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Κατανάλωση.
1: Απολύτως.
0: Ποσοτήτων.
1: Απολύτως.
0: Έτσι,
1: είναι, λέει, συνέχεια sold out. Τι είναι αυτό που είναι sold out, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι συνέχεια, λέει, sold out. Άρα είναι καλό.
0: Ναι. Και είναι και το άλλο που λέμε, πόσες θεατρικές παραστάσεις είδα το χειμώνα.
1: Άλλο είναι πάρα πολλές ή πολύ λίγες. Και τι σε πειράζει?
0: Και επίσης ως θεατής, εγώ φέτος το χειμώνα θα δω 15 παραστάσεις. Παίζουν αυτοί οι διάσημοι ηθοποιοί, άρα θα πάμε να τους δούμε. Τελείωσε.
1: Είναι όλα ποσοτικά στη ζωή μας και γι' αυτό και δεν έχουμε και τίποτα, επειδή είναι όλα ποσοτικά.
0: Λέγαμε νωρίτερα, όσο ακούγαμε και το τραγούδι, και σου έλεγα εγώ πόσο με γοητεύει αυτή η δεκαετία, εκεί η δεκαετία του 60 και πριν, η δεκαετία του 50, αλλά ειδικά η δεκαετία του 60, έτσι όπως την έζησαν οι άλλοι, όχι όπως ζήσαμε εμείς, γιατί εγώ γεννήθηκα το 68, οπότε δεν έχω καμία ανάμνηση από τη δεκαετία του 60. Γεννήθηκα άλλωστε και μέσα στη δικτατορία και τα χρόνια που ακολούθησαν ακόμα και ως παιδί ήταν ούτως ή άλλως σκοτεινά χρόνια σε κάθε περίπτωση, ή θα πρέπει τουλάχιστον να τα βλέπουμε έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν τα βλέπουν έτσι σαφώς.
1: Ερευόδη.
0: Η δεκαετία λοιπόν αυτή έχει μια κρύβη, μια γοητεία. Και είναι ο κινηματογράφος με το ρομαντισμό του, η μουσική με τις μελωδίες της που είπες, έτσι. Μελωδίες που σήμερα κάπου ισοπεδώνονται, γίνονται όλα flat, γίνονται όλα επίπεδα, έτσι. Όπως είναι και η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, με το κυνήγι του χρόνου που λέγαμε, το κυνήγι του χρήματος. Το χάνουμε όλο αυτό. Χάνουμε δηλαδή τη δυνατότητα να κάτσουμε λίγο, να απολαύσουμε κάτι, να ακούσουμε, να προσέξουμε λίγο καλύτερα, να αντιληφθούμε λίγο περισσότερο αυτό που θέλει να μας προσφέρει και ο καλλιτέχνης. Αυτό το contrast της εποχής μας με τα χρόνια εκείνα, αισθητικά τουλάχιστον το υπάρχει.
1: Έχεις τόση όλη αυτή τα λεπτά που μιλάς, έχεις χρησιμοποιήσει κάτι λέξεις.
0: Ναι.
1: Αισθητική είπες. Είπες τη λέξη απόλαυση. Ναι. Δηλαδή χρησιμοποιείς λέξεις που πια δεν είναι στη ζωή μας, δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Πια αναζητάμε την απόλαυση, και τι είδους απόλαυση αναζητάμε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της απόλαυσης, της γοητείας, της ομορφιάς, της τρυφερότητας, της συγκίνησης. Είναι λέξεις οι οποίες έχουν εξοριστεί από τη ζωή μας, και εφόσον έχουν εξοριστεί δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Άρα αυτό που ζούμε είναι έξω από αυτές τις λέξεις. Για μένα οι ωραίες λέξεις είναι μια σκέψη που τον τελευταίο καιρό με απασχολεί πολύ και με γοητεύει πολύ και με ιντριγκάρει πολύ, ότι είναι σαν να έχουμε απομακρυνθεί από τις ωραίες λέξεις. Και οι ωραίες λέξεις δεν είναι ωραίες λέξεις επειδή είναι απριόρι ωραίες λέξεις. Οι ωραίες λέξεις μεταφέρουν έναν άλλο κόσμο, έχουν ένα άλλο περιεχόμενο, γι' αυτό είναι ωραίες. Γιατί εκφράζουν, έτσι φτιάχτηκε το λεξιλόγιο. Επειδή κάποια λέξη έφτασε να εκφράζει κάτι όμορφο για την ψυχή μας, είναι μια ωραία λέξη. Γι' αυτό και έχει ένα ωραίο ήχο. Όλες οι ωραίες λέξεις έχουν ωραίο ήχο. Η λέξη απόλαυση έχει ένα ωραίο ήχο. Η λέξη τρυφερότητα έχει έναν ωραίο ήχο. Ομορφιά, σεβασμός, αξιοπρέπεια. Είναι όμορφα να τα ακούς. Ενώ η λέξη εγωισμός, η λέξη ανταγωνισμός, η λέξη
0: αγορά,
1: ναι, δεν είναι ωραίες λέξεις. Δημιουργούν άλλο πράγμα. Άρα εμείς σαν κοινωνία κατοικούμε εκεί που δεν κατοικούν οι ωραίες λέξεις, εκεί που κατοικούν οι άσχημες λέξεις.
0: Τις ωραίες λέξεις, όπως λες, δεν τις μαθαίνουν τα παιδιά. Ήμουνα σε μια παρέα παιδιών μεταξύ.
1: Έλα ρε μπρο, αλήθεια.
0: Έφηβοι λοιπόν, που δεν θα το πιστέψεις, συζητούσαμε μεγαλύτερη σε ηλικία και είπαμε τη λέξη ξεφάντωμα. Δεν ήξεραν τι σημαίνει.
1: Ξεφάντωμα.
0: Τι είναι το ξεφάντωμα, αλήθεια, ξεφάντωμα.
1: Είναι σαν το ξεμάτιασμα κάτι.
0: Ξεφάντωμα. Έτσι είναι, και έχει και μία δυναμική αυτή η λέξη, ξεφάντωμα. Ναι, έτσι, ναι, κάτι δείχνει, κάτι έχει εικόνα από πίσω της.
1: Έχει αυτό που περιέγραφες πριν. Αυτή την παλιά, δεν είμαστε παρελθοντολάγνη,
0: ναι,
1: αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε να πάρουμε τα συστατικά εκείνα που θα μπορούσαμε και για μας να είναι, ναι, ζωοποιία.
0: Και να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Που λέτε, έτσι, για τις νεότερες γενιές είναι σημαντικό αυτό.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την παράσταση η οποία πραγματικά είναι πολύ από καρδιάς, είναι πολύ τρυφερή, πολύ συγκινητική, έχει πολύ ωραία λόγια, διαδραματίζεται σε ένα όνειρο που το όνειρο, ξέρεις, σου προσφέρει πολλές εκδοχές της πραγματικότητας, ναι, και οφείλεις εσύ να πεις: ωρε φίλε, τόσες πολλές είναι
0: επιλέξεις
1: και τόσες πολλές ενδιαφέρουσες, ποια να πρωτοδιαλέξω, ας πούμε. Ακούγεται όλη αυτή η μουσική δυναμή της του Μανώλη Χιώτη, που ερμηνεύεται από την Πέννη Μπαλτατζή κυρίως και την Βανέσα Αδαμοπούλου, και κάθε Πέμπτη έχουμε και τη χαρά και τη μεγάλη τύχη να είναι μαζί μας η Πίτσα Παπαδοπούλου, που κάνει την
0: κάθε Πέμπτη
1: κάνει την μητέρα.
0: Για να διαλέξουμε τη μέρα που θα έρθουμε να δούμε την παράσταση. Για αυτό θα είναι και η Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Τις υπόλοιπες μέρες υποδύεται την μητέρα του Μανώλη Χιώτη και άλλους ρόλους η Ελένη Μισχοπούλου, η οποία είναι επίσης μια εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλή τραγουδίστρια. Ο Αργύρης ο Αγγέλου κάνει έναν πολύ πολύ έτσι γαργαλιστικό ρόλο. Κάνει έναν τύπου κομπέρ,
0: ναι,
1: που διατρέχει όλο το χρόνο, ερήμην του χρόνου,
0: ο οποίος είναι πολύ τάλαντος, να
1: πολύ,
0: πούμε έτσι.
1: Πολύ, ναι, πολύ, πολύ, ένα χαμόγελο.
0: Το έχει σε όλα.
1: Ένα χαμόγελο, ναι, και στέκεται και πάνω από αυτό που κάνει με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη, και υποδύεται και τον Χατζηχρήστο. σε ένα instantané. Είναι ο Βασίλης ο Μαριέτης επίσης, ένας εξαιρετικός ηθοποιός που κάνει το Μίκη Θεοδωράκη και δύο-τρεις άλλους, ας το πούμε, μικρότερους ρόλους που σε κάθε, κάνει τον πατέρα του Χιώτη, που σε κάθε έναν από αυτούς έχει σκύψει με τόση μεγάλη αγάπη και τόση μεγάλη προσοχή και δημιουργεί πραγματικά ένα σύμπαν γύρω του. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Μουταυτσής, ο Θάνος ο Κόνιαρης που κάνει το μικρό Χιώτη και ο Κωνσταντίνος κάνει άλλους 5-6 ρόλους. Νομίζω ότι έχουμε πραγματικά έναν υπέροχο θίασο και μια υπέροχη μπάντα με τον Παύλο, τον Παφρανίδη, τον Βαγγέλη, τον Καλαμάρα, την Κατερίνα Σεγκούνια Πλιόγκου που παίζει τσέλο, τον Κωνσταντίνο Σαπούνη που παίζει τρομπέτα και τον Κώστατο Μπουδουρή που παίζει κιθάρα. Τα σκηνικά μας νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο. Είναι στημένο σαν να είναι ένα πάλκο του Χιώτη από το Πιγκάλ που είχε το κέντρο. Ναι. Είναι της Μαρίας της Φιλίππου, τα σκηνικά είναι του Νίκου του Χαρλάφτη, υπέροχα ρούχα, η φωτισμή της Στέλλας της Κάλτσου. Η παραγωγή είναι του Χρήστου του Τρυπόδη και του ελληνικού κόσμου. Ο Χρήστος με την Μέθεξη προσπαθεί και κάνει έτσι πολύ όμορφες δουλειές. Και η σκηνοθεσία είναι της Ιόλης Ανδρεάδη. Και το κείμενο είναι και του Άρη του Ασπούλη.
0: Πότε είναι οι παραστάσεις?
1: Από Πέμπτη μέχρι Κυριακή.
0: Είπαμε μέχρι και την άλλη Κυριακή.
1: Μέχρι και την άλλη Κυριακή. Δηλαδή έχουμε ακόμα 7 παραστάσεις.
0: Ναι. Υποθέτω ότι σκέφτεστε να έχει και άλλη ζωή αυτή η παράσταση, να επιστρέψει.
1: Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί καμία, οπότε να μπορώ να την να την πω, να την διατυπώσω, να την αναφέρω. Υπάρχουν όμως σκέψεις που θα μπορούσαν να αφορούν και κάτι πιο μεγάλο.
0: Ναι, και είναι και μια παράσταση που πρέπει να το πούμε εδώ, ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει και στο εξωτερικό, στις κοινότητες τις ελληνικές εκεί, που μας ακούνε εδώ ως Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι μια παράσταση.
1: Ο Μανώλης Χιώτης έπαιξε στο Λευκό Οίκο.
0: Αγαπήθηκε πάρα πολύ.
1: Έπαιξε στο Λευκό Οίκο. Ναι. Στα γενέθλια του Λίντον Τζόνσον. Δηλαδή τον κάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να παίξει στα γενέθλια του. Ναι. Και του έδωσε την πράσινη κάρτα. Του έδωσε την πράσινη κάρτα.
0: Είναι πολύ αγαπημένος λοιπόν από τους Έλληνες όλων των ηλικιών, σε όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Βεβαίως οι παλιότεροι σε ηλικία έχουν μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν ακούνε αυτά τα τραγούδια, έτσι. Οι μετανάστες της γενιάς του 50 και του 60, ας πούμε. Εντάξει, μεγαλύτερη συγκίνηση. Αλλά αγαπήθηκε πάρα πολύ και είναι και το άλλο. Αυτό το βλέπεις κι εσύ, ότι οι σημερινοί μουσικοί ψάχνουν σε αυτά τα τραγούδια να βρουν έμπνευση και πολλές φορές τα παίρνουν όπως είναι και τα διασκευάζουν, τους βάζουν άλλους ήχους, τα προσαρμόζουν στο σήμερα.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι. Μια χαρά ενέργεια είναι αυτό, γιατί τίποτα στην τέχνη δεν γεννήθηκε μόνο του. Όλοι από κάπου ερχόμαστε, κάπου πάμε.
0: Όχι, πολύ ωραίο είναι και όταν δεν κακοποιείται ένα τραγούδι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι προσπαθούν με σεβασμό να το κάνουν.
0: Έτσι. Σε συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έτσι είναι. Αλλά ειδικά τα τραγούδια του Χιώτη νομίζω αποτελούν ιδιαίτερη έμπνευση, γιατί είναι και ένας ήχος σύγχρονος πυρό μπροστά από την εποχή του. Έτσι κι αλλιώς.
1: Πολύ μπροστά, πολύ σύγχρονο.
0: Είναι διαχρονικό.
1: Αξίζει κανείς να αναλογιστεί πάλι πόσο, τι θέλουμε την ομορφιά στη ζωή μας και τι είναι για μας η ομορφιά, τι θέλουμε ακριβώς, πώς νομίζουμε ότι θα αρχίσουμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον έξω στον δρόμο χαμογελώντας και όχι με κακία, όχι με μίσος, μόνο αν ξαναγυρίσουμε στο ότι αυτό που μας ενώνει είναι κάτι κοινό. Είναι κάτι κοινό, είναι ο πολιτισμός, είναι οι ιστορίες που θέλουμε να διηγηθούμε. Δεν μπορεί να έχει ο καθένας από μας ένα ξεχωριστό μέλλον. Ναι. Δηλαδή η άποψη ότι να την περάσω καλά, αφού δεν μας έχει γίνει μάθημα ότι δεν είναι αληθινή. Ναι. Δεν θα την περάσεις, φίλε, μόνος σου καλά. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να την περάσουμε καλά. Μόνος σου θα είσαι ένα προβατάκι έτοιμο επί σφαγή, που το πάνε να του πάρουν το λεμάκι του. Δεν γίνεται να ζούμε μόνοι μας. Όλη αυτή η μοναξιά που βιώνουμε σαν κοινωνία, μόνο η τέχνη και ο πολιτισμός μπορεί να την εξοραίσει και να την μεταμορφώσει σε κάτι άλλο.
0: Τι άλλο ετοιμάζεις? Γιατί okay, αυτή η παράσταση είπαμε μέχρι την άλλη Κυριακή και από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχεις όμως και άλλα πράγματα στα υπόψη, παρότι νομίζω, δεν ξέρω, τηλεόραση δεν κάνεις, έτσι?
1: Δυστυχώς δεν έχω εδώ και 2 χρόνια τηλεόραση. Προσπαθώ, γιατί είναι πολύ συνεισφέρει πολύ στην επιβίωση.
0: Σαφώς, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχω. Ελπίζω. Εδώ είναι το τηλεφωνό μου.
0: Ναι, ναι. Οπότε τα σχέδια για την ώρα και ό,τι είναι προγραμματισμένο είναι για θέατρο, σινεμά, ίσως, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι?
1: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Αν κάτι ανακοινωθεί που μπορώ να το πω, δηλαδή, θα το πω. Ναι, υπάρχει μια μικρή πρόταση, μια πρόταση τέλος πάντων, την οποία συζητάω. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι σίγουρο και που υπάρχει και σε προπόληση και μπορεί κάποιος να μπει να το δει και να προμηθευτεί εισιτήριο, και έχει ανοίξει επειδή νομίζουμε ότι θα κλείσουν τα εισιτήρια, είναι μια παράσταση που κάνω εδώ και κάμποσο καιρό. Θα είναι η έκτη της επανάληψη αυτή. Την κάνω βέβαια αποσπασματικά, λίγες παραστάσεις μέσα στο χρόνο. Έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη με αυτή την παράσταση. Θα πάμε στις 28 Οκτωβρίου στο Λονδίνο και στις 24 νομίζω Νοεμβρίου στη Ρώμη, και έχουμε πάει και 2 φορές στη Βουλγαρία σε διεθνή φεστιβάλ μονολόγων, στη Σόφια και στη Φιλιππούπολη. Είναι το Κόκαλο που κάνω, η ζωή του Αντωνέν Αρτό, που είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Προσωπικά όσο αντέχω θα την κάνω, γιατί είναι και αυτή από καρδιάς. Θέλω να μοιράζομαι αυτά τα λόγια με τους φίλους μου, με τους συνανθρώπους μου, με τους συμπολίτες μου. Θα γίνει στο Θέατρο Σημείο από τα μέσα του Δεκέμβρη.

0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή ήθελα πάντα να στο ρωτήσω αυτό, γιατί αφού βρισκόμαστε τώρα τετατέτ και πριν κλείσουμε την κουβέντα, επειδή μιλήσαμε για την τηλεόραση και είπε το τηλέφωνο σου είναι ανοιχτό, μπορούν να σε καλέσουν, οκ.
1: Okay. Ελπίζω να μην ακούγεται σαν απειλή αυτό.
0: Δεν νομίζω, σε καμία περίπτωση. Θέλω να, έτσι είχα την απορία, από τους ρόλους που έχεις κάνει στην τηλεόραση που αγαπήσαμε, ποιος είναι αυτός που θεωρείς πως σε έχει σημαδέψει περισσότερο ή τον αγαπάς περισσότερο?
1: Θα έλεγα Προκόπη, πραγματικά δεν μπορώ να διαλέξω. Έχω κάνει αρκετούς ρόλους μεγάλους και αρκετούς ρόλους μικρούς. Εντάξει, δεν μπορεί να τους αγαπάς όλους το ίδιο, γιατί ανάλογα είναι τι έχεις τοποθετήσει, πόσο χρόνο και πόση. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι 2-3 πράγματα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιότητας, το πρώτο ήταν το «Είναι το ίσο το τέρι μου», ας πούμε. Αλλά έχω κάνει πολλά πράγματα και θεωρώ τα έχω κάνει με πολύ αγάπη, με πολύ πίστη, με πολύ φροντίδα, και πράγματα που χαίρομαι που έχουν μείνει και που τα βλέπουμε, ας πούμε, και τα βλέπω και εγώ και λέω «Α, καλό ήταν αυτό».
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον ελληνικό κόσμο, λοιπόν, μέχρι και την άλλη Κυριακή προλαβαίνετε, αν και είμαι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο θα επιστρέψει η παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να κλείσω με μια ευχή. Πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι. Είναι η χειρότερη μάστιγα του πλανήτη. Είναι σαφές ότι είναι ένα ψεύτικο πράγμα μόνο για λεφτά, και το πληρώνουν μόνο οι άνθρωποι και δημιουργεί μόνο κακία, μόνο φόβο. Πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι και ας το βάλει ο καθένας στο μυαλό του αυτό, όλοι μας, γιατί ο κόσμος προσανατολίζεται προς τα εκεί. Μας ζητάνε συνεχώς να είμαστε σε ένα πόλεμο.
0: Να το συμπληρώσω κι εγώ στην ευχή που έκανες. Η επόμενη γενιά ηγετών αυτού του κόσμου να είναι πολύ καλύτερη. Γιατί ίσως μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ελπίδα για το μέλλον.
1: Επιβάλλεται, γιατί αυτοί οι ηγέτες δεν είναι. Δεν έχουν ποιότητα.
0: Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ. Καλή
1: Εγώ
0: συνέχεια,
1: σε ευχαριστώ, Προκόπη. Όλοι σας ευχαριστώ.
0: Ας κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι. Ναι. Μανώλη Χιώτης, Μέρι Λίντα. Έχεις, βλέπω, απότομα. Το έχεις έτοιμο. Εδώ, σε βλέπω. Έτσι. Ναι. Όχι, είναι το απότομα, το βλέπω. Είναι πιο κάτω είναι, μάλλον.
1: Πάρε έτσι. Το χρόνο σου.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρε το χρόνο σου.
0: Πάρε το χρόνο σου.
1: Λοιπόν, είναι μαγικό.
0: Πάμε λοιπόν,
1: αυτό.
0: Απότομα. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τις αθλητικές ειδήσεις. Πριν από αυτό, να σας πω απλώς, επειδή παρακολουθούσαμε την επικαιρότητα και είχαμε αναφερθεί στο θέμα, υπάρχει μια ανατροπή σε αυτή την υπόθεση της 90χρονης, την οποία υποτίθεται ότι η 68χρονη κόρη της είχε θάψει την αυλή του σπιτιού του στο Μαραθώνα πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξη. Τελικά, τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας εντοπίστηκαν τυλιγμένα με νάιλον μέσα σε αποθήκη του σπιτιού. Αυτά συμβαίνουν ενέτη 2026 στην σύγχρονη Ελλάδα εδώ. Μιχάλης Λαδόπουλος για την αθλητική επικαιρότητα. Είναι σήμερα Παρασκευή και έχουμε μπει για τα καλά σε σεζόν αθλητικών γεγονότων, μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Να πούμε εδώ ότι έχει επιστρέφει και η Super League 2 στην ΕΡΤ. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Ναι.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Επιστρέφει από το Σαββατοκυριακό δεύτερο, ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Για ακόμη μια φορά τα καταφέρανε και δεν είχαν ούτε καθυστερήσεις ούτε τέτοια πράγματα. Τα καταφέρανε και το ξεκινήσανε στην ώρα του. Αν όσοι θυμούνται τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να τα βρούνε με τα τηλεοπτικά, με τους χορηγούς, με τα οικονομικά κτλ., κάποιες φορές είχε περάσει και όλος ο Σεπτέμβρης μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτό που είπες, πώς το έθεσες ακριβώς, ξεκινάει, είμαστε σε full σεζόν, μπαίνουμε
0: full
1: σιγά σιγά.
0: Αθλητική σεζόν, ναι, ναι.
1: Καταρχάς πρέπει να ολοκληρώσουμε την περσινή πριν ξεκινήσουμε την φετινή.
0: Τι εκκρεμότητα έχουμε, δηλαδή?
1: Έχουμε εκκρεμότητα το τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες απόψε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με τα δύο παλικάρια, το Μίλτο και το Μανόλο, το Μανόλο και το Μίλτο, Τεντόγλου Καραλής, είναι σήμερα, κυνηγούν το διαμάντι που έλεγε και η παλιά ταινία με Χάρισον Φόρτ.
0: Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ήτανε Μάικλ Ντάγκλας.
1: Ο Χάρισον Φόρτ ήταν στο
0: θησαυρό
1: κυνηγάει αυτός. Ναι.
0: Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ.
1: Ναι.
0: Το θυμήθηκα.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά τα παιδιά κυνηγούν το κανονικό διαμάντι, όχι το πράσινο. Έχουν τους τελικούς τα αγωνίσματά τους σήμερα.
0: Είναι και μια μεγάλη αγωνία να δούμε αν τελικά ο Μανώλης Καραλής θα κατορθώσει. Να, η Μανώλη Καραλής θα κατορθώσει να νικήσει τον Ντουμπλάντης. Είναι κοντά, τον έχει πολύ προκαλέσει, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι πολύ
1: έχει
0: κοντά. Ναι, είναι πρώτη φορά που ο Ντουμπλάντης αισθάνεται την ανάσα καυτή κάποιου να τον απειλεί. Για να δούμε.
1: Ειδικά στο προηγούμενο της Ζυρίχης, το 6-26-25, ήταν μια προσπάθεια. Και όποιοι, ναι, έχουν παρακολουθήσει τα άλματα που κάνανε και οι δύο στο 6-32 για να κάνουν το παγκόσμιο, το δεύτερο νομίζω άλμα του Καραλή ήταν καλύτερο από όλα του Ντουπλάντης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: μία μικρή διόρθωση στην τεχνική και ο Μανώλης το έχει.
1: Πάνω από τον πύχη, ναι. Έχει σηκωθεί, ναι, το γύρισμά, ναι, του δεν ήταν καλό.
0: Έτσι.
1: 8 η ώρα δική μας ελληνική είναι το μήκος με τον Τεντόγλου, 8 παρά 20 για την ακρίβεια. 9 η ώρα είναι το επικοντό του Καραλή με τη μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντης. Δεν τον έχει κερδίσει ποτέ,
0: ναι,
1: από ό,τι μπορώ να θυμάμαι. Πρέπει να έχουν, φέτος είναι η ένατη φορά που...
0: Ναι. Αλλά όμως είναι ο μόνος ο οποίος τον έχει πλησιάσει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και μιλάμε στην περίπτωση του Καραλή για άλματα τα οποία... Αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης θα ήταν διαστημικά.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα μπορούσε κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Να διανοηθεί ότι υπάρχει άνθρωπος που θα τα κάνει. Έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Έχει την ατυχή τύχη, την τυχερή ατυχία να έχει πέσει πάνω στον,
0: ναι,
1: Ντουμπλάντης.
0: Έτσι, το λέμε αυτό, ναι.
1: Γιατί του δίνει και κίνητρο.
0: Έτσι. Λοιπόν, 9 η ώρα λοιπόν από την ΕΡΤ 2, Sport.
1: Ο Καραλής.
0: Ναι.
1: Και 8 παρά 20.
0: Ο Τεντόγλου. Πολύ ωραία.
1: Αυτά τα δύο.
0: Έχουμε ένα τουρνουά, βλέπω,
1: στο μπάσκετ
0: στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ 9 η ώρα. Νωρίτερα είναι το άλλο παιχνίδι του τουρνουά. Παίζει η Αρμάνη με τον Ερυθρό Αστέρα. Είχαμε την νίκη χθες του Παναθηναϊκού με δυσκολία κόντρα στη Νίκη Βόλου με 1-0. Η Νίκη Βόλου θα είναι από τις ομάδες παρεπιπτόντος που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Θα είναι, ναι, από αυτές που θα διεκδικήσουν άνοδο.
0: Έτσι φαίνεται, φάνηκε και από το αποτέλεσμα.
1: Έχει καλή, ναι, ομάδα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ο συνήθις ύποπτος ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά δεν δημιούργησε. Σκόραρε και έκανε την πρώτη του νίκη και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα έχουμε και τις είπα, μην το ξεχνάμε και αυτό το παλικάρι. Μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο US Open, Open ναι, κάτι ναι. γίνεται, παίζει με τον Λέχετσκα, τον Τσέχο.
0: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που για πρώτη φορά μετά από καιρό, νομίζω, δείχνει ικανός να διεκδικήσει.
1: Έχει αρχίσει
0: κάτι.
1: Να γίνεται Τσιτσιπάς της τριετίας, τετραετίας, ναι, πότε ναι, ναι, ήταν, που είχε φτάσει στο 2-3 της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Να δούμε, γιατί, για να δούμε. Εντάξει, έχει απαλλαγή και από το...
0: Μπράβο.
1: Κατ' εμέ άσχημο προπονητικό του επιτελείο με τον πατέρα του επικεφαλής, ας πούμε. Έχει ξαναπάει στο Μουράτογλου, ο οποίος ήταν αυτός που τον ξεκίνησε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί οι ικανότητες υπάρχουν, έτσι δεν μπορούμε να το συζητάμε αυτό. Δεν τίθεται
0: από πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο έχουμε.
1: Έχουμε ΑΕΚ Άρης το Σάββατο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: τα ντέρμπι.
1: Τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ περισσότερο.
0: Έτσι κλείσαμε την εκπομπή. Νάσια Μπουλούκου τη βλέπω, έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Σε την εκπομπή πάρε το χρόνο σου. Εμείς θα είμαστε μαζί από εβδομάδα την Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό, βεβαίως, και μετά την Παρασκευή πάρε το χρόνο σου. Προκόπη Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης ήταν στην κονσόλα των ήχων και η Λία Ταρούση συντόνισε την εκπομπή και είχε δημοσιογραφική παραγωγή. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες σε όλο τον κόσμο, γεια σας. Στο μικρόφωνο για μία ώρα θα είναι ο Παναγιώτης Τζόκας μαζί με τον Αργύρη Κλιμαντήρη, που θα φροντίσει τον ήχο και θα σας μεταφέρει μουσικές επιλογές για να καθίσετε κοντά μας. Χαιρετισμούς από την Ήπειρο, γιατί τη σημερινή μας εκπομπή θα την επικοινωνήσει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ομογενείς, η φωνή της Ελλάδας. Μείνετε μαζί μας.

0: Ήπειρος όμως, κυρίες και κύριοι, και όπως λέει και ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Αυδίκος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ομότιμος τώρα, δεν είναι βεβαίως μόνο τα λαγκάδια και τα ψηλά βουνά, είναι και τα χυμαδιά και οι ακροθαλάσσες. Γι' αυτό θα πάμε στην Πρέβεζα τώρα. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης. Να κουβεντιάσουμε, να μας πει πώς πέρασε το φετινό καλοκαίρι για την Πρέβεζα, να μας μιλήσει για την τουριστική κίνηση και για τη δυναμική της περιοχής. Χρήστο, σε ακούμε. Σε ακούνε οι συμπατριώτες μας σε όλο τον κόσμο, αφού σήμερα η εκπομπή μας μεταδίδεται μέσω της Φωνής της Ελλάδας σε όλη την Ιφίλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη. Νομίζω έπλεξες, έθεσες τρία ζητήματα, τα οποία όμως μπορούμε να τα διαφορήσουμε. Είναι η δυναμική της Πρέβεζας που μπορεί να έχει στο μέλλον και να δούμε λίγο το πώς θα πήγε το καλοκαίρι. Νομίζω το καλοκαίρι πήγε αρκετά καλά. Μπαίνει αναμφίβολα θετικό πρόσημο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα, φέτος έσπασε το ρεκόρ του, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωστόσο όμως υπάρχουν παράπονα, Παναγιώτη, και αυτό δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα. Είναι της επικράτειας φαινόμενο, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή τι εννοώ. Η εστίαση φαίνεται ότι έχει ζητήματα. Το εμπορικό κομμάτι επίσης φαίνεται ότι έχει ζητήματα. Δηλαδή συγκρατημένες διακοπές. Να το πούμε με δύο λέξεις για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Συγκρατημένες διακοπές, φαγητό στο σπίτι, έτσι, βόλτες και μετρημένα τα πράγματα. Ωστόσο όμως η Πρέβεζα για ακόμα μια χρονιά τα πήγε πάρα πολύ καλά, οφείλουμε να το πούμε αυτό, και γνωρίζουν και οι πυρώτες, αλλά και εκτός Υπήρου άνθρωποι, ότι, και πιο συγκεκριμένα αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό κυρίως, ότι η Πρέβεζα είναι ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός για τη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε μια αλήθεια, Παναγιώτη. Για πολλά χρόνια η Πρέβεζα ήταν ένας προορισμός που αρκετοί ταξιδιώτες προσπερνούσαν. Η Λευκάδα και η σαφώς πιο προπευλημένη Πάργα ήταν εκείνες που συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης. Τα τελευταία χρόνια όμως η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Η Πρέβεζα εκδίζει σταθερά έδαφος στον τουριστικό χάρτη και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Βεβαίως οι υποδομές σε αυτό έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Η βελτίωση της οδικής πρόσβασης, η Όνια Οδός, το αεροδρόμιο του Ακτίου που προανέφερα και βεβαίως το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, από όπου έρχονται εκεί ο οδικός πάρα πολλοί ταξιδιώτες, έχουν σαν αποτέλεσμα όλα αυτά να περιορίσουν σημαντικά την απόσταση από τις μεγάλες αγορές επισκεπτών αναφορικά με την Πρέβεζα. Και αυτό είναι που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τώρα, η Πρέβεζα έχει κάτι που αναζητά πλέον ο ταξιδιώτης.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Γιατί να πάω στην Πρέβεζα, έτσι πολύ απλά.
1: Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, Παναγιώτη. Η γνωριμία με την πόλη, μπορούμε να πούμε, ξεκινά με το ιστορικό της κέντρο. Η αγορά, το περίφημο Σαϊτάν Παζάρ, τα γραφικά σοκάκια, το βενετσιάνικο καμπαναριό του Αγίου Χαραλάμπου συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη ζωή της πόλης. Όποιον δρόμο και να ακολουθήσει ο επισκέπτης, στο τέλος θα βρεθεί στην παραλία και στο λιμάνι της Πρέβεζας, εκεί που υπάρχουν καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες και δημιουργούν ένα ζωντανό παραθαλάσσιο προορισμό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η μαρίνα της πόλης, η οποία ενισχύει το θαλάσσιο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Όμως η Πρέβεζα δεν είναι μόνο η πόλη. Είναι οι μεγάλες αμμώδεις παραλίες και η μικρότερη γραφική όρμη με τα γαλαζοπράσινα νερά. Μονολίθι, διεθνώς βραβευμένη με τα 23 χιλιόμετρα συνεχώς ακτογραμμής. Κανάλι και ανίακτη, όρμος του Οδυσσέα, Πάργα κτλ. Να σταθούμε μόνο στην Πρέβεζα. Ιστορία και πολιτισμός. Τεράστιο κεφάλαιο για την πόλη της Πρέβεζας. Αρχαία Νικόπολη.
0: Μνημείος Δολόπου. Και μια πολύ σημαντική παρέμβαση εκεί, Χριστό.
1: Πολλές, πάρα πολλές παρεμβάσεις και στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο και στο Αρχαίο Θέατρο. Και αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα να έρθει η Υπουργός Πολιτισμού να δει την πρόοδο των έργων, αλλά και να εγκαινιάσει αυτά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Παίζει πάρα πολλά εκατομμύρια για την αναβάθμιση των αρχαίων χώρων στην αρχαία Νικόπολη. Ζάλογο, νεκρομαντίο του Αρχαίροντα δημιουργούν ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στους ταξιδιώτες. Και φυσικά υπάρχει η γαστρονομία. Τα τοπικά προϊόντα, τα ψάρια, τα θαλασσινά, η πυρότικη κουζίνα, οι γεύσεις της περιοχής αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι εμπειρίας για τον επισκέπτη. Έτσι λοιπόν, με χιλιόμετρα ακτογραμμής, με μοναδικές παραλίες, με σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, ιδιαίτερη γαστρονομία, μια ζωντανή πόλη που πλέον έχει πολύ εύκολη πρόσβαση, διότι η Πρέβεζα, Παναγιώτη, θα πρέπει να σου πω, μοιάζει με νησί, δεν είναι με νησί, μοιάζει, δεν χρειάζεται ακτοπλοϊκό ταξίδι και δεν υπάρχει αυτό το μεγάλο κόστος για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έτσι. Έρχεσαι οδικός ή μέσα από το αεροδρόμιο του Ακτίου ή μέσα από τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους που έχουμε, οι οποίοι έχουν μηδενιστεί αποστάσεις. Έτσι λοιπόν, Παναγιώτη, η Πρέβεζα διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει ακόμα πιο δυναμική θέση στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Και βεβαίως έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη και αναφέραμε συνοπτικά κάποιους από τους λόγους γιατί κάποιος να επισκεφθεί την πόλη της Πρέβεζας για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και λησμόνησα να αναφέρω, Παναγιώτη, ότι η Πρέβεζα είναι από τις λίγες πόλεις που τα οργανωμένα beach bars στις παραλίες έχουν την ξαπλώστρα δωρεάν. Σε όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να καθίσεις να πάρεις ένα σετ σε ένα οργανωμένο beach bar, ξεκινούν οι τιμές από 20-25 και φτάνουν και 300 και 500 ευρώ σε κάποια δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Την Πρέβεζα παίρνεις τον καφέ σου και κάθεσαι δωρεάν στην ξαπλώστρα.
0: Συνοπτικό το ρεπορτάζ, αλλά εξαιρετικά πιστικό για κάποιον που πρέπει να πάει στην Πρέβεζα. Σε ευχαριστώ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και μετά την Πρεβέζα να πάμε στην Άρτα να συναντήσουμε την συναδελφό, την Αλεξάνδρα, την Αγγέλη, να δούμε τι καλό έχει να μας πει από την περιοχή. Αλεξάνδρα, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, εγώ θα σας πω για το νέο φωτισμό στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Άρτας φωτίζεται και πάλι, με στόχο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η ιστορική και πολιτιστική του αξία. Το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, το μνημείο που έχει συνδεθεί όχι μόνο με την ιστορία της πόλης, αλλά και με τη λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό ολόκληρης της χώρας, αποκτά ξανά φωτισμένη παρουσία τις βραδινές ώρες. Ο Δήμος Αρταίων προχώρησε σε παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα φωτισμού, αντικαθιστώντας και αποκαθιστώντας φωτιστικά και λαπτήρες που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από το χρόνο. Η παρέμβαση βασίστηκε στην υπάρχουσα φωτοτεχνική μελέτη, η οποία έχει εκπονηθεί περίπου πριν από 25 έως 30 χρόνια. Στόχος είναι το γεφύρι να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κατά τις βραδινές ώρες, όταν ο φωτισμός του αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και τη σχέση του με τον ποταμό Άραθο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη των μνημείων του πολιτιστικού πλούτου της Άρτας. Και ο Δήμος έχει θέσει στο επίκεντρο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, αλλά και την καλύτερη ανάδειξη χαρακτηριστικών σημείων της πόλης, όπως είναι το ιστορικό γεφύρι, το κάστρο, αλλά και το ρολόι. Μάλιστα, να σας πω ότι το γεφύρι αποτελεί ένα βασικό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης παρέμβασης που σχεδιάζεται για την πόλη. Τον περασμένο Ιούνιο κατατέθηκε κιόλας και πρόταση χρηματοδότησης ύψους 8,55 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής σύνθεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Άρτας. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει ένα ενιαίο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών που θα συνδέει έτσι σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό γεφύρι. Στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης πολιτιστικής διαδρομής προβλέπονται μεταξύ άλλων παρεμβάσεις σε πεζοδρόμους, ποδηλατικές διαδρομές, βελτιώσεις προσβάσεων, μια σύγχρονη έτσι πληροφοριακή και καθοδηγητική σήμανση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, αλλά και του φωτισμού και του πρασίνου. Έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά και η διαμόρφωση του χώρου θέασης, που είναι κοντά στο Λαογραφικό Μουσείο και στη δυτική πρόσβαση προς το ιστορικό γεφύρι, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να προσεγγίζει το μνημείο και να βιώνει μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή. Παράλληλα, θα σας πω κάτι τελευταίο για να μην σας καθυστερώ, ότι προβλέπεται και η δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου περίπου 6 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει σημαντικά σημεία της πόλης και τα μνημεία, ενισχύοντας έτσι την ήπια μετακίνηση και την τουριστική περιήγηση. Το σχέδιο δεν σταματά μόνο στο φωτισμό. Εξετάζουν να αναδείξουν και το ιστορικό πλάτανο στην περιοχή του γεφυριού, ενός φυσικού στοιχείου που έχει συνδεθεί με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Για το συγκεκριμένο χώρο αναζητείται βέβαια και κατάλληλη μελέτη συντήρησης και ανάδειξης. Σύμφωνα βέβαια με τις πρόσφατες συζητήσεις που είχαν τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, έχει διερευνηθεί και η δυνατότητα ενός πιο σύγχρονου ειδικού σχεδιασμού φωτισμού για το γεφύρι, για να έρθει σε επαφή με τη γνωστή σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκό.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, βέβαια συνδέεται και με ένα διαφορετικό και σαφώς μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο από την πρόσφατη αποκατάσταση του υπάρχοντος φωτισμού.
0: Καλά λοιπόν τα νέα, Αργύρη, της Αλεξάνδρας σήμερα από την Άρτα, ευίωνα, έτσι να ομορφύνει η Άρτα, να κατεβαίνουμε κι εμείς να τη βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωνίων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεγκατάσταση οικογενειών. Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου και Φυλατών από τη Θεσπρωτεία και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Ζήτσας από τα Ιωάννα. Εξαιρούνται οι Δήμοι Ιωνιτών και Ηγουμενίτσας. Η εξέλιξη έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές Βασίλη Γιώγιακα και Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα. Η σχετική κοία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός Οκτωβρίου. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα. Βασική προϋπόθεση είναι η πραγματική εγκατάσταση και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολείο της περιοχής. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί, καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή τηλεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Προβλέπεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφύτων πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης. Η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρήκνωση και γύρανση. Σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, μίλησε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Αγγέλη ο δήμαρχος Πογονίου Κωνσταντίνος Καψάλης, ο οποίος τόνισε στη συνέντευξή του πως τα 10.000 ευρώ και οι μικρές φοροαπαλλαγές αποτελούν μεν μια θετική πρόθεση, αλλά δεν αρκούν για να κρατήσουν κόσμο στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, χωρίς ουσιαστική στήριξη της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, τα ακριβά μεταφορικά για επισκευές σπιτιών, αλλά και η δραματική υποβάθμιση των σχολείων και των υποδομών υγείας αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα χωριά τους. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας πως αν η πολιτεία δεν δει το πρόβλημα συνολικά, με γενναία κίνητρα, τα μεμονωμένα επιδόματα δεν πρόκειται να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Πογονίου, ο κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, για το προαναφερθέν θέμα.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί δεν είναι μόνο το επίδομα που θα πάρουν 10.000 ή οποιασδήποτε άλλες φοροαπαλλαγές θα υπάρξουν από το φορολογικό εισόδημά τους. Είναι και το θέμα δουλειάς. Δηλαδή δεν έρχεται ένα ζευγάρι να έρθει στην περιοχή του Πογονίου μόνο για να πάρει τα 10.000, αντιλαμβάνεστε. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είχαμε και τα αποτελέσματα που περιμέναμε στην περιοχή του Εύρου που λειτουργήσε λειτουργικά. Έστω και έτσι όπως θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, είναι σε θετική κατεύθυνση, πιστεύω. Θα δώσει μια τόνωση. Κάποιοι θα έρθουν, θα γυρίσουν στην περιοχή, αλλά χρειάζονται και άλλα κίνητρα. Δεν είναι μόνο τα 10.000 ή οι φοροαπαλλαγές, οι μικροφοροαπαλλαγές που υπάρχουν στο πρόγραμμα.
2: Τι άλλο πιστεύετε ότι χρειάζεται? Θέση εργασίας, σχολεία, υγεία, υποδομές, γρήγορο διαδίκτυο?
1: Καταρχάς πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί οι περιοχές αυτές στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία. Η γεωργία και η κτηνοτροφία σήμερα βρίσκεται στα τάρταρα. Αν δεν στηριχτούν αυτές οι περιοχές να βελτιώσουν το εισόδημά τους, όποιοι θα έρθουν να μείνουν εδώ πέρα, να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, δεν έρχεται ο άλλος για τα 10.000. Δεύτερον, οι περιοχές οι δικές μας εδώ πληρώνουν το τίμημα του λειτουργικού κόστους, δηλαδή της διαβίωσης μιας οικογένειας, είναι πολύ μεγαλύτερο από την πόλη, από τις πόλεις, από την πόλη των Ιωαννίνων. Γιατί για την τροφοδοσία του το ένα νοικοκυριό που βρίσκεται στην ακριτική περιοχή, παραδείγματος χάρη του Πογονίου, στη Λάδρη, σε Γιαμαρίνα, σε όλα τα χωριά, Μαυρόπουλα, Ζάβροφη κλπ, για να φτάσει εκεί το προϊόν, στοιχίζει περισσότερο από ό,τι το παίρνει στα Γιάννενα. Το κόστος συντήρησης δηλαδή, για να συντηρήσει ο άλλος το σπίτι του να έρθει να μείνει εκεί πέρα. Τι θα πρωτοκάνω τα 10.000. Ήρθε, έφτιαξε την περίφραξη, έφτιαξε λίγο τη στέγη. Δεν είναι ουσιαστικά κίνητρα. Θα πρέπει να μειωθεί μείωση του ΦΠΑ. Τα υλικά για να έρθουν, για να φτιάξει το σπίτι σε αυτή την απόμακρη περιοχή, του στοιχίζουν το διπλάσιο από ό,τι στην πόλη και τριπλάσιο. Γιατί τα συνεργεία που θα έρθουν έχουν κόστος μετακίνησης, επομένως όσα κίνητρα, μικροκίνητρα δόσεις δεν θα πιάσουν τόπο. Πρέπει να συνδεθούν και από άλλα κίνητρα. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, να συνδεθεί με την παραγωγή, ώστε να μπορεί να μείνει ένας νέος στην περιοχή. Και μετά υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι η υγεία.
2: Στα σχολεία θέλω να πάμε λίγο.
1: Από αυτές τις περιοχές έκλεισαν 33 σχολεία στην Ήπειρο. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα.
2: Μεγάλο το,
1: και υποβαθμίστηκαν,
2: μεγάλο το πρόβλημα.
1: Και υποβαθμίστηκαν πολλά. Εδώ στην υποβάθμιση έπρεπε να το δούμε με διαφορετικό μάτι. Παραδείγματος χάρη του Παρακαλάμου που ήταν τετραθέσιο, λειτουργούσε ως τετραθέσιο, τώρα είναι τριθέσιο. Που σημαίνει τι? Όλες οι ειδικότητες που λειτουργούσαν, γιατί στο τετραθέσιο και πάνω λειτουργούν όπως τα εξαθέσια. Έγινε τριθέσιο, οι ειδικότητες κόπηκαν όλες. Οι γονείς αυτοί που είχαν τα παιδιά τους, στα φροντιστήρια, στα αγγλικά τους, στις ξένες γλώσσες, στη μουσική, γενικότερα τις ειδικότητες αυτές τις στερούνται. Αναγκάζονται πολλές οικογένειες να φύγουν για την πόλη των Ιωαννίνων, να μείνουν οι γονείς, ο πατέρας εργάζεται βέβαια, και να μετεκύσει όλη η οικογένεια στα Γιάννενα γιατί για καλύτερες συνθήκες μάθησης και των παιδιών τους. Το ίδιο είναι και στα θέματα, άλλος αρνητικός παράγοντας, στα θέματα της υγείας. Όλα αυτά έχουν συνέργεια. Ο ηλικιωμένος θα έρθει, λέμε, θα πάρει τα 10 χιλιάρικα, θα έρθει στην περιοχή, θα δραστηριοποιηθεί κλπ. Αν δεν έχει όμως μια παροχή υγείας που τόσο έχει ανάγκη και σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, μεγάλης ηλικίας, πώς θα μείνει στην περιοχή?
2: Άρα, κύριε Καψάλη, πρέπει να το δούνε διεξοδικά το θέμα και όχι μεμονωμένα. Εάν δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές, είναι κάτι πρόσκαιρο, ακριβώς. Είναι κάτι που δεν θα κρατήσει και έτσι δεν βοηθάει και τον τόπο και ένας τόπος που το δημογραφικό αυτή τη στιγμή για εμάς είναι μεγάλο πρόβλημα. ΕΡΤ Ιωάννη.

0: Φίλες και φίλοι που μας ακούτε σήμερα σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, έχουμε τη χαρά και την τιμή τώρα να φιλοξενούμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Ντάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα κίνητρα αυτά που δίνει η πολιτεία όσον αφορά τον γυρισμό ανθρώπων στην περιφέρεια, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταγράφει μια αιμορραγία στο έμψυχο δυναμικό της. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Παραμυθιά, από το Δήμο Σουλίου. Είναι το πρόγραμμα, όπως είπατε, με την κατάσταση, ένα καλό βήμα, 10.000 ευρώ για όποιον έρχεται σε ακριτικές περιοχές, όπως είναι και η δικιά μας, όπως είναι και ο Δήμη του νομού Ιαννίνων, εκτός από τις πρωτεύουσες, εκτός από την Ιγουμενίτσα, εκτός από τα Γιάννενα, να μπορεί να έρθει κόσμος πίσω, να εγκατασταθεί εδώ, να μείνει εδώ. Ένας περιορισμός είναι των 3 χρόνων. Από αυτά τα που ξέρουμε, εγκύκλιος αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ήδη το πρόγραμμα αυτό ισχύει στον Εύρο. Έχει ένα εξάμηνο ήδη που ισχύει στον Εύρο. Και είναι ένα καλό βήμα, είναι ένα θετικό βήμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε μετά να τους κρατήσουμε και τους ανθρώπους εδώ, να μπορούν να βρουν εδώ αυτά που χρειάζονται, η οικογένειά τους, να έχουν δουλειά, να έχουν τα παιδιά τους σχολείο, την ποιότητα ζωής, οι παροχές υγείας, να μπορέσει ο κόσμος και να μείνει. Όχι μόνο να έρθει να επεκατασταθεί για το χρονικό διάστημα αυτό, ένα σημαντικό βοήθημα, ξαναλέω, μεγάλο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν εδώ. Η περιοχή μας, το γνωρίζετε, είναι
0: το Δήμο Σουλίου. Πάρα πολύ καλά την περιοχή. Έχει ιδιαίτερη δυναμική.
1: Ακριβώς είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα Ιωάννινα, νοσοκομεία.
0: Κοντά στους οδικούς άξονες, στους μεγάλους. Ναι.
1: Κοντά στους οδικούς. Μπορεί μια οικογένεια να ζήσει όμορφα, με ωραίες συνθήκες, μέσα σε ξεχωριστό περιβάλλον. Παρέχει όλες τις συνθήκες. Το θέμα να μπορέσουμε να έχουν δουλειά οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να μείνουν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, πιστεύω. Δηλαδή να έχουν δουλειά και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπες παροχές σιγά σιγά φτιάχνονται. Mm-hmm. Και εμείς θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε.
0: Είστε κοντά στους πολίτες. Για πείτε μου λίγο, τι δυναμική έχει η περιοχή που θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος που θα έρθει στον τόπο σας? Πρωτογενής τομέας, δευτερογενής?
1: Άκτατε, και στην αγροκτηνοτροφία θα μπορούσε να ασχοληθεί. Mm-hmm. Ψάχνουν παιδιά για δουλειά. Mm-hmm. Όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εδώ ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο φαρμακευτικής κάναβης από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα είναι έτοιμο να παραδοθεί. Mm-hmm. Ήδη εργάζονται 40 άτομα, αναμένεται μέχρι, από ό,τι μας λέει ο επιχειρηματίας, γύρω στα 200 άτομα να γίνουν προσλήψεις. Έχουν βγει 2 άδειες για την οτροφία, για κοτόπουλα, και αναμένονται άλλες 4-5, τώρα έχουμε εγκρίνει άλλες 5 άδειες. Δηλαδή αυτά προσελκύουν κόσμο να δουλέψει, είναι θέσεις εργασίας όλες αυτές, άτομα που θα μείνουν εδώ στην ευρύτερη δική μας περιοχή, θέλουμε να πιστεύουμε και μακάρι να τα καλύψουμε κιόλας και να έρθουν και από άλλες περιοχές να μείνουν εδώ και μαζί με αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέσεις εργασίας, υπάρχουν. Εμείς τα πάμε καλά εδώ στο Δήμο. Η ανεργία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει, από ό,τι βλέπω και εγώ, στο 55-65, σε αυτές τις ηλικίες, που εκεί τρέχουν κάποια προγράμματα για να μπορέσουν να βγουν και, να μπορέσουν να βγουν και σε σύνταξη οι άνθρωποι. Γενικά η περιοχή μας είναι σε ανάπτυξη. Αυτό έχω να πω εγώ το τελευταίο διάστημα.
0: Οι δύσκολες περιοχές, οι ορεινές περιοχές του Σουλίου, που βεβαίως είναι εμβληματικοί τόποι που αφορούν στην ιστορία της πατρίδας μας, έχουν δυναμική, έχουν ξεκινήσει έργα εκεί με την...
1: Κοιτάξτε, καλά τα είπατε, και έχουμε κάνει ότι έγιναν τα εγγένεια στο κάστρο της Κιάφας πρόσφατα.
0: Σημαντικές παρεμβάσεις, ναι.
1: Σημαντικές παρεμβάσεις, θα ολοκληρωθεί και το ιδιοκτησιακό και αυτό...
0: Είναι μια γάγκρινα εποχών, έτσι.
1: Εποχών, για να μπορέσει κάποιος να έρθει, να χτίσει, να είναι δικό του, να το μεταφέρει στα παιδιά του, όχι μόνο με τα 99 χρόνια που γίνεται τώρα. Θα πρέπει εκεί όντως να γίνουν παρεμβάσεις, γιατί ξέρετε, το Σούλι είναι και μια ιστορία. Ξεχνάς την ιστορία, ξεχνάει και αυτή. Δηλαδή είναι σημαντικό να επενδύσουμε και να επενδύσουμε σε περιοχές έτσι τόσο ιστορικές, ηρωικές. Τώρα φτιάχνουμε τους μήλους του Σουλίου, ερευματοδοτούμε εκεί την περιοχή, πανέμορφη περιοχή εκεί η Μήλη του Σουλίου, κατεβαίνοντας ο ποταμός Αχαίροντας με το δικό του, με τη δικιά του ιστορία, τη δικιά του μυθολογία, ένας ποταμός που φέτος πήγε τουριστικά πάρα πολύ καλά, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μπορεί ο κόσμος να κάνει rafting, να περπατήσει από το ποτάμι τον Αχαίροντα, από τις πηγές του Δήμου Σουλίου και να φτάσει μέχρι το Σούλι πάνω, να το περπατήσει, να κολυμπήσει μέσα στα νερά του Αχαίροντα. Έχουμε το μεγαλύτερο zip line στην Ελλάδα, λίγος κόσμος το ξέρει αυτό. Περνάς από το νομό Πρέβεζας στο νομό Θεσπρωτείας όπως έρχεται. Περνάς πάνω από τον ποταμό. Δεν κάνεις απλά zip line που κάνεις παντού. Κάνεις zip line πάνω από το μυθικό ποταμό Αχαίροντα. Και έχει πολλά, κάνεις υπασία στο ποτάμι. Έχει πολλά ωραία πράγματα να δώσει ο τόπος όσον αφορά τις μορφές τουρισμού. Τώρα τις επόμενες μέρες έχουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε. Σε μια πίστα παραπέντε που είναι στους πρόποδες του βουνού Γκορίλα, που είναι ίσως, να μην υπερβάλλω γιατί είμαι δήμαρχος, από τις καλύτερες στην Ελλάδα, αν όχι οι καλύτεροι, σύμφωνα με τα παιδιά που πετάνε, πίστα, γιατί έχουμε και ομάδα μεγάλη εδώ παραπέντε. Κάνουμε πανελλήνια πρωταθλήματα ποδηλασίας, κάναμε το Μεγαφόριο Ανίνων μαζί και με τα παιδιά από την Κόνιτσα. Κάνουμε πράγματα πολλά, έχουμε το χειμώνα ένα ολόκληρο μήνα δωρεάν παγοδρόμιο για όλα τα παιδιά. Κάνουμε το καλοκαίρι το βραβευμένο φεστιβάλ παραμυθιάς δύο φορές στα Best City Award. Δηλαδή γίνονται μεγάλες προσπάθειες να κρατήσουμε τους νέους εδώ όσο μπορούμε εμείς, να μην φεύγουν να πηγαίνουν για καφέ πιο μακριά, να μπορούν να έχει κόσμο εδώ ο τόπος μας, να ενισχύσουμε την περιοχή μας. Αυτό είναι το συμφέρον μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτές τις προσπάθειες κάνουμε αυτά τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Θα ήθελα και να μου πείτε δύο λόγια για το σχολείο της παραμυθιάς, για το μεγάλο έργο εκεί που γίνεται, με τη βοήθεια βέβαια της οικογένειας Μπούλγαρη, αν τα λέω καλά.
1: Βεβαίως. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο από το 1937 που χτίστηκε αυτό στην Ήπειρο. Το μεγαλύτερο σχολείο είναι δωρεά της οικογένειας Βούλγαρη, του Σωτήριου Βούλγαρη, που το άφησε παρακαταθήκη στα παιδιά του, του ιδρυτή των κοσμημάτων, του οίκου κοσμημάτων Βούλγαρη. Έχει ανοίξει, λειτουργεί σαν πολυχώρος μουσείο, είναι επισκέψιμο, κάθε μέρα 10 με 6 είναι το ωράριο. Σύντομα θα κάνουμε και εγγένεια. Απλά περιμένω να το προγραμματίσουμε μαζί με την οικογένεια Μπούλγαρη να γίνει αυτό που θέλουν πάρα πολύ, να έρθει στην παραμυθιά, και προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνίες να ταιριάζουμε. Και υπάρχει ανάπτυξη ήδη στην περιοχή από αυτό. Έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή της παραμυθιάς και είναι ένα κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή. Σας προσκαλούμε και εσάς και τον κόσμο να έρθει να το δει από κοντά.
0: Και βεβαίως τους συμπατριώτες μας που μας ακούν σε όλο τον κόσμο και που έρχονται στην Ήπειρο, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να επισκεφθούν την παραμυθιά και τον εμβληματικό αυτόν πολιτιστικό χώρο πλέον.
1: Πραγματικά αξίζει, είναι μια μεγάλη ιστορία από ευεργέτες της Ελλάδας, από ευεργέτες της παραμυθιάς, που κάνανε για την αγάπη που είχαν για τον τόπο μια τόσο μεγάλη δωρεά και για τόσο δύσκολα χρόνια. Και εμείς μπορέσαμε, όχι μόνο αυτή η δημοτική αρχή, ένα έργο μεγάλο τριών δημοτικών αρχών, και καταφέραμε να το παρουσιάσουμε, να το δώσουμε στον κόσμο, και πιστεύουμε είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Είναι αλήθεια
1: και
0: αυτό.
1: Έτσι θα συνεχίσουμε.

0: Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας εκπομπή με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά τον ελληνισμό, βέβαια, της Διασποράς και την ελληνική γλώσσα. Θα μας τα πει η αγαπητή φίλη, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, την οποία έχω στην άκρη της γραμμής και με την οποία θα βρεθούμε στο Σίδνεϊ για το 12ο Θερινό Πανεπιστήμιο. Αγαπητή Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε κύριε Τζόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Είμαστε πραγματικά όλες και όλοι πολύ ενθουσιασμένες και ενθουσιασμένοι, διότι σε 2-24 ώρα από τώρα, στο μακρινό Σίδνεϊ, η καρδιά του ελληνισμού, η καρδιά της ελληνικής γλώσσας θα χτυπά πολύ δυνατά στο πλαίσιο της διοργάνωσης της πραγματοποίησης του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με ειδικότερο θέμα, με ειδικότερο αφιέρωμα, την ελληνική γλώσσα από τη μνήμη στο μέλλον. Μια τεράστια διοργάνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης και του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Θα έλεγα πως οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει

0: κάθε προηγούμενο και κάθε πρόβλεψη και προσδοκία, θα προσθέσω, ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Προέδρου, την ύψιστη αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουν με ομιλίες, με χαιρετισμούς ο Υπουργός Παιδείας, η κ. Ζαχαράκη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, πάνω από 120 εισηγητές από όλες τις Ηπείρους και δεκάδες τα πανεπιστήμια, οι άνθρωποι των οποίων, οι ερευνητές των οποίων θα συνεισφέρουν με ομιλίες, με εισηγήσεις για την ελληνική μας γλώσσα, για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην διασπορά, στην Οκεανία.
1: Ένα πρόγραμμα, όπως διαβάζω με αυτά που είπε η κυρία Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ενώνει Ηπείρους, πανεπιστήμια, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και τις δημιουργικές δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού. Κυρία Τσιτζανού, έτσι δεν είναι?
0: Είναι έτσι ακριβώς, κύριε Τζόκα. Δεν σας κρύβω ότι είναι συγκινητική η συμμετοχή και πολλών πανεπιστημιακών ερευνητών και δημοσιογράφων από την Αμερική, γιατί αυτό το πρόγραμμα έρχεται από τη Βοστόνη και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ. Πόσο όμορφο, ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, είναι πάρα πολύ όμορφο να διαπιστώνω ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει συνέργεια και σύμπνοια μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και των διοργανωτών φορέων. Έτσι νιώθουμε πραγματικά. Να σας πω ότι έχουμε και τη συμμετοχή μιας ερευνήτριας η οποία έρχεται από την Τανζανία, για παράδειγμα. Έχουμε πολλούς μελετητές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, φυσικά από την Αμερική. Η Αυστραλία έχει δώσει με έναν τρόπο το παρόν που μας έχει συγκλονίσει πριν καν φτάσουμε στο Σίδνεϊ. Επομένως, όλα αυτά, πέρα από τη χαρά και τη συγκίνηση, ξέρετε, μας φορτίζουν με εντονότερη ευθύνη, πρώτον, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προσφέρουμε στους ομογενείς μας ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, και δεύτερον, την ημέρα που θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ, όπως τουλάχιστον μας είπαν στην Αυστραλία, να έχουν πυροδοτηθεί συνεργασίες. Δηλαδή να έχει πέσει ένας σπόρος νεότερων, νέων, πρόσθετων συνεργασιών, προγραμμάτων εκπαίδευσης, αν θέλετε αδελφοποιήσεων μεταξύ σχολείων, για να νιώσουμε και να νιώσουν κυρίως οι άνθρωποι από την Ομογένεια ότι η μητέρα πατρίδα είναι εκεί με τους ερευνητές της, με το κρέμ ντε λα κρέμ του επιστημονικού, αν θέλετε, δυναμικού της, για να συμπορευθούμε σε αυτό που λέμε διαδίδω την ελληνική γλώσσα, διασώζω την ελληνική γλώσσα και τελικά μεγαλώνω την Ελλάδα μας.
1: Πολύ ωραίο σύνθημα αυτό.
0: Ναι, κυρία Τζόκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιτζανούδη. Καλή αντάμωση, έχω να πω.
0: Σας ευχαριστώ. Μας τιμάτε εξαιρετικώς με την παρουσία σας. Εσείς προσωπικά, θα μου επιτρέψετε, μην με μαλώσετε, θέλω να το πω, έχετε διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο στην προέκταση και τη διεύρυνση του θεσμού, στην προβολή του. Η ΕΡΤ, φυσικά, μέσα από εσάς, η οποία είναι χορηγός επικοινωνίας για 12η συνεχή χρονιά, και είμαστε ευγνώμονες και σε εσάς προσωπικά, στη διοίκηση και σε όλο το έμψυχο δυναμικό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
1: Καλή αντάμωση.
0: Να είστε καλά επίσης.

κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Αργύρη Κλιματήρη που φρόντισε τον ήχο, επέλεξε τις μουσικές, που μείνατε μαζί μας. Να δώσουμε το ραντεβού τώρα στο Σίδνεϊ, εκεί που θα χτυπήσει η καρδιά του ελληνισμού, για τη διάδοση και την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.

0: 95,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεσαία τάξη, οι οικογένειες και οι μικρομεσαίοι, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναμένεται επίσης νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων και για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ εξετάζεται και η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τον κυβερνητικό οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Από τη Δευτέρα τη σκητάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και τις κοστολόγησες που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Σήμερα ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρωση δράμει ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην Αργυθέα Παιανίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη 2 αντρών προχώρησε η πυροσβεστική στον Εύρο και στην Χαλκιδική, τους οποίους κατηγορεί για εμπρισμό από αμέλεια. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορημένης για την υπόθεση της Μαρφήν Ζητή εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να μεταβούν το Σαββατοκύριακο οι διαπραγματευτές του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Οι δύο απεσταλμένοι που έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις το Σάββατο και την Κυριακή. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν 2 νέες απόπειρες δόλιο φθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Για να μην με μισήσετε, δεν έβαλα ούτε το καλοκαίρι έφυγε. Το καλοκαίρι μαραπέκια.
1: Έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
0: Ούτε το άλλο, το σουξέ, το όλα τα πήρε το καλοκαίρι της Αρβανιτάκη. Προτίμησα το διακοπές που δεν μιλά τόσο για το τέλος του καλοκαιριού όσο για την ανάγκη των διακοπών. Ακριβώς για την ανάγκη των διακοπών ως ιδέα από το ολοκένουργιό τους άλμπουμ, το Παγωμένη Φροντίδα των Εντσίστ, έτσι, που λέγεται και το ίδιο το τραγούδι λέγεται Διακοπές και κυκλοφορεί από μέρα σε μέρα και μιλάει για ακριβώς αυτό το πράγμα. Τις διακοπές σαν μικρή απόδραση που αρχίζει πολύ πριν φύγεις ή μάλλον δεν φεύγει ποτέ και κάνει υποφερτή τη ζωή. Δηλαδή, οι διακοπές δεν είναι ακριβώς διακοπές. Ακούγοντάς το, δεν μιλάμε πραγματικά για διακοπές, αλλά για το αντιστάθμισμα που κάνει την εξάντληση από τη ζωή 7 στα 7 κάπως πιο βιώσιμη. Όσο πλησίαζε το καλοκαίρι και δεν ήμουν μουδιασμένη τώρα όπως είμαι πάνω στο μικρόφωνο, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά από αρκετό καιρό απουσίας και επαναλήψεων. Λοιπόν, τότε οι διακοπές λειτουργούσαν ως υπόσχεση. Λίγο ακόμη και θα ξεκουραστώ, λέγαμε. Τώρα όμως, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε post-vacation blues ή post-group separation distress, ή αν δεν μας έχει έρθει ήδη, θα το πάθουμε από τα πολλά άντε και του χρόνου. Καλό χειμώνα! Wake me up when September ends. Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Τα κεφάλια μέσα. Με συγχωρείτε ειλικρινά που τα ακούτε από μένα αυτά, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει. Αλλά κοίτα, αντιμετωπίστε το ρε παιδάκι μου σαν μια εκτόνωση. Να ξορκίσετε το κακό. Εγώ δηλαδή σας προετοιμάζω τώρα για να τα ακούσετε από ανθρώπους που πραγματικά τα πιστεύουν αυτά. Όπως και να έχει, το Σεπτέμβριο τον φοβόμαστε λίγο. Κυρίως αυτός ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την αγχωτική ενέργεια του νέου ξεκινήματος. Νέοι στόχοι. Γυμναστήριο, δίαιτα, πρόγραμμα, εκκρεμότητες. Το φέτος θα οργανωθώ και θα έχω καλύτερη τύχη. Είναι σχεδόν η Δευτέρα του έτους. Οπότε, ποιος ξέρει που θα μας βρει το επόμενο καλοκαίρι, όπως έλεγα στους φίλους μου και τους έκανα έξαλλους, και πού θα μας βγάλει αυτή η ψυχαναγκαστική ανάγκη για στόχους και πρόγραμμα και ο ενοχλητικός αέρας της νέας αρχής. Αυτό το πάμε να οργανωθούμε που μας κυνηγάει. Και εμείς, απαθείς, παρά μόνο με καταναγκαστική και υπερβολική αισιοδοξία, πατάμε restart, κάνουμε reboot για να ανταποκριθούμε στην υποχρεωτική διάθεση για το νέο ξεκίνημα που συλλογικά το έχουμε αποφασίσει αυτό μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έχουμε αποδεχτεί και έχουμε μάλλον εμπεδώσει ότι το Σεπτέμβριο νέα τάξη, νέα βιβλία, νέο πρόγραμμα, νέοι στόχοι, νέα ρούχα, νέες υποχρεώσεις, δηλαδή είναι ο μήνας επανακίνησης. Είτε λοιπόν τώρα με το πίσω στα θρανία, το πίσω στη βάση μας, την επιστροφή στην πραγματικότητα από τα μπάνια του λαού στην πάλη του ταξικού εχθρού. Αυτό είναι και για αυτό που έρχεται στα τέλη του Σεπτέμβρη. September is loading. Γενικά και όλα αυτά τα cringe που ακούγονται κατά κύριο λόγο από συναδέλφους και στο σούπερ μάρκετ. Είτε οπότε, καλούμαστε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα με το Σεπτέμβριο που φέρνει αλλαγές. Και προκύπτουν τα έξοδα και πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και η πόλη ξαναγεμίζει, όχι ότι άδειασε ιδιαίτερα, σκάνε οι καινούργιες προτάσεις, ο καιρός είναι αμήχανος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, για να αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι και την πιο ανέμελη και τζίψη εκδοχή του εαυτού μας και να κάνουμε το πένθος για το χρόνο που πέρασε λίγο πιο υποφερτό, σκέφτηκα στη σημερινή εκπομπή να περάσουμε από τα τραγούδια που άκουγα στις διακοπές μου. Ναι, γιατί τα τραγούδια για μένα δεν συνοδεύουν απλώς στις διακοπές. Τις καθορίζουν βασικά. Γίνονται ένα μέρος της ίδιας της εμπειρίας. Επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνω μια στιγμή και τον τρόπο που θα τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά που δίνουν σε έναν τόπο το χαρακτήρα, την ψυχή και διαμορφώνουν και το mood μου. Δηλαδή που αυτό θα με βοηθήσει να μετατρέψω μια απλή διαδρομή ή μια παρέα σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και προσωπικό. Και κάπως έτσι αργότερα αρκούν λίγες νότες για να με μεταφέρουν ακαριέα εκεί. Στο μέρος, στη στιγμή, στους ανθρώπους, ακόμη και σε αυτό που είπαμε, στην εκδοχή του εαυτού. Μπορεί να έχετε βρεθεί κι εσείς εκεί που πήγα ή να μην έχετε επισκεφτεί τα ίδια μέρη. Να πήγατε σε καλύτερα ή και σε χειρότερα ή καθόλου ή παντού. Ακόμα και ακριβώς τα ίδια να κάνετε μέσα τη μουσική που διάλεξα σας προσκαλώ να δείτε τα μέρη όπως τα είδα εγώ και να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο να ταξιδέψει και γιατί όχι να ανακαλέσει και τις δικές του διακοπές.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι που άνοιξε το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές το άκουσα. Ακόμα βασικά, γιατί με ταξιδεύει φουλ σε εκείνη τη φάση που ένιωθα πολύ γλυκά και ανέμελα και χωρίς άγχος, έτοιμη για νέες περιπέτειες. Η ανακάλυψη συνέθεται, και μάλλον δεν ήταν και τυχαίο, αφού τότε είχα χρόνο, συνέπεσε δηλαδή, με την παρουσίαση της διπλωματικής μου στο μεταπτυχιακό και τον ενθουσιασμό των νέων προοπτικών. Τα Μαύρα Μάτια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Tiny Jackal με τον Θωμά Κωνσταντίνου και τις Θυγατέρες. Έτσι. Θυγατέρες είναι ένα project που αποτελείται από 5 γυναικείες φωνές. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να φέρουν ένα υπηρώτικο παραδοσιακό τραγουδιστικό υλικό μέσα σε ένα σύγχρονο hip-hop urban ηχητικό περιβάλλον. Urban ή urban. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα rap τραγούδι που έχει ένα folk sample. Βασίζεται σε ερωτικά δημοτικά δύστιχα, με κεντρικό μοτίβο το βλέμμα, τον πόθο, το ερωτικό μαράζ και τον καημό, στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά της δημοτικής προφορικής παράδοσης. Ο Tiny Jackal παίρνει από το παλιό μοτίβο του δημοτικού τραγουδιού και το μεταφράζει στη γλώσσα του σύγχρονου άντρα και του hip hop. Δηλαδή, έχουμε την ίδια βασική κατάσταση, έλξη, αιμονία, απουσία, επιθυμία, όλα αυτά, αλλά υπομένει από δύο διαφορετικές εποχές και δύο διαφορετικές οπτικές. Και γι' αυτό το κομμάτι λειτουργεί σαν διάλογος ανάμεσα στο παραδοσιακό ερωτικό δύστιχο και την σύγχρονη και αναγκαία και επιθυμητή και τέλεια εξομολόγηση του ραπ και το γλυκαίνει, ανατρέποντας το ελαφρώς λυπητερό story που μοιράζονται.

από τα αγαπημένα μου πράγματα, όπου πηγαίνω να ψάχνω τραγούδια που σχετίζονται με το κάθε μέρος. Και κάπως έτσι έπεσα και στη Δονούσα Μάγισσα, που είναι ένα τραγούδι των Andromeda Band. Και ο τίτλος παραπέμπει ξεκάθαρα στη γνωστή φράση Δονούσα Μάγισσα, με την οποία χαρακτηρίζουν συχνά το νησί. Επειδή έχει κάτι, έχει μια αύρα που σε μαγεύει και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις. Είναι επίσης και το όνομα της γνωστής Λάντζας που μεταφέρει κόσμο στις παραλίες της Δονούσας. Λάντζα είναι η βάρκα. Από τη χώρα σε παίρνει και σε πηγαίνει στον Κέδρο, στο Λιβάδι ή στη Φωκοσπηλιά. Κάποια δρομολόγια για Φωκοσπηλιά δεν είναι όλα. Το νησί εμπροκειμένου φαίνεται να λειτουργεί σαν ερωτική ποιητική προσωποποίηση της Δονούσας και γίνεται μια μάγισσα που σε τραβά, σε κρατά και σου δημιουργεί αυτή την χαρακτηριστική καλοκαιρινή νοσταλγία.

Το καλοκαίρι χωρίς άραγμα στο beach bar και κοκτέιλ δεν είναι καλοκαίρι. Και γι' αυτό το όλα κόκο του Hamex είναι σχεδόν φτιαγμένο για να λειτουργεί σαν summer earworm, δηλαδή καλοκαιρινό hit που σου κολλάει στο μυαλό. Όλα κόκο κόκο κτλ. Κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου του 26 και μπορούμε να πούμε ότι είναι Afrobeat της ευρύτερης οικογένειας στο World Africa. Δημιουργός του, είπαμε, είναι ο Hamex και το πλήρες όνομά του είναι ο Hamedi Dejani. Ένας Ιρανός τραγουδιστής, συνθέτης και music producer, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση, τους στίχους, τον μπάσο και τον beat. Ή αυτό που θα λέγαμε instant pleasure στη μουσική, δηλαδή μπαίνει γρήγορα στο θέμα, έχει ρυθμική επανάληψη, πολύ καθαρό hoop και παιχνιδιάρικη φωνητική δράση. Στα 2 λεπτά αυτό το τραγούδι τελειώνει πριν προλάβεις να το βαρεθείς. Οπότε το μυαλό σου λέει άλλη μια φορά, έτσι δεν είναι Κώστα? Γιατί ανέφερε ο Κώστας στις διακοπές που πήγε στην Αρτενία ότι τέτοια άκουγε, λογικό, αλλά δεν ήθελες να μου το τραγουδήσεις τώρα εδώ πριν που είμαι στο στούντιο. Τέλος πάντων, το ότι ήδη βρίσκεται στα δημοφιλέστερα tracks του καλοκαιριού δείχνει ότι αυτή η αμυσότητα δεν λειτουργεί μόνο σε εμάς, αλλά σε όλους. Γιατί έχουμε και το χολακόκο, το ολακόκο ως ήχο, αλλά ακόμα και να αφαιρέσει το νόημα, και οι ίδιες οι λέξεις είναι φωτεινές, είναι στρόγγυλες, είναι εύκολες να τις τραγουδήσεις. Όλα. Ταξίδι, εξωστρέφεια, αρρύμπα, άλλος τόπος. Ενώ το κόκο είναι κάτι tropical και το ανάλαφρο και έχει κάτι το σχεδόν το καρτουνιστικό. Ο τίτλος από μόνος του δημιουργεί συνειρμούς διακοπών και παλώμα και sunset. Ξεκάθαρα.

Το ίστον αφρό της θάλασσας, το Swinging Cats, είναι μια σύγχρονη swing rock and roll διασκευή της παλιάς επτανησιακής καντάδας, το οποίο έγινε και το soundtrack του ταξιδιού μου στη Κεφαλονιά. Μουσικά, η κλασική επτανησιακή καντάδα βασίζεται στη δυτικού τύπου πολυφωνία, με πρίμο, με σεκόντο, με μπάσο, με αρκετούς τραγουδιστές, όπου μοιράζονται έτσι τις φωνές και συνήθως συνοδεία κιθάρας και μαντολίνου. Οπότε η καντάδα, η πολυφωνία, η ρομαντική εξωστρέφεια και το τραγούδι της παρέας είναι βαθιά συνδεδεμένα με την πολιτισμική ταυτότητα των επτανήσεων. Μια παράδοση που διαμορφώθηκε υπό την έντονη ιταλική και τη βενετσιάνικη επίδραση. Οπότε ο ήχος του τραγουδιού ανήκει αισθητικά στο τοπίο. Δεν είναι σαν έβαζες απλώς ένα οποιοδήποτε summer hit. Υπάρχει, σκεφτείτε, δισκογραφική καταγραφή ήδη από το 1927. Ενώ εκείνη την ίδια χρονιά ο Παναγιώτης Τούντας χρησιμοποίησε αυτή τη μελωδία σε διασκευή με τον τίτλο Μπουρνοπαλιά.

Ωστόσο, μας κόλλησε αυτή η εκτέλεση γιατί σε σχέση με τις άλλες εκτελέσεις έστεριαζε λίγο περισσότερο στη διάθεσή μας. Έχει αυτό το ανάλαφρο groove και τη swing κίνηση, την πιο φωτεινή ενορχίστρωση και βέβαια το παιχνίδι στις φωνές που κάνουν. Άρα το τραγούδι ακούγεται σαν κάτι που απλώς παραπέμπει σε παλιότερη εποχή, αλλά εμείς το φέρνουμε να συμβαίνει τώρα, στο αμάξι, στην παραλία, στη βραδινή έξοδο, on the road για τον αφρό, για το γυαλό, για το κύμα και για τον έρωτα. Επίσης, να το πω ότι αυτό το τραγούδι και η Τράτα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια από όταν ήμουν μικρή, που τα άκουγα από στο Alter, από τα γνωστά ζουζούνια. Δεν ξέρω, μη με ρωτάτε, αλλά πάντως αυτό συνέβαινε χρόνια, ήταν το χιτάκι μου στα πάρτι, είχα το CD, το τραγουδούσα, μάλιστα είχα ζητήσει και από τη δασκάλα μου, τέτοια αγάπη είχα σε αυτό το τραγούδι, είχα πει στη Σύση, τη δασκάλα του νηπιαγωγείου μου, να σύρω το χορό στη σχολική γιορτή, γιατί συνδεόμουν βαθύτατα με το κομμάτι και ήθελα να το ζήσω και να το τιμήσω. Superstar.

Μιας και μιλάμε για κομμάτια που ήρθαν στα χέρια μου και στα αυτιά μου και έτσι τα χάρηκα. Όταν μπαίναμε στο βαθύ της Ιθάκης, εντελώς τυχαία έπαιζε αυτή η camp κομματάρα που την αγάπησα πάρα αυτά. Πολύ δραματουργικά ενδιαφέρουσα και αστεία. Όχι, μπράβο. Το Superstar του The Prince Karma είναι ένα καθαρό dance pop κομμάτι του 2020. Ο τύπος για τον οποίο μιλάμε δεν απαντά στα τηλέφωνα. Τον στείνει, τους στείνει τους φίλους του και συμπεριφέρεται σαν μεγάλη διασημότητα. Εξού και επαναλαμβάνεται το Who do you think you are? Και απαντάει αυτός, a superstar. Υπάρχει flex, Malibu, reservations, φίλοι, αυτοκίνητα, celebrity references, όλο αυτό το glamorous, το λίγο surreal, τρελό, σαρκαστικό πάρτι, σύμπαν που θες να νομίζεις ότι ζεις τις διακοπές σου.

άλλα πυροβολικά τώρα. Ορέστης Δάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό που βγήκε φέτος, αφού γνωρίσαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα όταν έγινε viral με την ερμηνεία της στο Βάλς των Χαμένων Ονείρων στις κασέτες του Μελωδία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είχε ήδη ενδιαφέρουσα μουσική πορεία πριν από αυτό, με δικά της τραγούδια, αρχικά και με αγγλικό στίχο και με πιο pop κατεύθυνση. Τώρα τελευταία που διεύρυνε το κοινό της από ένα μικρό θαυμαστόν σε κάτι πιο μεγάλο, στράφηκε και σε κάτι πιο ελληνικό, εντέχνο, λαϊκό ρεπερτόριο και μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να είσαι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Το σπρώχνω τη μέρα για να βγει κινείται λοιπόν στο σύγχρονο λαϊκό νεολαϊκό ύφος. Είναι μια μπαλάτα με έντονο συναισθηματικό βάρος. Θα έλεγε μάλιστα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο των καλοκαιρινών διακοπών και της ανεμελιάς. Μιλάει για την απουσία ενός ανθρώπου που έχει καταλάβει όλη την καθημερινότητα και πώς είναι να νιώθεις αυτό το συναίσθημα. Σχεδόν όπως και η δουλειά, αν και ο παραλληλισμός αναγνωρίζει πως ήταν αθέμητος. Η μέρα λοιπόν δεν γίνεται να τσουλήσει φυσικά. Πρέπει να τις πρόξεις για να περάσει. Και έτσι έχεις τα κλειστά παντζούρια, τις άδειες ώρες, τις νύχτες που χάνονται. Όλο το τραγούδι περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση όπου μετά από μια απώλεια ή έναν χωρισμό δεν ζεις πραγματικά τη μέρα, απλώς προσπαθείς να τη βγάλεις. Ωστόσο, εκτός του ότι ο φίλος μου ο Αλέξης που κάναμε μαζί διακοπές έφαγε γερότατο κόλλημα με το εν λόγω άσμα και το τραγουδούσε ξανά και ξανά και ξανά. Όχι, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσα ξανά ήταν. Μπορεί να λειτουργήσει κάτι και σαν ένα «τι θα έκανα αν δεν σε είχα». Εκτός αν κουμπάει μέσα στην ψυχή σας αυτή την περίοδο που είναι και αυτό συμβαίνει πολύ. Το καλοκαίρι ξέρουμε όλοι ότι είναι μια περίεργη περίοδος, ανατρεπτική περίοδος. Για μένα από το τραγούδι απουσίας έγινε το τραγούδι παρουσίας, γιατί πλέον κουβαλά αυτή τη συγκεκριμένη παρέα και τον τόπο και την περίοδο. Και ενώ μιλά λοιπόν για την απουσία, εγώ όταν το ακούω μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάω, λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή σαν μια υπενθύμηση της αξίας της παρουσίας τους.

στις 8 Μαρτίου του 26 υπήρχαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι χιλιάδες χρήστες χρησιμοποιούσαν το βάλσο χαμένων ονείρων ως μουσική υπόκρουση στα βίντεό τους. Δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν. Ενώ στις γύρω στις 12 Μαρτίου το τρέντ είχε πλέον πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Και με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν, θέλω να πω, και το μπόγκο τσα-τσα-τσα έγινε ένα από τα αγαπημένα μου φέτος. Το βρήκα σαν πρόταση στα stories μου στο Instagram και έκτοτε ξεκίνησε ένα άσβεστο πάθος που καλά κρατεί. Το μπόγκο τσα-τσα-τσα λοιπόν, το Good Boys, είναι ουσιαστικά μια σύγχρονη house dance διασκευή του παλιού ιταλόφωνου μπόγκο τσα-τσα-τσα που έγινε γνωστό με την Κατερίνα Βαλέντε στις αρχές του 60. Οι Good Boys το κυκλοφόρησαν το 21, κρατώντας το χαρακτηριστικό ρεφρέν και τα φωνητικά, αλλά βάζοντας τα πάνω σε ηλεκτρονική club production παραγωγή. Το original είχε από μόνο το αυτό το retro exotica, το Dolce Vita, το Latin Fantasy ύφος. Μιλάει για την Νότια Αμερική σχεδόν σαν κάτι φανταστικό, ένα εξωτικό τόπο, με ένα parla middle sud America. Forse a fantasia. Η εκδοχή λοιπόν των Good Boys παίρνει όλη αυτή τη vintage αφέλεια και την κάνει summer house anthem. Ανάλαφρο, χορευτικό, παιχνιδιάρικο και ελαφρώς camp. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για το camp, για όποιον δεν το ξέρει. Είναι ο όρος που προσδιορίζει ακριβώς αυτού του είδους το στυλ που μου αρέσει. Και γι' αυτό κολλάει τόσο πολύ και στις διακοπές. Γιατί έχει μέσα του το ταξίδι, τον εξωτισμό, το ρετρό. Έτσι που ήμασταν και στη Κεφαλονιά Ιθάκη, ας πούμε, που έχει κάτι το ιταλικό με τα λεμονάκια του. Λίγο kids glamour. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα beach bar χωρίς ιδιαίτερο λόγο να σε νοιάζει τι μέρα είναι ή το που είναι. Πόσο ταιριαστό για τα Επτάντσα λοιπόν, που έχουν αυτή την ιταλική μελωδία. Και το club beat το κάνει και λίγο το ψιλοπριόνι που υπάρχει από μέσα στην παραγωγή της μουσικής. Έτσι λίγο να το κουνήσουμε. Το OG μάλιστα είχε ξαναγίνει viral μέσω του TikTok μετά τη χρήση του στο Spider-Man. Και αυτό η εκδοχή του Good Boys εντάχθηκε ακριβώς σε αυτό το revival.

Τι Αιγαίο, τι Ιόνιο, τι Κρητικό Πέλαγος, όλα στη Μεσόγειο είναι, το vibe μετράει. Οι καμπάνες λοιπόν του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο νησιωτικό συρτό, με έντονο όμως αγιοπελαγκίτικο χαρακτήρα. Στην ενορχήστρωση υπάρχουν μεταξύ άλλων λαού το βιολί, παραδοσιακά κρουστά, ό,τι είναι. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να τα συνδέσει με τις διακοπές σου. Και από τις πρώτες νότες έχεις ήδη βάλει νοητάλινο που κάμισο και βρίσκεσαι κάπου στις Κυκλάδες. Αν είσαι άντρας, αφορετικά σανδάλι, αν είσαι κοπέλα και φουστάνι. Η ίδια η Panic το περιγράφει ως ένα νησιωτικό του σήμερα, το οποίο φέρνει τον ήχο του Αιγαίου στο παρόν. Εγώ το έμαθα επιστρέφοντας από το Σταυρό στην Ιθάκη, αφού είχαμε φάει στο Delicious. Θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές. Ωστόσο, αν θέλετε να πάρετε μια γεύση πριν από αυτό, και μέχρι να περιμένετε να πω για την Κεφαλονιά, για την Ιθάκη, όλα αυτά, μπείτε να δείτε αυτά που έχω ανεβάσει στο Instagram, στο προφίλ μου, Αριάντνη Σοφία Κούρη. Anyhow, πολύ καλοκαιρινό και ανεβαστικό τραγουδάκι. Και στιχουργικά τα έχει όλα. Όλα τα αναγκαία, όλα τα απαραίτητα. Θάλασσα, στεριά, γαλάζια μάτια, έρωτα και φυσικά καμπάνες. Δηλαδή, λίγο φλερτ, λίγο πανηγύρι, λίγο θα τα παρατήσω όλα και θα μείνω εδώ. Που όλοι μας τα έχουμε σκεφτεί αυτά.

ανθρώπων, ανοιχτές. Η Ghost Sounds είναι το ανώνυμο ελληνικό μουσικό project ομάδα δημιουργών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην δημοσιοποιήσουν προς το παρόν, γιατί ποιος θα μπορέσει να μην το κάνει έτσι, τα πρόσωπά τους. Και παράδειγμα, ας πούμε, μου ήρθαν οι Lordi τώρα, αλλά δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, με την αισθητική αυτή. Λοιπόν, το λόγο group κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρόνικα, house, afro, soul, bossa, trip hop, ambient και future garage. Και έχουν συχνά ελληνικό στίχο. Έχουν βγάλει και άλλα τραγουδάκια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα. Το προχωράω και λίγο, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Εξίσου καλοκαιρινά και ωραία, και τα έχω χρησιμοποιήσει και αυτά στο Instagram. Το στοιχείο που προκάλεσε αρκετή συζήτηση ήταν ότι στα κομμάτια τους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία παραγωγής. Οι Ghost Sound, λοιπόν, οι ίδιοι λένε ότι οι ιδέες, οι στίχοι και το concept ξεκινούν από τους ίδιους και τα vocals είναι πραγματικά, αλλά το AI είναι το εργαλείο τους. Επίσης, πολύ σημαντική σημείωση σύμφωνα με τους ίδιους είναι ότι το κομμάτι αυτό, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», δεν είναι ούτε διασκευή, ούτε συνέχεια στον Αύγουστο που «Μου χρωστάς» του Μητροπάνου, που

0: φράσεις που κράτησαμε.
1: Έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η φράση κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια ανάμεσα στα διάφορα και εκείνοι θέλησαν να το κάνουν δικό τους τραγούδι.

όπως και πέρσι, έτσι και φέτο. Το τέλος του καλοκαιριού με βρήκε στο μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρίδιο του Πηλίου, το οποίο έκλεινε φέτος και τα 20 χρόνια του. Η Φούλη Ζαβιτσάνο, που θα πει μετά τις ειδήσεις, είχε κάνει και είχε μιλήσει με τους διοργανωτές εκεί. Λοιπόν, μέσα στις παρουσιάσεις του μουσικού χωριού ήταν και αυτό το υπέροχο διαμαντάκι, ο Χαράλαμπος, που μας το παρουσίασε η πολυπληθής ομάδα που παρακολούθησε το εργαστήριο του Ζιάντρα Χαμπ, ενός μουσικού μάλαμα φοβερός στην καρδιά, έτσι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ. Γιατί είχαμε και την ευκαιρία, όπως είναι στημένο το όλο κόνσεπτ, να έρθουμε σε επαφή, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε και δύο κανάτες κρασιά και τσίπουρα ο καθένας. Λοιπόν, ασχολείται με το ελληνοαραβικό ρεμπέτικο της Διασποράς. Και η ιστορία που συνοδεύει το τραγούδι που ακούσαμε μας μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 1920. Ο Χαράλαμπος είναι Έλληνας της Διασποράς που ζει μέσα σε αυτό το πολυγλωσσικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας και μιλά μια ιδιότυπη γλώσσα, ένα μίξ, μισή ελληνική και μισή αραβική. Όταν όμως απαγορεύεται το χασίς, από το εμπόριο του οποίου ζούσε, χάνει το εισόδημά του. Όμως η αφήγηση δεν γίνεται βαριά, ο ήρωας αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την αναποδιά με χιούμορ. Και γι' αυτό ο Ζιάντ, ο κύριος Τραχάμπ, το χαρακτηρίζει ένα χαμογελαστό παράπονο. Ο ίδιος ο Ζιάντρα Χαμπ γεννήθηκε στο Χαλέπι, από Σύρια μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Είναι ουτίστας και οργανωποιός και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από το 1988. Η δική του πορεία δηλαδή βρίσκεται επίσης πάνω σε αυτή τη γέφυρα της Ανατολικής Μεσογείου, της Ελλάδας. Και γενικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ γλυκός πραγματικά. Πολύ γλυκός.

κλείνουμε με αυτό το ωραίο ρεγκετόν τραγουδάκι που συμπυκνώνει πολύ ωραία σε μια φράση. Τι είναι διακοπές? Σόλε μάρε μοχίτο λοιπόν είναι. Ήλιος, θάλασσα, μοχίτο, μουσική και ρεγκετόν, δεν έχει άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν το μουσικό πανόραμα των διακοπών μου. Όπως είπα, θα ακολουθήσουν και άλλα επιμέρους εκπομπές για κάθε ένα από αυτά τα μέρη, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου, θα τα μάθετε όλα με τον Ι και με το σίγμα και με όλη την αλφάβητο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, σας προτρέπω να ακούσετε ξανά με μεγάλη προσοχή την playlist, να τη διατρέξετε επισταμένα, έτσι με σχολαστικότητα, για να δείτε πώς έγινε το mood των διακοπών μου, γιατί είναι πολύ δυνατή, έχει κάποια πολλά καλά κομμάτια. Το τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε θα είναι ένα κάτι που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, το Λεμονάκι Μυρωδάτο, που είναι μια παραλογή για το Μήλο μου κόκκινο. Κανονικά είχα σκεφτεί να κλείσουμε με το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αφού τελείωσαν οι διακοπές πρέπει να αφήσουμε αυτό το μήνυμα, το περιθώριο στις νέες γνώσεις που θα έρθουν και όλα τα ωραία. Γιατί το Μήλο μου κόκκινο είναι δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας, καλαματιανό, έτσι. Αλλά άλλο ο ρυθμός, άλλο ο τόπος που χορεύεται. Και ανήκει στη Μακεδονία, στους περισσότερους νομούς της Μακεδονίας. Απ' την άλλη, το Λεμονάκι Μυρωδάτο προέρχεται από τη Μεσσηνία της Πελοποννήσου, που εκεί είχαν περισσότερες πυρηδοειδή, λεμόνια δηλαδή, έναντι μήλων. Τέλος πάντων, το έμαθα τελευταίο βράδυ στο μουσικό χωριό, που ήταν ένας λίγο τίτιφλα ακορντεονίστας και το έπαιζε και το ξανάπαιζε και το ξανάπαιζε μέχρι να βγει η δακτυλοθεσία. Οπότε νομίζω το μήνυμα αυτό είναι, το ότι κάτι αξίζει να το κάνεις πολλές φορές μέχρι να γίνει κομμάτι σου. Αυτό κρατάω από το καλοκαίρι μου. Οπότε στο μικρόφωνο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσει η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

τα φώτα και το φεγγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται.

τροπές στα κοσμοθεωρήματα. Πως δεν υπάρχουν θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε. Και στο μπαράκι τη λύτρωσα.

0: Alert News είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Το πρώτο καθαρά ενημερωτικό κανάλι με το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό επιτελείο σε συνεχή ροή ειδήσεων, με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και 19 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία. Οι ειδήσεις είναι εδώ με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ΕΡΤ News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.
1: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Τελευταία μέρα της εβδομάδας εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Θα τον στείλουμε διακοπές από εβδομάδα, οπότε να βάλουμε λίγη μουσική σήμερα, λέω. Αρκετά είπαμε όλες αυτές τις μέρες. Φτάσαμε στα Ελευσίνια Μυστήρια, φτάσαμε στο Γιούγκ και πού δεν πήγαμε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Πάμε να συνεχίσουμε, αφού αφήσαμε πίσω μας το κλαρίνο του Ναπολέοντα Δάμου και την Παπαδιά, να συνεχίσουμε στην Ήπειρο με τον Ηλία Πλαστήρα και την κομπανία του και ένα τραγούδι του αποχωρισμού και της ξενιτιάς. Σας αφήνω την καληνυχτιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους.

με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται στην άλωση της πόλης. Εσείς, Χελιδονάκια μου, από την Κόνιτσα φυσικά ο Νίκος Χαλκιάς. Και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, επίσης από την Ήπειρο, «Μαύρα μου Χελιδόνια», με τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Θεσσαλικά μπεράτια εδώ στα κριτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίων και της ΕΡΤ Βόλου, 6066-439 και 6066-204. Λέω να το καθιερώσουμε αυτό μέσα στη βδομάδα, να κάνουμε πιο έτσι βαριά αφιερώματα, αφού σας αρέσουν τα διάφορα κείμενα που βγάζουμε εδώ από την λαϊκή μας παράδοση και όχι μόνο. Και την Παρασκευή να συζητάμε για αυτά. Μας είπε ο Γιώργος ο Βλάχος στο τηλέφωνο, πέρα από τις πολλές ιστορίες που πάντα έχει να μας πει, μας είπε ότι υπάρχει και στη Χαλκιδική Άγιος Μάμας, υπάρχει χωριό και μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη εμποροπανήγυρη την ημέρα της εορτής. Αυτό σε σχέση με το αφιέρωμα που κάναμε στον Άγιο Μάμα. Και ο Νίκος μας πήρε επίσης από την Αθήνα, λέει να μην ακούς ούτε ένα κλαρίνο στο χωριό και να επιστρέφεις στην Αθήνα και να ακούς κλαρίνα από το ραδιόφωνο. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε Θάνο, πού φτάσαμε, κατάντια. Πάμε σε άλλη μια δική μας ηχογράφηση εδώ στις αίθουσες των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Για μια λιδωρικιώτισσα εξαιρετικά αφιερωμένο στο Θάνο που ετοιμάζεται να φύγει προς εκείνα τα μέρη. Να ξέρεις, έχουμε ένα πολύ καλό φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη από το Λιδωρίκι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενημερωμένος, τους ξέρει όλους και τους παλιούς, τους ήξερε. Αν πας εκεί να τον ψάξεις. Δεν ξέρω επίθετο, θα ψάξεις να βρεις τον Παναγιώτη ξωτικά της παράδοσης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσουμέκα στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από το στίβο στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες Diamond League σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2026, Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και ο Εμμανουήλ Καραλής στο ύψος. Στο άλμα επικοντό να διορθώσω. Ο Μίλτος Τεντόγλου κυνηγά το δεύτερο διαμάντι μετά την νίκη του το 2022. 7 θα είναι οι αγωνιζόμενοι στον τελικό, καθώς ο Ματία Φουρλάνη, ο Ιταλός, δεν θα πάρει μέρος λόγω τραυματισμού. Ο Ελβετός ο Σάιμον Χάμερ, ο κάτοχος του τίτλου δύο φορές, το 2023 και το 2025. Το 2024 ο Γκέιλ από την Τζαμάικα είχε πάρει το διαμάντι, ενώ ο Τεντόγλου πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο, μετρώντας μόνο μία ήττα και αυτή είναι στο Diamond League στην Ρώμη. Έχει 13 νίκες λοιπόν και μία μόνο ήττα και μάλιστα έχει 4 νίκες στα τελευταία 4 Diamond League. Για ένα τη φορά εφέτος στον ανοιχτό στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής θα βρει απέναντί του τον Μόντο Ντουμπλάντης. Οι δύο φιναλίστ έχουν πάνω από 6 μέτρα και 20 εκατοστά, 6,25 στον ανοιχτό έχει φέτος ο Σουηδός, 6,20. Ο Καραλής είναι η πρώτη φορά από το 2021 και μετά που ο Μόντο Ντουμπλάντης έχει τόσο μικρή διαφορά με τον αντίπαλό του σε 48 αγώνες στο άλμα επικοντό που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι. 47 νίκες έχει ο Ντουμπλάντης, μία ο Καραλής και αυτή ήταν το 2018 στο παγκόσμιο κλειστού στο Μπέρμιγχαμ. Στους τελικούς των Diamond League ο Ντουμπλάντης μετράει 4 νίκες από το 2021 και μετά. Ο Κέντριξ έχει κερδίσει το 2017 και το 2019. Μάλιστα, το 2017 είχε βάλει τέλος στην κυριαρχία ενός σπουδαίου αθλητή του Ρενό Λαβιλενή από την Γαλλία, που είχε 7 νίκες ισάριθμα χρόνια. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών κατετάγει στην έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στην Τσεχία. Στον πρώιμη τελικό ιτηθήκαμε με 3-0 από την Σερβία και στις 15 ημέρες παρουσία στο Μπρνό της Τσεχίας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε 4 νίκες, 3 στον όμιλο με Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία και με τη Γαλλία στην φάση των 16 πριν ιτηθεί με 3-0 σετ από τη Σερβία στα προημιτελικά. Και όπως δήλωσε και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Απόστολος Οικονόμου μετά το τέλος του προημιτελικού, είπε ότι το κακό είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε να λέμε πόσο υπερήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι με την πορεία γενικά, δυστυχώς είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τον τελευταίο τραυματισμό. Η Γογό Αγγελοπούλου τραυματίστηκε, αποχώρησε και ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά τραυματισμών, καθώς στην Τσεχία η Εθνική πήγε χωρίς τις Τερζόγλου, Μπάκα και Παρίσι, Καρακάση, Τζιόκα, τον Ντάι, ενώ Μπάκο Δήμου και Αγγελοπούλου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική league phase του κυπέλου Ελλάδος. Τελευταίο χρονικά παιχνίδι, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0. Είχαν προηγηθεί Βόλος Καλαμάτα 2-2. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Μαρκό και Φυσιά 2-2. Λάρισα Ολυμπιακός 0-4. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Και η μόνη αναμέτρηση που τελείωσε χωρίς σκορ ήταν αυτή η Ντούμπα ΠΑΟΚ 0-0.

Τρίτη αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε δύο αναμετρήσεις. 7 η ώρα Ελλάδος, Βόλος Ολυμπιακός και 9 η ώρα το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή 7 η ώρα Ελλάδος Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός και 9.30 ώρα Ελλάδος Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 6 η ώρα Ελλάδος στην Τρίπολη. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή. Στη βαθμολογία μετά από δύο αγώνες από 6 βαθμούς έχουν ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι στην 5η θέση με 4 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς σε έναν αγώνα. Εκρεμεί μία αναμέτρηση με την Κηφισιά. Κηφισιά έχει 1 βαθμό. Ο Όφη είναι πιο πάνω, έχει 3-2 αγώνες. 1 βαθμό έχει επίσης ο Βόλος και ο Ηρακλής. Χωρίς βαθμό Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός.

0: Αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων στη Γερμανία. Στο ίδιο αγώνισμα, αλλά στην απόσταση των 200 μέτρων στο Μόναχο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Βαγγέλης Ντούμας έχει στη συλλογή του 5 συνολικά μετάλλια, 2 χρυσά και 3 ασημένια από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το πώς έχει φτάσει στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη, για όλες τις επιτυχίες. Σου ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δικιά μου χαρά να συμμετάσχω σε αυτή τη συνέντευξη.
0: Βαγγέλη, είσαι ο μοναδικός Έλληνας κολυμβητής, ο οποίος σε 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων έχει κατακτήσει μετάλλια, 5 στο σύνολο. Τι είναι, τι σημαίνει αυτό για σένα?
1: Σίγουρα σημαίνει πολλά το ότι είμαι ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που καταφέρει να κατακτήσει έστω ένα μετάλλιο σε 3 διαδικτυακά πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και πόσο μάλλον εκ των οποίων των 5 μεταλλίων τα 2 από αυτά είναι χρυσά. Που για μένα σημαίνει πάρα πολλά να ακούμε τον εθνικό μας ύμνο σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αν είναι αυτή, γιατί θεωρώ ότι κάνουμε περήφανος όλους τους Έλληνες.
0: Η πορεία σου και η άνοδος στο βάθρο 5 φορές είναι αναμενόμενη για σένα ή και για σένα ακόμη είναι έκπληξη?
1: Θεωρώ πως μετά το πρώτο μου μετάλλιο το 2024 η πορεία μου ήταν αναμενόμενη, καθώς δούλευα πολύ σκληρά γι' αυτό και ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ανταμυφθώ για όλο αυτό.
0: Η διαδρομή, εκτός από τα μετάλλια, τις συνεντεύξεις, φωτογραφίες, τη δημοφιλία, τη λάμψη που έχει το βάθρο, έχει, Βαγγέλη, και την αθέατη πλευρά της καθημερινότητας που ο περισσότερος κόσμος δεν τη βλέπει. Ο δρόμος έχει και δυσκολίες, και ποιες είναι αυτές, εάν συνάντησες μέχρι τώρα?
1: Ασφαλώς έχει δυσκολίες. Κάθε πορεία θεωρώ πως έχει κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις. Η δικιά μου πιο πολύ έχει το ψυχολογικό κομμάτι και το κομμάτι των στερήσεων, που δεν θα χαρακτηρίζει ακριβώς στερήσεις, αλλά πιο πολύ κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνεις στην άκρη, όπως είναι να βγεις έξω με τους φίλους σου, να πας στις διακοπές σου, να κάτσεις λίγο πιο αργά έξω το βράδυ, να πιείς, να φας κάτι παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι άμα καταφέρεις και τα ισορροπήσεις όλα αυτά, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
0: Έφτασες σε κάποια στιγμή που είπες να σταματήσω ή δεν υπήρξε αυτό ποτέ, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, είναι αλήθεια να το πω αυτό.
0: Η κολύμβηση, το νερό, η πισίνα έξω από τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τι είναι για σένα αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση πριν μπει στον πρωταθλητισμό όταν το έκανες ως άθληση? Υπάρχει ακόμη και σήμερα, Βαγγέλη?
1: Εννοείται πως υπάρχει, αλλιώς ένας αθλητής δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να φτάσει τόσο υψηλό επίπεδο, καθώς το να έχεις μια αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό μέσα σου για αυτό που πας να κάνεις είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να είσαι χαρούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της σεζόν και να μπορείς να αποδίδεις εκεί που πρέπει.
0: Βαγγέλη, κάθε μέρα, κάθε στιγμή είναι διαφορετική και στον αθλητισμό και στην προσωπική μας ζωή. Αυτό ισχύει για όλους. Υπάρχουν μέρες που έχεις να αντιμετωπίσεις το κρύο, τη ζέστη, την όχι καλή διάθεση, τα όχι καλά αποτελέσματα. Τι αποτελεί για σένα κίνητρο αυτές τις όχι ιδανικές μέρες να πας για προπόνηση ή να πας για αγώνα? Το έχεις το κίνητρο, το δημιουργείς, πώς λειτουργείς?
1: Συνήθως δημιουργώ το κίνητρο μόνος μου, γιατί πάντα μου αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις τις οποίες θεωρώ ότι μπορώ να τα απεξέλθω. Οι περισσότερες συνήθως είναι δύσκολες. Οπότε δεν είναι εύκολο για μένα ασφαλώς, αλλά πάντα υπάρχει κίνητρο και πάντα κυνηγάω κάτι.
0: Πίσω από έναν αθλητή, στη συγκεκριμένη περίπτωση για σένα, υπάρχει αυτό που λέμε επιτελείο, υπάρχει ομάδα, αυτοί που σε στηρίζουν, που σε βοηθάνε, που συγκροτούν όλη την διαδρομή μέσα ο καθένας από το δικό του πόστο?
1: Ασφαλώς και υπάρχει ένα μεγάλο επιτελείο από πίσω και άνθρωποι που με στηρίζουν κάθε χρόνο τώρα. Θέλω να ξεκινήσω σίγουρα από την οικογένειά μου, η οποία είναι πολύ σημαντική αρρωγή σε όλο αυτό που έχω καταφέρει, γιατί με στηρίζουν και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω καταφέρει τίποτα. Έπειτα θα σταθώ στους προπονητές μου, δηλαδή τον κύριο Αναστάσιο Καλτσάρη και την κυρία Γιώτα Θανασίου, οι οποίοι ήταν εκεί κάθε μέρα και με προπονούσαν και με βλέπανε, έτσι ώστε να μπορέσει να καταφέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Σίγουρα τον φυσιοθεραπευτή μου, τον κύριο Κέτα Κωνσταντίνο, την διατροφολόγο μου, την κυρία Ελπίδα Παπα-Νικολάου, τον γιατρό μου, τον κύριο Ντονακάκη Δημήτριο, και είναι οι φίλοι μου από πίσω, όλοι οι φίλοι μου, η κοπέλα μου η οποία με στηρίζει, και είναι και οι χορηγοί μου, οι οποίοι χωρίς αυτούς και την οικονομική διευκόλυνση την οποία μου παρέχουν, κάποια πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα, όπως είναι η Motor Oil, είναι η Stichiman, είναι η TIR. Και ασφαλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι εκεί όποτε τον χρειαστώ, και κάνω και εγώ το καλύτερο που μπορώ για να τον εκπροσωπήσω στο έπακρο.
0: Τα δύο τελευταία χρονικά μετάλλια που πήρες στη Γερμανία, τι είναι, τι αποτελούν για εσένα?
1: Για μένα αποτελούν μια καλή λήξη της εφηβικής μου καριέρας, καθώς ήταν το τελευταίο μου πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σαν μεγάλη διοργάνωση γενικώς για μένα σαν έφηβος. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα δύο μετάλλια. Τα ήθελα, είναι αλήθεια, τα κυνηγούσα, το πίστευα ότι μπορούσα να το καταφέρω, το κατάφερα και είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτά.
0: Πριν πας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα ήθελα έτσι να βάλουμε για το ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται όχι με την κολύμβηση, με τον αθλητισμό, να το κάνουμε κάπως πιο εύκολο. Σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν εάν βάζαμε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 με άριστα το 10?
1: Θεωρώ πως ήμουνα στο 9,5, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση, αλλά η κατάσταση μου ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήσουν σε εξαιρετική κατάσταση με 9,5 στα 10. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους, ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα. Τι προηγήθηκε πριν τον τελικό, Βαγγελή, πώς έφτασες μέχρι τον τελικό?
1: Στον προκριματικό των 200 μέτρων έκανα μία επίδοση η οποία ήταν απλά έτσι ώστε να συνεχίσω και να περάσω τον ημιτελικό. Ήταν μία συντηρητική κούρσα την οποία τη σχεδίασα και πήγα ακριβώς έτσι όπως ήθελα, και έπειτα στον ημιτελικό έκανα κάτι καλύτερο το οποίο θα μου δίνει μία καλή διαδρομή στον τελικό.
0: 200 μέτρα τελικός στο πρόστιο, είσαι στο κολυμβητήριο. Πώς αισθάνεσαι στο ζέσταμα? Είναι σημαντικό για εσένα αυτό που λέμε, τσεκάρεις, τεστάρεις τον εαυτό σου, μπορεί να αντιληφθεί σε τι κατάσταση είσαι πριν μια κούρσα τελικού?
1: Ασφαλώς και μπορώ, καθώς είναι πολύ σημαντικό να τσεκάρουμε την κατάστασή μας πριν από κάθε κούρσα, γιατί παίρνεις αυτοπεποίθηση συνήθως από την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, και μπορούσα να πω ότι ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση και θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο το έδειξα και στον αγώνα.
0: 2:11:37 σημαίνει ο μετάλλιο. Πώς πήγε η κούρσα του τελικού?
1: Η κούρσα δεν πήγε ακριβώς όπως την είχα σχεδιάσει. Ο σχεδιασμός ήταν να μείνω μαζί με τον αντίπαλό μου από την Τουρκία μαζί μέχρι τα 150 μέτρα και έπειτα να κάνω ένα ανέβασμα το οποίο θα με έφερνε στην πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς μετά τα 75 μέτρα ο ρυθμός μου δεν ήταν ικανοποιητικός και στα στάνταρ που ήθελα εγώ για εμένα και έπειτα για να κερδίσω την κούρσα, και έτσι έκανα μια αξιοπρεπέστατη κούρσα, θα μπορούσα να πω, μια από τις καλύτερες της καριέρας μέχρι τώρα στα 200 πρόστιο. Αλλά μου δώσε το σημαίνει μετάλλιο, για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά δεν είμαι και απόλυτα ικανοποιημένος από τον χρόνο σαν επίδοση καθαρά.
0: Και μετά πάμε στα 100 μέτρα χρυσό μετάλλιο. Πώς έφτασες έως τον τελικό?
1: Στον τελικό έφτασα πάλι από τον προκριματικό και τον ημιτελικό, στους οποίους έκανα, θεωρώ, από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσα. Δηλαδή ήθελα να είμαι από την αρχή πρώτος και να είμαι στις καλύτερες θέσεις τόσο του προγραμματικού όσο και του ημιτελικού, και θεωρώ ότι τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες και με τον καλύτερο τρόπο και στον τελικό. Έκανες κάτω από ένα λεπτό, είχες την πανελλήνια επίδοση ούτως ή άλλως ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων από τον Αύγουστο του 25 με 59-77, 59-91 έκανες τον τελικό. Πώς εξελίχθηκαν τα 100 μέτρα προστιό ο τελικός, για κάνε μας την περιγραφή.
1: Εκεί η πίεση πάντα σε έναν τελικό είναι πολύ μεγάλη, και το να κάνεις ρεκόρ σε έναν τελικό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν κολυμβητή, καθώς η τελική, ειδικά σε μεγάλες οργανώσεις, είναι πάντα πιεστική και πάντα έχεις στο μυαλό σου ένα μετάλλιο και το καλό σου το πλασάρισμα. Αλλά θεωρώ ότι η κούρσα πήγε πάρα πολύ καλά, ο σχεδιασμός βγήκε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν από τις τελευταίες κούρσες του πρωταθλήματος, οπότε υπήρχε και κούραση. Αλλά δεν θεωρώ ότι φάνηκε, καθώς έκανα ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή στα πρώτα 50 να κάνω ένα συντηρητικό πέρασμα και στο δεύτερο 50 να κάνω ένα όμορφο και μεγάλο κολύμπι, το οποίο ξέρω ότι το κατέχω μέσα από την προπόνησή μου, και να κάνω ένα τρομερό ανέβασμα στα τελευταία 25, έτσι ώστε να βρεθώ στην πρώτη θέση.
0: Πρώτη σκέψη στον τερματισμό, τι σου πέρασε από το μυαλό?
1: Πρώτη σκέψη, μόλις είδα τον πίνακα, δεν κατάλαβα ότι βγήκα πρώτος, καθώς νόμιζα ότι ήμουνα ο δεύτερος με το 1-0-0-29, αλλά ξανακοίταξα και είδα ότι ήμουν πρώτος με το 59-91, τότε ένιωσα μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, καθώς είχα να κατέβω από το λεπτό, όπως είπατε και εσείς, από τον Αύγουστο το 25, και είναι ένα ψυχολογικό φράγμα, θεωρώ, των 60 δευτερολέπτων, το οποίο σιγά σιγά αρχίζω και το κατακτάω και με βοηθάει να είμαι σταθερά κάτω από τα 60 δευτερόλεπτα.
0: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μίλησες μετά την επιτυχία σου και τι είπες?
1: Πρώτος ασφαλώς ήταν ο προπονητής μου, με τον οποίο με συνεχάρη και είπαμε ότι τα καταφέραμε, ο στόχος μας ήταν το χρυσό στα 100 πρόσκειο σίγουρα, και ήταν κάτι το οποίο το στοχεύαμε όλη τη χρονιά έπειτα από το ασημένιο στο διαγώνισμα πέρσι, και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Έπειτα μίλησα με τους συναθλητές μου, με τους γονείς μου, με την κοπέλα μου, με αρκετούς.
0: Η στιγμή που ανεβαίνεις στο βάθρο και ακούς τον εθνικό ύμνο?
1: Πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα το να ακούω τον εθνικό ύμνο, όποιο είναι αυτός, και ειδικά αφού είχε προηγηθεί τόση δουλειά και τόσο σκόπος για να φτάσω μέχρι εκεί και να αμυφθώ με ένα χρυσό μετάλλιο, πραγματικά ρίγος και πολύ συγκίνηση και ευτυχία.
0: Βαγγέλη, τι έμαθες, τι πήρες, τι θα κουβαλήσεις ως αγωνιστική εμπειρία από αυτή τη διοργάνωση μαζί?
1: Θεωρώ πως θα κουβαλήσω την ωριμότητα που είχα σε κάποιες κούρσες και την ψυχραιμία σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έτσι ώστε να καταφέρω στο μέλλον να χτίσω κάτι πολύ καλύτερο και πιο σταθερό.
0: Λοιπόν, πάμε πίσω στην Σλοβακία, Σαμορίν, 2025. 100 μέτρα πρόστιο παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο. Πώς έφτασες σε αυτή την επιτυχία? Εκεί ήσουν πάνω από το λεπτό, έτσι, 1-0-0-18. Πώς έφτασες μέχρι τον τελικό?
1: Ξανά πέρασα από τον προκριματικό και τον ημιτελικό, στο οποίο έκανα, θεωρώ, πολύ καλές κούρσες για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, στον προκριματικό έκανα απλά μία συντηρητική κούρσα, την οποία είχαμε σχεδιάσει ακριβώς αυτό, γιατί πάλι τα 100 πρόστιο ήταν την τελευταία ημέρα και πάντα σωρέζεται λίγο κούρα στην τελευταία ημέρα, αλλά έκανα ένα ιδανικό πέρασμα, θεωρώ, από τον προκριματικό. Και μετά στον ημιτελικό προσπάθησα να φτάσω το ρεκόρ μου, στο οποίο έφτασα πάρα πολύ κοντά. Εκείνη τη στιγμή το ρεκόρ μου ήταν 1-0-0-66 και εγώ έκανα 1-0-0-70. Το έχασα δηλαδή για πολύ λίγο, αλλά ήξερα ότι θα έρθει στον τελικό.
0: Και πέφτεις στον τελικό. Πώς πήγε η κούρσα?
1: Η κούρσα θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά στον τελικό. Υπήρχαν σίγουρα κάποια λαθάκια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα και να είχα πετύχει εκεί το πρώτο μου 59, αλλά από τη στιγμή που ήρθα σημαίνει ο μετάλλιο με τόση μικρή διαφορά από τον τρίτο, την οποία την κάλυψα κυριολεκτικά στα τελευταία 5 μέτρα, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήμουν πολύ χαρούμενος με το σημαίνει μετάλλιο και ότι μπορούσα και συναγωνιζόμουν μέχρι τη τελευταία στόση.
0: Εκεί συμμετείχες και στην μεικτή ομαδική 4x100 ασημένιο μετάλλιο. Με ποια παιδιά ήσουν μαζί?
1: Ήμουν μαζί με τον Νικόλα τον Παπαθεοδόρου, τον Ιάσονα τον Ρούτουλα και τον Νικόλα του Σπαθαράκη.
0: Πώς είναι η ομαδική, ποια είναι η διαφορά, τι πρέπει να ταιριάξουν οι αθλητές μεταξύ τους για να φτάσουν σε έναν βάθρο?
1: Θεωρώ ότι η χημεία είναι πολύ σημαντική σε μια ομάδα για να αποδώσει στο μέγιστο, καθώς ο ένας σμπρώχνει τον άλλον ουσιαστικά για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, εμείς σαν ομάδα ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, καθώς ο Ιάσονας Ρούτλας και ο Νικόλας Παθαράκης έφυγαν από τους εφήβους φέτος, οπότε δεν ήταν μαζί μας στη ταλαιοδρομία. Και ήμασταν μια πολύ δεμένη ομάδα, με πολύ καλό ηθικό, και αυτό το δείξαμε, θεωρώ, στην πισίνα, που από την ακριανή διαδρομή καταφέραμε και κατακτήσαμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, το οποίο ήταν το πρώτο για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη ταλαιοδρομία.
0: Ήταν έκπληξη για εσάς αυτό το μετάλλιο ή όχι?
1: Για εμάς προσωπικά, εμείς το πιστεύαμε το μετάλλιο. Δηλαδή, ξέραμε ότι άμα κάνουμε αυτά που μπορούσε ο καθένας, θα φτάναμε στο μετάλλιο, είτε αυτό ήταν χάλκινο, είτε αυτό ήταν χρυσό. Και το χρυσό το χάσαμε για πολύ λίγα κλάσματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει. Αλλά έτσι είναι αυτά. Είναι όλοι στο νήμα, στον τραυματισμό, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε αυτό το μετάλλιο, καθώς μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το καταφέραμε σαν ομάδα και σαν σύνολο και όχι καθένας ατομικά, κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και δώσαμε και πολύ μεγάλη χαρά σε όσους ήταν εκεί και όσους μας παρακολουθούσαν.
0: Οι αντιδράσεις ποιες ήταν, ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός από τους τέσσερις?
1: Θεωρώ ότι ήμασταν όλοι το ίδιο εκδηλωτικοί, καθώς όλοι νιώσαμε μια εξηλαίωση για το ότι τα καταφέραμε και μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή να πάρουμε το μετάλλιο. Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλοι ήμασταν πάρα πολύ εκδηλωτικοί και χαρούμενοι.
0: Και μάλιστα κάνατε, βελτιώσατε μια πανελλήνια επίδοση μετά από 14 χρόνια, έτσι, από το 2011 που ήταν 3-38-09. Και όταν ένα ρεκόρ βελτιώνεται μετά από τόσα χρόνια, αυτό που λέμε γράφει τη δική του ιστορία, έτσι, Βαγγέλη?
1: Ακριβώς έτσι είναι, και ήταν σημαντικό ότι κάναμε μια νέα πανελλήνια επίδοση, γράψαμε το όνομά μας σε αυτό το πίνακα. Και ήταν πολύ μαγική εκείνη η κούρσα.
0: Και το 2024 πας στη Λιθουανία, στο Βίλνιους, και παίρνεις το χρυσό μετάλλιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πας στα 100 μέτρα πρόστιο. Πηγαίνοντας εκεί, είχες στόχο το βάθρο ή όχι, ήταν έκπληξη για σένα?
1: Είχα στόχο το βάθρο, καθώς είχα κάνει μια πολύ καλή επίδοση στο Ακρόπολης εκείνης της χρονιάς, η οποία με έφερνε πρώτον και κυριότερον σε θέση πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, και δεύτερον πρώτος στην κατάταξη 100 πρόστιο στο Πανευρωπαϊκό, όπως και στα 200 ήμουνα πρώτος. Και είχα μεγάλη απαιτήσεις στον εαυτό μου και κατά κάποιον τρόπο τα κατάφερα.
0: Για πες μας, πώς έφτασες εκεί μέχρι το πρώτο σκάλι του βάθρου, η διαδρομή?
1: Ξεκίνησα από τον προβληματικό, στον οποίο πραγματικά δεν είχα καθόλου όρεξη να πέσω, γιατί ήμουνα πολύ στεναχωρημένος από το 200 της προηγούμενης ημέρας, γιατί είχα βγει τέταρτος και είχα κάποια προβλήματα, είχα πάθει τροφική δηλητηρίαση και δεν με άφησε αυτό να κάνω την κούρσα που ήθελα στα 200, και έτσι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ το ότι δεν κατάφερα να βρεθώ στο βάθρο και εκεί που θεωρούσα ότι άξιζα, αλλά όταν έφτασα πίσω από το βατήρα στο προκριματικό, μπήκα με καθαρό μυαλό. Έτσι έκανα μια αρκετά καλή επίδοση για προκριματικό και συνέχισα στον ημιτελικό, στον οποίο πάλι προσπάθησα να πλησιάσω το ρεκόρ μου και έφτασα αρκετά κοντά. Και στον τελικό, που ο τελικός πάντα είναι ένας τελικός, σημασία έχει, θεωρώ, το μετάλλιο, και ήρθε το χρυσό.
0: Ήρθε το χρυσό. Για πες μου, εκείνη τη στιγμή πώς τη βίωσες, πώς την έζησες? Είναι η πρώτη σου μεγάλη επιτυχία, η πρώτη μεγάλη διάκριση. 1-0-0-80 ήταν ο χρόνος σου. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή?
1: Εκείνη τη στιγμή απλά το μόνο που κοίταξα όταν τερμάτισα ήταν το λαμπάκι πάνω από το βατήρα, το οποίο είχε ανάψει και ήταν ένα, που σήμαινε ότι ήμουν πρώτος. Και όταν το είδα αυτό, απλά ανέβηκα στη διαδρομή και άρχισα να χτυπάω το νερό, να φωνάζω, να το χαίρομαι με την ψυχή μου, γιατί το άξιζα αυτό το χρυσό μετάλλιο και το κατέκτησα πραγματικά με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο, μέσα από πολύ ψυχολογικό πόλεμο, και ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή για μένα, η οποία θεωρώ ότι με βοήθησε έτσι ώστε να συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστώ.
0: Ήταν αυτό που λέμε, σου έδωσε κατά το κοινό λεγόμενο, Βαγγέλη, είπες τώρα το έχω?
1: Ναι, συμφωνώ, δηλαδή και πριν την κούρσα και μετά το πίστευα ότι θα γινόταν αυτό.
0: Το 2023 στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας που είχες πάρει το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, ήταν αυτό που λέμε το σήμα αρχής ότι κάτι έχω, μπορώ, λειτουργήσε εκείνη η επιτυχία?
1: Εκείνη η χρονιά ήταν μια πολύ δύσκολη για μένα, καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά με την εθνική ομάδα και μεγάλες οργανώσεις και ήμουνα και μικρός ηλικία, οπότε δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, αλλά βγήκε πολύ καλά το κατοστάρι και είχα κάνει ένα ρεκόρ και τον τελικό. Είχα κατέβει πρώτη φορά το 1-3 και είχα πάει 1-2 και πραγματικά το είχα χαρεί πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο μου μετάλλιο, πρώτη μου μεγάλη χαρά με την εθνική ομάδα και εκεί πίστευα ότι θα έρθει μια πολύ καλή πορεία τα επόμενα χρόνια.
0: Θέλω να μας πεις για την εμπειρία σου. Είσαι 16 ετών στο Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024. Είσαι στην μεικτή σκυτάλη με την Νόρα Δράκου, Άννα Ντουνάκη, με τον Χρήστου. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Πώς είναι πρώτα απ' όλα η σκέψη σου πριν πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πώς φανταζόσουν ότι θα είναι η διοργάνωση?
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν πάρα πολύ ήρεμος, καθώς ήμουν αρκετά συνειδητοποιημένος, μπορώ να πω, για το πού πάω και τι ακριβώς πάω να κυνηγήσω με την ομάδα μας και ήμουν καταρχάς πολύ ενθουσιασμένος με όλη αυτή την κατάσταση στην οποία έφερα τον εαυτό μου, να είμαι 16 ετών, να είμαι ο νεότερος Έλληνας κολυμβητής ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πραγματικά απολάμβανα την κάθε στιγμή που ζούσα στο Ολυμπιακό χωριό.
0: Πηγαίνοντας εκεί υπήρχε κάτι που δεν το είχες σκεφτεί, δεν είχε πέρασει καν από το μυαλό σου ή ό,τι σκεφτόσουνα ήταν και αυτό που έβλεπες και βίωνες από το Ολυμπιακό χωριό, από τις εγκαταστάσεις, πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό του μέρους?
1: Σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα είχα φανταστεί και ήταν διαφορετικά. Συνήθως ήταν θετικά διαφορετικά. Είτε είχα φανταστεί αλλιώς το κολυμβητήριο, είτε το Ολυμπιακό χωριό, είτε τη συμπεριφορά των αθλητών, το πώς κινούνται, το πώς κολυμπάνε, το τι σκέφτονται, όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν διαφορετικά από ό,τι τα περίμενα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όλη η νεοτροπία των μεγάλων αθλητών, γιατί εγώ σαν μικρός τότε ήθελα να μάθω και ακόμα θέλω να μάθω τους μεγαλύτερους και έχοντες εμπειρία, γιατί θεωρώ ότι με βοηθάει πάρα πολύ σαν Βαγγέλη και νιώθω πολύ ευγνώμων που κατάφερα σε τόσο μικρή ηλικία να πάρω τέτοιες εμπειρίες.
0: Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με άλλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα, αυτό που λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες? Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά όταν το ζεις από μέσα?
1: Θεωρώ το κύρος της διοργάνωσης και ότι άμα το απομυθοποιήσεις από νωρίς, δηλαδή μπορέσεις και τα βρεις με τον εαυτό σου και πεις ότι είναι απλά ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, απλά με άλλη ονομασία, θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις επιδόσεις σου θετικό, καθώς σου φεύγει μια πολύ μεγάλη πίεση των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί αντικειμενικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και είναι η πιο, το πιο μεγάλο κύρος, θεωρώ. Οπότε άμα μπορέσεις και το απομυθοποιήσεις στο μυαλό σου, είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνεις πάρα πολύ.
0: Τρέξατε στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 3:46:40, 13η επίδοση. Πώς ήταν το αγωνιστικό, πώς το βίωσες, πώς το έζησες?
1: Το αγωνιστικό ήταν φοβερό, καθώς μπήκα σε ένα κολυμβητήριο γεμάτο και πρώτη φορά το βίωσα αυτό με τόσο πολύ κόσμο να φωνάζει και να ζητοκραυγάζει για όλες τις εθνικές ομάδες. Ήμουν πολύ τυχερός που είχα και την οικογένειά μου, την αδερφή μου, τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Οπότε ένιωθα μια ακόμα πολύ μεγάλη χαρά που θα μπορέσω να αγωνιστώ για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά στην οικογένειά μου. Και ήταν κάτι το οποίο με στιγμάτισε, θεωρώ. Από τη στιγμή που μπήκα στο νερό, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι να φύγω ήταν κάτι μοναδικό.
0: Βαγγέλη Ντούμα, από εκεί και πέρα αυτό που λέμε κοιμάσαι και ξυπνάς, είναι στο μυαλό σου οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να βρεθώ? Και πρώτα απ' όλα, όσο δύσκολο είναι κάποιος να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να πούμε για το ακροατήριο, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ανέβει στο βάθρο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι ο ίδιος. Όσοι πάνε εκεί είναι εν δυνάμει που λέμε μεταλλιούχοι, φυσικά βάσει των χρόνων, έτσι, να έχεις τις δυνατότητες. Είναι στο μυαλό σου?
1: Θεωρώ ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες για μένα είναι ο μεγαλύτερος στόχος τα τελευταία δύο χρόνια και θα παραμείνει και για τα επόμενα δύο μέχρι να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ γρήγοροι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα είναι ίσως οι γρηγορότεροι όλων των εποχών και θέλω πάρα πολύ να βρεθώ εκεί και να καταφέρω να ανέβω στο βάθρο, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το καταφέρω και θέλω να το αποδείξω.
0: Σε ποιο αγώνισμα θα στοχεύσεις για να ανέβεις στο βάθρο, Βαγγέλη?
1: Τα αγωνίσματα πια του προστίου, τα οποία είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι 3 από 2. Οπότε θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και στα 3, αλλά θεωρώ ότι έχω τις περισσότερες ελπίδες στα 100 και στα 200.
0: Βαγγέλης Ντούμας, εάν φτιάξουμε μια αθλητική ταυτότητα, τι στοιχεία θα βάλεις μέσα? Ποια είναι τα αθλητικά σου στοιχεία, τεχνικά και τακτικά?
1: Θεωρώ σίγουρα εγωιστής, πεισματάρης, ήρεμος, ψύχρεμος, που σέβεται τις καταστάσεις, συνειδητοποιημένος και τώρα πια περισσότερο όριμος.
0: Τώρα πια περισσότερο όριμος και όλα αυτά στα 18 χρόνια. Τι άλλο θέλεις να προσθέσεις, είτε τεχνικά είτε τακτικά, τι θες να βάλεις?
1: Θεωρώ ότι ξέρω πώς να διαχειριστώ την κούρσα πια. Ξέρω τι ακριβώς να κάνω ώστε να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλω.
0: Ποιοι προπονητές και τι στοιχεία σου έδωσε ο καθένας στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
1: Ξεκίνησα στην αγωνιστική με τον κύριο Γιώργο Τηλιγαδά, ο οποίος μου έμαθε ουσιαστικά όλο το αγωνιστικό κομμάτι σαν μικρό παιδί από τα 13 μου μέχρι τα 16 μου και με έφερε σε αυτό το, σε αυτό τον κόσμο, τον αγωνιστικό κόσμο της κολύμβησης. Με αυτόν πήρα το πρώτο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με αυτόν πήγα τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε θεωρώ ότι με έφτασε μέχρι ένα επίπεδο το οποίο από εκεί και μετά είναι δύσκολο να το συντηρήσεις. Έπειτα θα πάω στον κύριο Τάσο Καλιτσάρη, ο οποίος είναι ο προπονητής μου τα τελευταία δύο χρόνια και αυτός μου έχει μάθει πάρα πολλά. Με έχει βοηθήσει κυρίως και πρωτίστως σαν άνθρωπο να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου καθημερινά και έπειτα σαν αθλητή να πετυχαίνω τους στόχους μου εντός και εκτός νερού και να είμαι πάντα αισιόδοξος.
0: Η οικογένεια, τι ήταν αυτό που έδωσε, συμπλήρωσε, σου έμαθε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα? Και σίγουρα είναι αυτό που λέμε χορηγός, είτε οικονομικά είτε και σε όλες τις άλλες πτυχές.
1: Η οικογένεια είναι αυτή σίγουρα που με έκανε αυτό που είμαι τώρα, σαν άνθρωπο, σαν αθλητή, σαν ανθρώπινο όν πάνω σε αυτόν τον κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς χωρίς αυτούς δεν ξέρω που θα ήμουν και τι θα έκανα και αυτοί με έφεραν ως εδώ, αυτοί με κατάφεραν και έγινε αυτός ο άνθρωπος που είμαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πότε ασχολήθηκες, ποια ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκες σε κολυμβητήριο, πού και ποια ήταν η αφορμή, ποιοι σε πήγανε?
1: Πρώτη φορά που βρέθηκα στο κολυμβητήριο ήταν στα 5 μου, στο παλιό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, στη μικρή πισίνα και με πήγαν οι γονείς μου πρώτη φορά να μάθω να κολυμπάω ίσα ίσα τα βασικά έτσι ώστε να μπορώ να επιπλέω στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα

0: Από μικρός κόλλησα με το κολύμπι.
1: Πότε γύρισε, στην αρχή δεν ήθελες, πότε έκανε τη στροφή και άρχισε να σου αρέσει και ποιοι ήταν οι λόγοι μετά που έμεινες?
0: Η πρώτη φορά που άρχισε να μου αρέσει ήταν γύρω στην ηλικία των 9-10 ετών, καθώς εκεί άρχισα να κάνω και πολλές παρέες με τα παιδιά της ομάδας μου και εκεί θεωρώ ότι άρχισε να μου αρέσει το κολυμβητήριο πιο πολύ για την παρέα. Έπειτα άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορώ να κάνω μεγάλα πράγματα γύρω στα 14, όταν είδα ότι είχα αρκετό ταλέντο ώστε να με πάει μπροστά σε αυτή την ηλικία και να πρωταγωνιστήσω από μικρός.
1: Και πότε κατάλαβες αυτό που λέμε τη μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, ότι το έχω πέρα από την διασκέδαση?
0: Θεωρώ ότι αυτό έγινε στην πρώτη με εθνική ομάδα. Αυτή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο 2023, στην πολυεθνή συνάντηση στο Βελιγράδι, που εκεί κατάλαβα ότι θέλει πολλές θυσίες και η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό είναι αληθινή και είναι εδώ.
1: Και έξω από την πισίνα, τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται γυμναστήριο, διατροφή, καλός ύπνος? Τι άλλα συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε?
0: Η προπόνηση, μία προπόνηση είναι συνήθως 2 ώρες. Οι υπόλοιπες 22 ώρες είναι πάντα ή σχεδόν πάντα πιο σημαντικές από τις 2 ώρες προπόνησης. Γιατί ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για να αθλητή, ώστε να αναρρώνει σωστά. Όπως είναι και οι διατάσεις και η διατροφή, πάρα πολύ σημαντική, αλλά και το γυμναστήριο. Όλα αυτά μαζί βοηθάνε έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο νερό.
1: Ο Βαγγέλης Τούμας, σε πιο νεαρή ηλικία, ακόμη και σήμερα, είχε πρότυπο κάποιον Έλληνα ή κάποιον κολυμβητή από άλλη χώρα?
0: Σίγουρα, από όταν άρχισε να μου αρέσει το πρόστιο, είχα σαν είδαλμα τον Άνταμ Πίτη, ο οποίος είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο 50 και στα 100 πρόστιο, και νιώθω και πολύ τυχερός που έχω καταφέρει και έχω κολυμπήσει δίπλα του σε αγώνα, και ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για μένα να κολυμπήσω δίπλα στο είδωλό μου.
1: Μιλάμε για έναν κολυμβητή με 50 μετάλλια στο σύνολο, 6 Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 χρυσά, 3 σημαίνια, 32 χρυσά έχει, 12 σημαίνια, 6 χάλκινα, ένας μύθος πραγματικός. Και μάλιστα έκανε και κάτι το οποίο δεν ήταν σύνηθες. Τώρα τον Αύγουστο 2026 παντρεύτηκε την κόρη ενός σεφ του Gordon Ramsay, που έχει και τηλεοπτική εκπομπή σε όλο τον κόσμο, και πήρε και το επώνυμό του, έτσι, Holly Ramsay Pitty, και από σεβασμό, αλλά είχε και μια κόντρα με την οικογένειά του, μια ιστορία που έγινε γνωστή ευρέως. Ήτανε από μικρό, το φανταζόσουν ποτέ ότι θα τρέχεις δίπλα από τον Adam Pitty?
0: Δεν το φανταζόμουν, είναι αλήθεια, να φτάσω σε αυτό το σημείο, να τρέχω δίπλα σε αυτό το θρύλο της κολύμβησης, και είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω καταφέρει όλα αυτά και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι έχει γίνει και θέλω πολύ να δω τι άλλο με φυλάει σε αυτή η καριέρα.
1: Για το Βαγγέλη Τούμα, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
0: Είναι, θεωρώ, ύψιστη τιμή για έναν αθλητή να εκπροσωπεί την εθνική του ομάδα σε μεγάλες οργανώσεις, καθώς κουβαλάει ένα έθνος από πίσω του με πολλούς Έλληνες και πολύ κόσμο που στηρίζονται πάνω στο συγκεκριμένο αθλητή, και για μένα συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορώ να έχω.
1: Βαγγέλη Τούμα, η συνέχεια τι έχει, σπουδές και σε ποια χώρα?
0: Η συνέχεια είναι τώρα σπουδές στην Αμερική με αθλητική υποτροφία και συνεχίζουμε εκεί την προπόνηση κανονικά, συνδυάζονται με σπουδές και τα καλύτερα θεωρώ πως είναι κοντά μας.
1: Τι περιμένεις να σου δώσει η Αμερική, και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά?
0: Είμαι πολύ σίγουρος ότι η Αμερική θα με βοηθήσει να εξελιχθώ πρώτα σαν άνθρωπος και σαν αθλητής, καθώς έχει κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δυστυχώς λείπουν, όπως είναι η σωστή εκπαίδευση, σωστή, να μπορέσεις να συνδυάζεις τον αθλητισμό με τα ακαδημαϊκά, και εκεί είναι ένα μέρος στο οποίο μπορείς να τα καταφέρεις όλα αυτά και θεωρώ ότι θα με αναδείξει πάρα πολύ και θα πάει πολύ μπροστά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βαγγέλης Τούμας, πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση, κάτοχος 5 μεταλλίων.

0: από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βαγγέλη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να ανέβεις στο βάθρο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων παγκοσμίων και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, να συνεχίσεις να φέρνεις επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κολύμβηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, η τιμή ήταν η δική μου.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θάνος Τσουμέκα στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Άλλη μία γλυκιά ζωή άρχισε.
1: Η πρώτη για το φθινόπωρο αυτό. Με σ' αρέσει που λέμε. Τις εποχές λέμε.
0: Είναι, το ξέρω, μυρολογιακά είναι φθινόπωρο.
1: Απλώς... Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, ότι... ναι. Σωστά. Προχωράμε, απλώς όμως. Δεν θέλω να το παραδεχθώ.
1: Είμαστε ότι... εδώ μαζί, προχωράμε.
0: Ότι τα φύλλα θα αρχίσουν να πέφτουν.
1: Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί πέρα.
0: Δεν φτάσαμε εκεί.
1: Δεν μιλάμε για τον καιρό, μιλάμε για το ημερολόγιο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ούτως ή άλλως δεν χρειάζονται εξηγήσεις.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι λέει το τραγούδι. Don't explain. Με αυτό αρχίσαμε την εκπομπή σήμερα. Διάσημο κομμάτι, πολύ αγαπημένο. Κυκλοφόρησε από την περίφημη Billie Holiday το 1946.
1: Don't explain. Έτσι είπε σε κάποιον όταν είδε λίγο καραγιόν στο πουκάμισό του.
0: Ωραίο αυτό, ε. Ναι. Τώρα, αν ισχύει, αν είναι μύθος, δεν ξέρω.
1: Πάντως, αλλά... κάπως έτσι χτίζονται οι ιστορίες.
0: Ναι, κάπως έτσι χτίζονται.
1: Πάνω
0: πραγματικά.
1: Σε ένα μύθο, πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός. Ναι. Ξεκινάει το νήμα και προχωράει η ιστορία.
0: Προσοχή στο κραγιόν, λοιπόν. Πάντως, η ίδια είπε αυτό. Εμείς το ακούσαμε από μία διαφορετική. Και αυτή όμως είναι θρυλική η μορφή της τζαζ, την Κασάνδρα Γουίλσον. Έφυγε προχθές, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.
1: Ήτανε μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής, στιχουργός, συνθέτρια και ερμηνεύτρια, αλλά και παραγωγός η ίδια με Grammy δύο φορές. Αφήνει ένα αποτύπωμα, αφήνει κάτι σημαντικό πίσω της.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι το κυκλοφόρησε το 2015, 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Billie Holiday, ως φόρο τιμής, όπως είχε πει και η ίδια, και όχι για να αντιμιμηθεί.
1: Πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Φαίνεται αυτό, γιατί ήταν διαφορετική τελείως και η εκτέλεση.
1: Είπαμε λοιπόν ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ακούτε τη Γλυκιά Ζωή όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης.
1: Και η γυναικεία φωνή που ακούτε προφανώς είναι η Νατάσα Φυσαρίωνος.
0: Ελπίζουμε ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Αυτό το δίωρο λοιπόν είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή, πάντα με θέματα έτσι γαστρονομίας, θέματα διατροφής, θέματα... πώς θα το πούμε, τα εκλεκτά ελληνικά, και συνήθως με αυτά ασχολούμαστε, τα επώνυμα προϊόντα.
1: Και έχουμε ωραία θεματολογία και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι πολύ έντονο, βαρύ και βαθύ γαστρονομικό περιεχόμενο, για να κάνουμε μετά ένα ταξιδάκι στο Αιγαίο. Πάμε.
0: Λοιπόν, κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο είναι μία μαγείρισα που έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν με διάφορες αφορμές. Θα έχουμε τη χαρά να την γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί όλη η πρώτη ώρα της εκπομπής θα είναι μία συνομιλία με τη Γεωργία Κουτσούκου. Την καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Καλησπέρα, Γεωργία.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς μας ήρθες.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σεφ. Σύμβουλος γαστρονομίας.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό. Εκπαιδεύτρια.
2: Και αυτό.
0: Έχεις δημιουργήσει και το Soul Chef. Έχεις γεννηθεί στην Καλαμάτα.
2: Και έχω μεγαλώσει.
0: Έχεις μεγαλώσει εκεί.
2: Ναι.
0: Έχεις ρίζες και από τη Μάνη.
2: Ναι.
0: Σαφώς σπουδές στη μαγειρική τέχνη. Αλλά και αυτά που δεν γνωρίζαμε. Διερμηνία. Μετάφραση, διεθνείς σχέσεις, δημόσιες σχέσεις, πολλά πολλά μαζί.
2: Έχει λίγο πλάκα όλο αυτό.
0: Θες να μας το ξετυλίξεις αυτή την ιστορία? Δηλαδή πώς ξεκίνησε από την Καλαμάτα και τη Μάνη, πότε μπήκε η γαστρονομία, ας πούμε, ουσιαστικά στη ζωή σου, πότε είπες θέλω να ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά, και πότε ξεκίνησε το ερασιτεχνικό κομμάτι της γαστρονομίας, δηλαδή μαγείρευες από μικρή?
1: Πώς εξελίχθηκε, ναι.
2: Από μικρή δεν μαγείρευα. Από μικρή μου άρεσε να τρώω και να δοκιμάζω, και μάλιστα είμαι και τύπος που τρώω από το τηγάνι, βουτάω από την κατσαρόλα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δείγμα ότι θα γίνω μαγείρισα. Δεν το είχα σκεφτεί. Έφυγα από την Καλαμάτα για σπουδές, πήγα στη Ρώμη, έγινα διερμηνέας. Ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Και ακόμα δεν το έχω αποβάλει.
1: Ωραία, έχεις ένα μικρόφωνο τώρα.
2: Τώρα
1: λοιπόν,
2: ένα μικρόφωνο,
1: αξιοποίησέ το.
2: Θα σας καλέσω σε επόμενη φορά να σας κάνω Εγώ δεν μπορώ να σας κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ, γιατί δεν εργάζομαι εδώ. Αλλά θα βρω τρόπο να σας καλέσω να σας πάρω εγώ συνέντευξη την επόμενη φορά.
0: Τέλεια.
2: Το θέλω. Αυτό είναι και ένα από τα όνειρά μου. Θέλω να πάρω συνέντευξη από δημοσιογράφους, διάφορους φίλους που έχω. Θα ήθελα πολύ να το κάνω.
1: Μετά τη Ρώμη.
2: Μετά τη Ρώμη γύρισα στη Καλαμάτα. Έψαξα για δουλειά, δεν βρήκα. Έφυγα για την Αθήνα. Δούλεψα στην Εθνική Τράπεζα σαν υπενοικιαζόμενο προσωπικό 3 χρόνια.
1: Που από αυτές οι συμβάσεις τότε.
2: Αυτές οι συμβάσεις, ναι, τότε φοβερές. Μεγάλο σχολείο η Εθνική Τράπεζα, να το πούμε αυτό. Δηλαδή έκανα πολλά σχολεία, αλλά αυτό ήταν το μεγαλύτερο από πολλές πλευρές. Μαθαίναμε και λίγο πειθαρχία με ανορθόδοξο τρόπο, βέβαια, αλλά το μαθαίνεις.
1: Τι έκανες στην τράπεζα?
2: Στην τράπεζα ήμουνα στο help desk για τα καταστήματα της Εθνικής. Έδινα οδηγίες όταν είχε πρόβλημα ο υπολογιστής. Είχαμε ένα μπούσουλα και έλεγα, κάντε shutdown restart. Φοβερές.
1: Αυτό που κάνει σήμερα ένα call center.
2: Αυτό που κάνει, ναι, τα call center. Ναι. Έκανα ακριβώς αυτό. Αλλά μιλούσα μόνο με τα καταστήματα, ναι, της Εθνικής.
1: Όχι με πελάτες εννοείς.
2: Όχι με πελάτες, όχι. Μετά έγινε και αυτό, νομίζω, με το internet banking. Απλά εγώ δεν πήγα σε αυτήν την υπηρεσία. Έφυγα. Δηλαδή, έληξε η σύμβαση και έφυγα. Mm-hmm. Τότε έκανα ένα μεταπτυχιακό εδώ, στην Αθήνα.
1: Σε τι?
2: Έκανα διεθνείς σχέσεις.
1: Ωραία, αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Το τρίτο
2: είναι το τρίτο.
1: Το πρώτο
2: στο...
1: είναι η Ρώμη.
0: Η Ρώμη, οι γλώσσες, ναι,
1: ναι. Μετά είναι η τράπεζα, τώρα είναι το τρίτο. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη γαστρονομία.
2: Περίμενε. Έχω να πω για τη γαστρονομία ότι ξεκίνησα με την αγορά της Καλαμάτας. Γιατί οι θείοι μου, τα αδέρφια της μητέρας μου, χασάπηδες, κρεοπόλιδες. Και ο παππούς μου σφάχτησε από τους καλύτερους που υπήρχε ever. Mm. Στο γόνατο σφάζουμε. Έχω μάθει τώρα να κάνω τέτοια. Ο μπαμπάς μου καπετάνιος, αλλά μετά μαζί με το θείο μου ψαράδικο, όλα αυτά στην αγορά. Είμαι παιδί της αγοράς.
0: Έχει ζήσει δηλαδή όλο αυτό το
2: δηλαδή
0: κομμάτι.
2: Δηλαδή νομίζω ότι σαν τη λαϊκή, σαν την αγορά δεν υπάρχει.
1: Μιλάμε τώρα για την ανοιχτή αγορά της Καλαμάτας.
2: Ανοιχτή αγορά της Καλαμάτας.
1: Που λειτουργούσε μέχρι να πω λίγα χρόνια, θα πω εγώ.
2: Ναι,
1: όχι
2: σωστά.
1: Στην Έγλη και στις Δόξεις που γνώρισε τη δεκαετία του 80 και του 90.
2: Όχι.
1: Αλλά είχε διάφορα μαγαζιά μέσα που παίξανε και αυτά τα ρόλο.
2: Και ακόμα υπάρχουν. Έχουν, εντάξει. Παράλληλα. Βοήθεια στο θείο στις γουρνοπούλες. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να καθαρίζω τους πάγκους για τις γουρνοπούλες. Και να πλένω. Έξι.
0: Τα απίστευτα. Έτσι γίνεται όμως. Ναι.
2: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ξέρεις, ήταν μαγικό. Γιατί η θείη μου, τώρα αναφέρομαι και λίγο στην οικογένειά μου, ήταν ομορφόπαιδα ρε παιδί. Ήταν ψηλή και αυτά τώρα δεν είναι στη ζωή πια, δυστυχώς. Κανένας από αυτούς. Και φορούσαν αυτές τις άσπρες ρόπες και τα λοιπά. Και ήταν μαγικό. Και κόβανε καν, ήταν και ομορφόπαιδα. Έρχονταν διάφορες κυρίες εκεί και καταλάβαινα ότι γινόταν ένα παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι. Το οποίο είχε μια σφυρτάδα. Το πρώτο έδεσμα που δοκίμασταν η γουρνοπούλα.
0: Βέβαια. Αναμενόμενο.
2: Ψάρι συχνά λόγω του ψαράδικου του άλλου μου θείου από το ζώο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν ο καλύτερος πολιτής, λέγανε τότε, όχι πολιτής, στο ψάρι. Δηλαδή σου πουλέγε σαρδέλα που λέγαμε πριν για ροφό. Άνετα, θα μπορούσε να την πατήσεις. Δεν το έκανε, αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Αν ήθελε, θα μπορούσε να το κάνει. Μετά, να πω ότι στη Ρώμη, κάποια στιγμή που υπήρχε ένα οικονομικό θέμα τεράστιο, τώρα δεν μπορώ να πω στον αέρα τι ακριβώς είχα κάνει, αναγκάστηκα να βρω δουλειά. Ποια ήταν η δουλειά που βρήκα? Στη Λαϊκή της Ρώμης.
0: Τέλεια.
2: Πούλαγα στη Λαϊκή και παράλληλα μαγείρευα, έφτιαχνα σουβλάκια.
1: Το θυμάσαι αυτό?
2: Πολύ καλά. Ήμουν φοιτήτρια πια. Έψινα σουβλάκια στη Λαϊκή της Ρώμης και τα πούλαγα και έλεγα Greek σουβλάκι, Greek σουβλάκι. Τα γραμμάκια, μα και Greek σουβλάκι, ήταν Ιταλία σουβλάκι. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Άλλο μεγάλο σχολείο επίσης, Λαϊκή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Της Ρώμης. Ήμουν στην τέταρτη, γιατί έχει πέντε, τώρα δεν ξέρω αν έχει.
1: Σε ποια συνοικία θυμάσαι?
2: Ήταν στην Via Casalbertone, Κοίτα καλά. Τώρα.
0: Αν δεν θυμάσαι, δεν πειράζει. Μπορεί
2: θυμάμαι
0: να σου
2: την οδό,
0: μετά.
2: Γιατί ναι. ήταν κάτω από το σπίτι μου.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν θυμάσαι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι την περιοχή τώρα.
0: Δεν πειράζει, μπορεί να σου έρθει μετά.
2: Θυμάμαι πάντως ότι έμενα Via Casal Bertone 107.
1: Ωραία.
0: Διαφορετική η λαϊκή της Ρώμης από τη δική μας.
2: Με την ίδια μαγεία, αλλά διαφορετική.
0: Μάλιστα. Και τελικώς η γαστρονομία πώς ήρθε.
2: Η γαστρονομία.
1: Είπες για το μεταπτυχιακό, αλλά δεν το προχώρησες.
2: Έκανα το μεταπτυχιακό, εντάξει. Μετά δούλεψα στην ΑΜΕΛ. Η ΑΜΕΛ είναι η εταιρεία λειτουργίας της Αττικό Μετρό. Mm-hmm. Στα τρένα, mm-hmm. στη Στασί τώρα πια. Εντάξει, πέρναγα ωραία, έκανα εκεί δημόσιες σχέσεις, ήμουν στις δημόσιες σχέσεις εκεί, καλούς συναδέλφους, οι οποίοι με στήριξαν πολύ στα πρώτα μαγειρικά βήματα και με στηρίζουν ακόμα, ας πούμε, τώρα με πειράζουν και λέει από εμάς ξεκίνησες, ας πούμε, να τους πούμε ένα γεια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ξέρω ότι κάποιοι με ακούνε, μας ακούνε. Ξαφνικά αποφασίζω ότι δεν μπορώ να είμαι υπάλληλος. Δεν αντέχω πια το ωράριο. Δεν αντέχω να πηγαίνω κάθε μέρα και να κάνω το ίδιο πράγμα. Το μόνο που με ξεκουράζει, με ηρεμεί και με κάνει να σκέφτομαι δημιουργικά, επειδή μου άρεσε πάντα να γράφω και μου έδινε τη δυνατότητα μετά να ξεκολλάει το μυαλό μου από διάφορα και να γράφω τα δικά μου, ήταν η μαγειρική. Και ξυπνάω μια ωραία πρωία και λέω θα γίνω σεφ.
0: Πάλι σπουδές.
2: Πάλι σπουδές.
0: Εννοείται.
2: Πήγα, γιατί είπα να το κάνω κανονικά. Μην έρθει κάποιος και μου πει από πού και ως πού, ας πούμε, το έκανες. Είχα και αυτά τα κολλήματα. Πάω πάλι στο ΙΕΚ, κάνω μαθήματα. Δάσκαλός μου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος. Καλή τώρα και φιλιά πολλά, Αλέξανδρε, μας ακούς. Τον λατρεύω.
0: Πολύς κόσμος.
2: Πάρα πολύς κόσμος. Γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πέρα από το πώς είναι σαν τεχνίτης και σαν μάγειρας, mm-hmm. είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Και σαν μάγειρας είναι από τους πιο αξιόλογους που έχουμε σε αυτή τη γενιά.
2: Ναι, για μένα ναι.
1: Σε επίπεδο σκέψης, έρευνας και δημιουργικότητας.
2: Και σεβασμού. Mm-hmm. Και αυτό το μεταδίδει και σε αυτούς που μας μαθαίνει. Στο δίνει ο Αλέξανδρος αυτό.
1: Το μενού που έκανε με τα ελευσίνια για μένα ήταν ένα απάβγασμα της ελληνικής ιστορίας.
2: Ήταν πραγματικά. Να πω επίσης ότι έχω και έναν άλλο τεράστιο μέντορα στη μαγειρική μου ζωή. Αυτά ήταν πριν τις σπουδές. Σε ένα χορό, το κοπί τη πίτα mm-hmm. του μετρό, γνωρίζω έναν τύπο που μιλάμε για μαγειρική. Καταλαβαίνω ότι ξέρει πολλά πράγματα, δεν ξέρω ποιος είναι. Και του λέω και εγώ μαγειρεύω, κάνω ράνο, όπως λένε συνήθως τώρα σε μένα και λένε όλοι μου λένε, και εγώ μαγειρεύω.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω ναι, μπράβο. Και μου λέει, αν μαγειρεύεις, επειδή έχω αύριο τα γενέθλιά μου, θα είμαι στο σπίτι με τη γυναίκα μου και το γιο μου, το δεύτερο γιο δεν τον είχε ακόμα. Έλα, μου λέει, στα γενέθλιά μου. Μου λέει, θα έρθω. Ήταν ο Ηλίας ο Σκουλάς. πάω στο σπίτι του, γνωρίζω τη γυναίκα του φυσικά, έχω πάει ένα cheesecake και μου λέει, καλή είσαι. Να σου πω, το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό θα πάω στη γη του Έλληνα. Ποια είναι η γη του Έλληνα? Μου λέει, θα πάω στη Δομοκό. Λέω, τι να κάνεις? Μου λέει, είμαι μάγειρας. Α, λέω, και εκεί μαγειρεύεις? Όχι, μου λέει. Πάω σε ένα φεστιβάλ που το έκανε τότε ο Βάγιος Ογκανής.
1: Ναι.
2: Το πρώτο συμπόσιο στη γη. Ναι, ο Ινοποιός από το Δομοκό, αγαπημένος Βάγιος. Το πρώτο συμπόσιο στη γη του Έλληνα το είχαν ονομάσει. Και πάμε εγώ, η Ηλίας και η Στέλλα, η γυναίκα του Ηλία. Βοηθή εγώ και η Στέλλα και κάποιοι άλλοι που ήταν εκεί. Ο Ηλίας τα έκανε ρεβιθάδα με τράγο. Ένα φοβερό πράγμα, τέλος πάντων. Είχαμε κάτι τεράστιες μαρμίτες που ανακατεύαμε τα ρεβίθια και αυτά με κουπί από βάρκα θαλάσσης.
0: Βέβαια. Όταν μιλάμε για τόσο μαρμίτες. Κόσμο, ναι, ναι.
2: 1500 και άτομα.
0: Φοβερή εμπειρία για
2: σένα. Η πρώτη μου εμπειρία μαγειρική για όλο αυτόν τον κόσμο με τον Ηλία το Σκουλά. Φιλιά, Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Μέντορας. Σου κάνει το μυαλό μπρεζέ ο Ηλίας, να το πω με μαγειρικούς όρους, αλλά σου δείχνει το σεβασμό και την καλοσύνη μέσα από έναν άλλο δρόμο που πρέπει να καταξιωθείς για να το κάνεις.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία σου, Γεωργία Κουτσούκου, ως μαγείρισα πλέον.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Πες μας για το Soul Chef.
2: Θα πω και, θέλω να πω και κάτι άλλο. Μετά
0: ό,τι θες.
2: Ξεκινάω και γράφω στον Ποστανίστας.
0: Ναι. Μπράβο, είναι και αυτή η περίοδος.
2: Γιατί γνωρίζω στο Facebook, γνωρίζω την Κική την Τριανταφύλλη. Κικίτσα μου, δεν ξέρω αν μας ακούς, πολλά φιλιά, σ' αγαπώ πολύ. Και αρχίζω και γράφω στον Ποστανίστας. Και στον Ποστανίστας ήταν ο όρος ήταν ο εξής. Γράφεις μια ιστορία δική σου, τη συνταγή, και βάζεις και φωτογραφία από τη συνταγή που έχεις κάνει. Αρχίζω και γράφω και μου λέει Κική, ρε εσύ, μου λέει, γράφεις καλά, πολύ καλά. Και αρχίζω και γίνομαι γνωστή από τον Ποστανίστας.
1: Mm. Που ήταν κομμάτι του Πρόταγκον.
2: Που ήταν κομμάτι του Πρόταγκον. Ήταν η ηλεκτρονική κουζίνα, αν είναι δόκιμος όρος, του Πρόταγκον.
1: Εντάξει, δεν υπήρχαν πολλά site που να ασχολούνται με τη μαγειρική.
2: Όχι, όχι καθόλου.
0: Και επειδή ακριβώς Ποστανίστας δεν ήταν μόνο το κομμάτι της μαγειρικής, είχε αγγίξει από πάρα πολλές πλευρές αυτό το κομμάτι.
2: Και μετά από τα κείμενα και από τις συνταγές. Και από διάφορα, και από πολύ τρέξιμο που έχω κάνει,
0: ναι,
2: ξεκινάω και κάνω, πραγματοποιώ κάτι που μου ήρθε ένα βράδυ, που το έχουν κάνει πολλοί και τελικά έχω δει ότι είναι έμπνευση αυτό το πράγμα, σε ένα πακέτο τσιγάρα. Mm-hmm. Ακούω soul μουσική γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, και ακούω το I Heard It Through the Grapevine και γράφω soul και γράφω δίπλα soul chef. Και λέω ρε εσύ, αυτό θα είναι το παρατσούκλι μου.
0: Έτσι γεννήθηκε.
2: Έτσι γεννήθηκε. Και μετά έγινε αυτό που έγινε. Να. Ούτε εγώ το περίμενα ότι θα γίνει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά έτσι ξεκίνησε το soul chef. Επειδή, λόγω της soul μουσικής. Και επίσης, επειδή έβλεπα παντού η σεφ της καρδιάς μας, ο σεφ της καρδιάς μας, ο τάδε της καρδιάς μας, ο χ, με διάφορο. Λέω θα βάλω soul chef, που είναι ψυχή. Και αν λέω, και δίνω και μια υπόσχεση στον εαυτό μου τότε, Νίκο και Νατάσα, ότι εάν τα φαγητά σου δεν έχουν την ψυχή σου μέσα, πρέπει να αλλάξεις επάγγελμα κάποια στιγμή. Αν σταματήσεις να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
0: Άρα η φιλοσοφία σου είναι αυτή, να έχουν την ψυχή σου μέσα.
2: Ναι, πάντα έχει ένα κομμάτι δικό μου μέσα.
0: Και αυτό το κομμάτι το δικό σου, θυμάμαι κάποια στιγμή μου είχες πει ότι κάθε πιάτο διηγείται και μία ιστορία.
2: Ισχύει.
0: Ισχύει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν το δικό σου έχει να κάνει με τι περισσότερο, με την εποχικότητα, με την εντοπιότητα, με την ελληνική παράδοση, με τη δική σου ματιά, το κομμάτι το δικό σου είναι η δική σου ματιά πάνω σε όλα αυτά. Αν κάποιος σε ρωτούσε ποια είναι η φιλοσοφία της Γεωργίας Κουτσούκου σήμερα στη μαγειρική.
2: Η φιλοσοφία μου ξεκινάει από το εξής πράγμα. Θα ήθελα να πω σε εύχομαι τα μοντέλα παγκόσμια ειρήνη, που το εύχομαι και εγώ γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα, δυστυχώς, ευελπίζω.
0: Καλυστία, τελείωσε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει.
2: Μακάρι.
1: Δεκτό όμως.
2: Μακάρι.
0: Δεν ξέρω
2: θα ήθελα όλος ο κόσμος, ναι, θα σου πω, ήθελα όλος ο κόσμος να τρέφεται σωστά και όπως πρέπει. Όταν λέω όπως πρέπει, με τις σωστές μερίδες, όχι με αποφάγια, όχι με τέτοια, όχι τέτοια πράγματα. Αυτή θα ήταν, αυτή είναι η βασική μου φιλοσοφία. Γι' αυτό θεωρώ και σέβομαι πολύ καλά την πολύ καλή πρώτη ύλη.
1: Είναι ουτοπικό αυτό?
2: Μερικές φορές είναι. Ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί έτσι το παρουσίασες σαν κάτι απίθανο.
0: Ναι, είπε εύχομαι.
2: Εύχομαι, ναι. Μερικές φορές είναι, γιατί βλέπουμε και κάποια πράγματα που. Δηλαδή, όταν εγώ, ας πούμε, έχω φτιάξει εδώ πέρα να φάμε ρεβίτια με τράγο που είχε κάνει ο Ηλίας, το οποίο για μένα είναι εξαιρετικό φαγητό, και βλέπεις κόσμο να μαζεύει φαγητό από τα σκουπίδια, το εύχομαι να μην γίνεται αυτό. Αυτό με ενοχλεί. Όχι με ενοχλεί, με πληγώνει. Δεν με ενοχλεί, με πληγώνει.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Αυτή, κοίταξε να δεις, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Την είχα μάλιστα χθες κιόλας. Αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε πάλι με τον Νίκο άλλη μια φορά. Την έχουμε κάνει με πολλές αφορμές, με βιβλία που έχουν βγει κλπ. Όσον αφορά όχι μόνο τον κόσμο που πεινά και που μπορεί να κοιτάξει τα σκουπίδια, αλλά όσον αφορά αυτούς που έχουν τρόφιμα και τα πετάνε. Έτσι,
2: τώρα αγγίζεις.
0: Και ας μην πούμε για τα νοικοκυριά που σαφώς όλοι μπορεί εν μέρει να το κάνουμε, έτσι. Και πάρα πολύ πλέον δεν το κάνουμε και για οικονομικούς mm-hmm. λόγους. Έχουμε αρχίσει Φυσικά. Και προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το πιο λογικό, έτσι.
0: Αυτό είναι δηλαδή... το πιο λογικό. Περίσσεψε να δω τι θα το κάνω την επόμενη μέρα, αλλά αναφέρομαι στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς αυτή η γυναίκα που βρίσκεται δίπλα μας, αυτή η μαγείρισα, έγινε soul chef. Τι ήταν όλο αυτό?

0: I heard it through the grapevine. Marvin Gaye, 1968. Αξίζει να σταθούμε, πέρα από το λόγο για τον οποίο εμπνεύστηκε η Γεωργία Κουτσούκου τον τίτλο της Soul Chef, να πούμε δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Τι σημαίνει κυριολεκτικά? Σημαίνει το έμαθα από τις φήμες. Δηλαδή ναι, δεν μου το είπες εσύ, αλλά κυκλοφόρησε σαν κουτσομπολιό. Τι? Ότι θα χωρίσουμε, ότι θα φύγεις, ότι κάτι κακό θα συμβεί. Δεν ήρθες να μου το πεις, σημαίνει. Το θέμα είναι άλλο όμως. Ποια είναι η ιστορία? Grapevines είναι οι αναρριχόμενες κλιματαριές. Αυτό που εμείς λέμε οι πέργολες. Έτσι. Κρεβατίνες.
1: Οι κρεβατίνες.
0: Γιατί? Γιατί όταν χτίστηκε ο τηλέγραφος, το δίκτυο του τηλέγραφου στις ΗΠΑ το 19ο αιώνα, τα καλώδια μπλέκονταν μεταξύ τους και θύμιζαν στους ανθρώπους τα κλαδιά της κλιματαριάς.
1: Έλατε,
0: ο τηλέγραφος φοβερό. Λοιπόν, τα σύρματα του τηλέγραφου ήταν αυτά που φέρναν τα μηνύματα. Το έμαθα από τα καλώδια, το έμαθα, μου το τηλεγραφήσανε, δεν μου το είπες εσύ.
2: Ναι, τι ωραία ιστορία.
1: Φοβερή ιστορία.
2: Λοιπόν, να σας εξομολογηθώ το εξής. Δεν ήξερα γιατί η Γεωργία Κουτσούκου το είχε αυτό το Soul Chef. Δεν μου είχε περάσει από το νου η μουσική soul καθόλου. Μου είχε περάσει βεβαίως η ψυχή.
0: Η ψυχή είναι.
2: Ναι, ναι. Επειδή είναι ένας άνθρωπος, θα μου πεις, μα δεν είναι όλοι με ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος πολύ. Αυτό δηλαδή που λέει ότι θέλω κάτι να έχει από μέσα το πιάτο. Το βλέπεις στο χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στον τρόπο που μιλάει, που φέρεται, που γελάει.
0: Αν μπορώ να το γενικεύσω.
2: Ναι, ναι.
0: Θα πω ότι σε όλους τους ανθρώπους που βγαίνουν από μια κουζίνα το βλέπεις στα μάτια τους και στο χαρακτήρα τους,
2: ναι,
0: το πώς μαγειρεύουν.
2: Έτσι.
1: Είναι αλήθεια αυτό, Νίκο. Ναι. Πολύ μεγάλη αλήθεια.
0: Γι' αυτό έχει σημασία πολλές φορές. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Αλίμον.
0: Έχει σημασία. Για εμάς τουλάχιστον έχει σημασία. Μιλάμε για το στάδιο που έχεις λύσει το θέμα της πείνας σου. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν τρως για να χορτάσεις, τρως για να απολαύσεις. Εκεί λοιπόν, όταν έχει σημασία να βλέπεις το μάγειρα.
1: Μεγάλη
0: στο εστιατόριο,
1: σημασία.
0: Στο πάσο, στην κουζίνα.
1: Πολύ μεγάλη
0: καταλαβαίνεις.
1: Σημασία. Καταλαβαίνεις. Γιατί. Όχι... πρέπει να βλέπεις το δημιουργό.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν πρέπει να βλέπεις, ναι, το δημιουργό.
0: Ναι.
2: Βέβαια, άλλη είναι η σχέση. Είναι σε όλα το έχουμε πει.
0: Θα το πω πολύ απλά. Όταν η μαμά άφηνε ένα πιάτο φαγητό στο ψυγείο και το έπαιρνε και το έτρωγες μπροστά στο τραπέζι μόνο σου, γιατί πίναγες, είχες σχολείο, είχες εξετάσεις, είχες πανεπιστήμιο, είχες να πας στη δουλειά, αλλά το φαγητό ήταν εκεί. Δεν ήταν το ίδιο με το να καθίσεις μόνο στο τραπέζι που έχει μαγειρέψει, έχει βάλει τον κόπο της και στον έχει σερβίρει έτσι ζεστά εκεί μπροστά σου.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι. Λοιπόν, αφορμή για να γνωρίσουμε καλύτερα την Γεωργία Κουτσούκου σήμερα είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, το οποίο γίνεται στην Κροατία σε λίγες ημέρες. Θα μας εκπροσωπήσει εκεί. Αλλά πριν πάμε στο Taste the Mediterranean, θέλω να μας πεις τι είναι οι Μαλτέζες. Τι ακριβώς είναι αυτό το project? Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Το διάβασα δηλαδή στο βιογραφικό σου, αλλά δεν ξέρω τι είναι οι Μαλτέζες. Δεν ξέρω,
1: δεν το ξέρει
2: αν
1: κανείς.
2: Γνωρίζει ο Νίκος. Δεν το ξέρει κανείς. Ευκαιρία. Όχι, να το μάθουν όλοι.
1: Είναι μια νέα μου δραστηριότητα που κάνω μαζί με την ξαδέρφη μου και με μια φίλη.
2: Ναι.
1: Το Μαλτέζες βγαίνει από την ονομασία του τόπου που θα το κάνουμε. Είναι ένα νέο project και επειδή...
2: Σε ποιο τόπο? Γιατί όταν λες Μάλτα...
1: Στη Μάλτα.
0: Προφανώς.
1: Στη Μάλτα Μεσσηνίας.
2: Ναι, έτσι.
1: Και να σου το πω και με το πιολαλιά, γιατί το θέλω να το πω αυτό. Μάλτα Μεσσηνίας. Να το λέμε σωστά.
2: Να το λέμε σωστά. Ωραία, ωραία.
1: Γιατί το λιμινί μας έχει σώσει.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι... Το λέω, με έχει σώσει, γιατί το χιούμορ σώζει ζωές. Γεγονός. Και επειδή πολλές φορές έχω πει, ας πούμε, Νίκο, τι κάνεις? Και, δεν... και μου λέει, άλλες από Καλαμάτα είσαι, λέω, βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Να στείλω χαιρετίσματα στη θεία μου που είναι στην Νάντε της Γαλλίας. Μας ακούει.
1: Βεβαίως.
2: Και μαθαίνει, όπως λέει και η κόρη της, η ξαδέρφη μου, τους Γάλλους να μιλούν ελληνικά. Μενή και μελή, γιατί είναι από την Ολυμπία.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Χαιρετίσματα στη θεία.
2: Πολλές ευχές.
0: Η Μάλτα, λοιπόν, είναι ένας μικρός οικισμός λίγο έξω από το Μελιγαλά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ένα,
1: ναι,
0: χωριό.
1: Σωστά.
0: Στο κέντρο του νομού.
2: Και τι θα κάνετε εκεί?
1: Θα κάνουμε. Λέμε τώρα ότι θα το κάνουμε. Δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Τώρα το ξεκινάμε.
2: Ναι. Είναι ανακοινώσιμο πρώτο που λέει, θες να τα αφήσουμε?
1: Θα το αφήσουμε για την επόμενη φορά που θα έρθετε εσείς κάτω.
2: Ωραία.
1: Αλλά είναι κάτι καινούργιο και το όνομα θα ήθελα να ακουστεί.
0: Έχει γαστρονομία όμως μέσα.
1: Μόνο.
0: Εντάξει.
2: Μόνο.
0: Αυτό μας νοιάζει μας.
1: Δεν είναι εστιατόριο.
0: Όχι, να πούμε τι έχει.
2: Ναι. Εντάξει,
1: δεν είναι εστιατόριο.
2: Είναι, είπαμε, είναι ένα project, Μαλτέζες, Μάλτα, στη Μεσσηνία.
0: Τα εστιατόρια δεν σου πήγανε ποτέ έτσι?
2: Επειδή έχουν αυτό που είπες πριν με την τράπεζα. Δηλαδή έχουν το ωράριο, το σφιχτό ωράριο και.
1: Αυτό.
2: Την πολύ συγκεκριμένη πειθαρχία.
1: Θα ήμουν πάλι υπάλληλος σε κάτι και δεν ήθελα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να το κάνω. Οπότε προτίμησα να κάνω δικές μου δουλειές και να δουλεύω ιδιωτικά, σαν σεφ, private σεφ, τώρα που είναι της μόδας να το λέμε. Mm-hmm. Γελάω γιατί το έλεγα σε μια θεία μου και εγώ, η οποία είναι στην Αμερική πάρα πολλά χρόνια. Και, δηλαδή μου λέει: πηγαίνει σε σπίτια, της λέω ναι.
2: Έτσι, έτσι. Πάω και μαγειρεύω. Πώς αλλιώς.
1: Πώς αλλιώς.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: σε σπίτια, σε γιότ.
2: Ναι.
1: Έχω μαγειρέψει και σε ελικόπτερο, να το πω αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καλή περίοδος, αλλά μπορείς.
1: Έχω μαγειρέψει, έχω.
0: Σερβίρι.
1: Έχω σερβίρι. Έχω μαγειρεμένο έτοιμο το φαγητό και έχω σερβίρι.
2: Και πώς ήταν αυτό? Τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα, δηλαδή εφοβόσουν να μην.
1: Καταρχάς, ζαλίστηκα.
2: Ναι.
1: Ήταν δύσκολο. Κατά δεύτερον, έλεγα: παιδιά, φάτε γρήγορα. Είναι αμούσμπος, είναι μια μπουκιά. Και εντάξει, ήθελα να κατέβω.
0: Σε αυτό το ρόλο.
1: Σταματήστε τι γίνεται, κατέβω τώρα.
0: Και πόσο μπορεί να παρέμβει ένας private chef, ένας chef που μαγειρεύει ιδιωτικά σε μια εξοχική κατοικία ενός ανθρώπου που μπορεί να το πληρώσει αυτό ως πακέτο στο κομμάτι των διακοπών του, ή ένας πλούσιος άνθρωπος που καλεί τους φίλους του και την οικογένειά του για να φάει, έχει λόγο?
1: Εξαρτάται την περίπτωση. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται λένε κάνε αυτό που θέλεις εσύ. Βέβαια, το private chefing δεν είναι απλά έρχομαι στο σπίτι σου και σου κάνω γεμιστά ή μουσακά, που είναι εύκολο, απλό, πεντανόστιμο και καταπληκτικό.
0: Και
1: αλλά μπορώ να το κάνω
0: κόσμο,
1: και μόνο και ταΐζει και πολύ κόσμο.
0: Γιατί ταψί.
1: Έχει να κάνει με την τα ψώνια, την πρώτη ύλη, τη διοργάνωση, γιατί πρέπει να έχεις.
2: Βέβαια. Ένα κόνσεπτ στο κεφάλι σου. Και ένα κόνσεπτ.
1: Έχει art de la table.
0: Βέβαια.
1: Δεν σερβίρεις όπως σερβίρεις στο σπίτι σου. Δεν μαγειρεύεις. Άντε αν κάνεις και ένα λάθος όπως στο σπίτι θα το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος, γιατί αν π.χ. ας πούμε σε εισαγωγικά τα γεμιστά στοιχίζουν 20 ευρώ το πιάτο, δεν το κάνεις. Πρέπει να το προσέξεις αυτό.
0: Άρα να ζητάς την τελειότητα και στη λεπτομέρεια, έτσι.
1: Ναι, έχει να κάνει πολύ με τελειότητα και λεπτομέρεια. Πρέπει να δέχεσαι το γεγονός ότι υπάρχουν και φάσεις που πρέπει να το κάνεις τελείως μόνος όλο αυτό.
2: Να είσαι μόνος σου και στην κουζίνα.
1: Να είσαι μόνος σου και στην κουζίνα.
2: Ναι. Το οποίο είναι δύσκολο.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και λίγο αντιεπαγγελματικό. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που θα σε βοηθήσει, που θα σε στηρίξει μόνο και μόνο που είσαι δίπλα. Δηλαδή, εγώ τώρα που είσαι δίπλα μου νιώθω μια χαρά ψυχολογικά. Ναι. Αν ήμουν μόνη μου στο στούντιο, δεν ξέρω τι θα έκανα, ας πούμε.
2: Ο χώρος παίζει ρόλο, ας πούμε.
1: Παίζει πολύ ρόλο.
2: Πολλές φορές αλλάζουμε στούντιο. Μπορεί να πρέπει να ηχογραφήσουμε μια συνέντευξη, κάτι, και αισθάνομαι έξω από τα νερά μου. Και φαντάζομαι τώρα εσένα που κάθε φορά.
1: Αλλάζει κουζίνα.
2: Αλλάζει κουζίνα.
1: Ναι, είμαι τελείως έξω.
2: Η
1: συνήθεια
2: είναι μεγάλο πράγμα.
0: Ναι, αλλά
2: έχω βάλει εκεί την τρυπητή κουτάλα ή την κεψέ, όπως τη λέμε. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ αυτό.
1: Έχω τρεις θήκες με διάφορα μαγειρικά σκεύη. Εργαλεία,
2: ναι.
1: Μαχαίρια, κουτάλες, mm-hmm. πυρούνες, διάφορα. Το οποίο είναι. Τα έχω γράψει ως εξής. 40 τετραγωνικά. 20 τετραγωνικά. 5 τετραγωνικά.
2: Ανάλογο στο χώρο.
1: Ανάλογο
2: δηλαδή
1: στο χώρο.
2: Πας. Μάλιστα.
1: Και έχω και ανάλογα σκεύη ή ρωτάω τι έχουν. Mm. Γιατί.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Εξοπλισμός, υποδομές.
2: Ναι.
1: Άλλο ένα πράγμα που κάνω, που δεν το είπα και το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι μαθαίνω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και ζουν μόνοι τους, πώς μπορούν να αυτοσυντηρηθούν και πώς μπορούν να κάνουν ένα καλό φαγητό να φάνε.
0: Με ποιον τρόπο?
1: Πηγαίνω στα σπίτια τους και τους βοηθάω. Το έχω κάνει ακόμα και με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης. Mm-hmm. Και το κάνουμε και σαν. Είναι και λίγο θεραπεία. Έχω φίλους πραγματικούς.
2: Βέβαια είναι θεραπεία.
1: Φιλιά στην Αυγουστίνα, στη Χρυσέλα, στη Μαρία, στον Αριστόδημο, στον Αχιλέα. Σας αγαπάω πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, συγκινήθηκα λίγο.
2: Ναι.
1: Ναι, και έχουν μάθει και φτιάχνουν δύο πράγματα, ας πούμε, με ασφάλεια και να φτιάξουν ένα φαγητό. Και είναι ωραίο, ας πούμε, και έχουμε γίνει και πολύ καλοί φίλοι.
2: Που μιλάς για ανθρώπους που μπορεί να έχουν, ας πούμε, προβλήματα, είτε να μην βλέπουν καλά, είτε κινητικά. Το κάνεις αντίστοιχα και σε ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να έχουν διαβήτη ή που μπορεί να έχουν κάτι συγκεκριμένο και θέλουν να έχουν ένα νόστιμο φαγητό, αλλά απαγορεύεται να βάλουν αλάτι, λέω τώρα.
1: Εγώ, κοίταξε, θα πάω σύμφωνα, θα εκτελέσω το μενού, εκεί εκτελώ μενού, εκτελώ τη μαγειρική σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Δεν θα βγάλω δικά μου πράγματα σε καμία Μάλιστα. περίπτωση, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δείχνω πώς μπορεί να το κάνει και να είναι πιο νόστιμο. Δηλαδή, λέω, ρώτα το γιατρό σου, μπορείς να βάλεις περισσότερο λεμόνι αντί για αλάτι.
2: Mm-hmm.
1: Μπορείς αντί για κρεμμύδι να βάλεις καρότο, ας πούμε, σε κάποιον που έχει ναι. στομαχικά θέματα.
2: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε τέτοια. Ναι, το κάνω, ναι.
2: Πολύ
1: Μεγάλη
2: ωραίο
1: χαρά.
2: Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Nice all chef, φαίνεται. Έτσι. Πες μας για το Taste the Mediterranean. Γίνεται στην Κροατία, να πούμε.
0: Αυτή είναι η αφορμή που
1: Αυτή είναι η αφορμή.
0: Βρήκαμε για να σε φωνάξουμε.
2: Πραγματοποιείται από τις 9 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου σε πολύ λίγες ημέρες και από ό,τι είδαμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που μας έστειλες, σεφ, παραγωγή, εινοποιεί από πολλές χώρες. Μισελινάτισε. Λοιπόν, και πώς προέκυψε αυτή η πρόσκληση, τι θα κάνεις εσύ ακριβώς εκεί και αν υπάρχει και κάποιος που ανυπομονείς να γνωρίσεις από κοντά, που θα πάρει μέρος, που θα συμμετέχει και εκείνος, ή κάποιος που ή μια δράση που ανυπομονείς να δεις, γίνεται πάλι σε ψαραγορά?
1: Δεν γίνεται στην ψαραγορά.
2: Στην ψαραγορά είναι η τελετή έναρξης.
1: Είναι η τελετή έναρξης.
2: Εντάξει. Το στοιχείο
1: σου. Ακριβώς. Αλλά η μαγειρική, έχω δύο παρουσιάσεις εκεί. Η μία είναι σε μια σχολή μαγειρικής με τα παιδιά και μετά μαζί με τα παιδιά, με κάποιους από τα παιδιά, δεν ξέρω ποιους,
2: mm-hmm.
1: δεν γνωρίζω κανέναν, θα μαγειρέψουμε σε μια προβλήτα και θα κάνουμε μια παρουσίαση της μεσσηνιακής κουζίνας.
2: Πολύ ωραία.
1: Του τόπου μου, δηλαδή που είναι ναι. η βάση της μεσογειακής διατροφής. Πώς προέκυψε? Το 2023 είχα πάει με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμα Κωνσταντικοπούλου στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης για να μιλήσουμε για τη μεσογειακή διατροφή και για την κορώνη ως εμβληματική κοινότητα.
2: Και είναι και η Βαρκελόνη εμβληματική κοινότητα.
1: Φυσικά.
2: Και, ναι.
1: Λοιπόν, και τελείως τυχαία μου έρχεται ένα email διαφημιστικό για την Κροατία και το Μάλι Λόσινι, το νησί που γίνεται το Taste the Mediterranean. Και λέει, θέλεις να επισκεφτείς την Κροατία σαν τουρίστας.
2: Mm-hmm.
1: Και λέω, ωραία θα ήταν να πάω στην Κροατία, δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά 7 με 13 Σεπτεμβρίου, λέω, δύσκολο, δεν έχουν τελειώσει τα μαγειρέματα και τα διάφορα ακόμα. Θα δηλώσω, λέω, μια συμμετοχή, να πάω ως τουρίστας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα δούμε. Μετά το ξαναβλέπω, λέω, για κάτσε ρε παιδί μου, λέω, τι τουρίστας, λέω τώρα, περίμενε, θα στείλω συμμετοχή αν θέλω να πάω να μαγειρέψω. Στέλνω ένα email στους διοργανωτές. Μου λένε, δυστυχώς έχουν κλείσει οι συμμετοχές, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορείτε να έρθετε μόνο ως παρατηρητής. Λέω, εντάξει, θα έρθω ως παρατηρητής. Βέβαια, λέω, είχα πάει στη Βαρκελόνη και είχα κάνει αυτό, λέω, κάτσε να πετάξω ένα τυράκι.
2: Μήπως
1: και αυτό. Δεν το φάγανε το τυρί. Όμως την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο ο εμπορικός ακόλουθος της πρεσβείας μας στο Ζάγκρεμπ.
2: Mm-hmm.
1: Γεια σας κυρία Κουτσόκου, γεια σας. Ναι. Μου λέει, ο εμπορικός ακόλουθος της πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ. Λέω, τι έχω κάνει, λέω, γιατί με ψάχνω το διπλωματικό σώμα. Λέω, ναι. Μου λέει, για τη συμμετοχή σας, μου λέει, δεν έχει έρθει ποτέ ελληνική συμμετοχή, είναι το 14ο φεστιβάλ. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω να έρθετε? Του λέω, μου είπαν ότι έχουν κλείσει συμμετοχές. Όχι, μου λέει, θα σας στείλουν email που θα ανοίξουν τη συμμετοχή, γιατί η Ελλάδα δεν έχει συμμετάσχει ποτέ, να έρθετε.
2: Ωραία.
1: Και το θεώρησα μεγάλη του στιγμή που θέλει η Έλληνα να συμμετάσχει. Και με πήραν τηλέφωνο, μου λέει, και μου είπαν να σας καλέσω.
2: Ναι.
1: Να δούμε, μου λέει, αν μπορούμε να βρούμε κάποια χορηγία ή κάτι.
2: Για να μπορέσετε
1: να καλύψει τα έξοδα. Λέω, εντάξει, του λέω, θα κοιτάξω κι εγώ να δω. Εντάξει, του λέω, το εισιτήριο και αυτά. Καλά, καλά, μου λέει, θα μιλήσουμε. Πραγματικά μου στείλανε το email ότι με δέχονται. Μου είπαν αμέσως ότι θα μου καλύψουν τη διαμονή μου εκεί και αυτά. Η πρεσβεία φρόντισε για τα υπόλοιπα έξοδα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι έγινε όλο το...
2: Όλο αυτό.
1: Όλο αυτό το πράγμα με το Taste the Mediterranean. Ανυπομονώ να πάω, πρώτον, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στην Κροατία. Δεύτερον, γιατί έμαθα ότι, ναι, πράγματι είναι πολύ μισελενάτη σεφ εκεί, που θέλω πολύ να τους γνωρίσω και θα βγάλω διάφορες φωτογραφίες και αυτά και τα λοιπά. Αλλά έμαθα ότι θα επισκεφθεί και ο αγαπημένος μου το Taste the Mediterranean, ο Gordon Ramsay.
2: Μάλιστα.
1: Και ανυπομονώ να πάω. Βέβαια. Για να τον γνωρίσω.
2: Ναι.
1: Του έχω λατρεία, τον αγαπάω πολύ. Ναι. Τον θαυμάζω, τον αγαπάω. Τον
0: έχει κάνει ένα πολύ ωραίο επεισόδιο στην Κροατία ο Ράμσεϊ.
1: Ναι, το έχω δει.
0: Και με την θάλασσα και με την ξηρά, δηλαδή και με ψάρια και με ζώα και φυτά. Και έχει μια ωραία προσέγγιση στην γαστρονομία της χώρας, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι.
1: Ισχύει. Ισχύει. Είναι φοβερός.
2: Τι θα μαγειρέψεις? Τι θα έχεις σκεφτεί να τους προσφέρεις ώστε να αντικατοπτρίζει? Μιλάμε για Taste the Mediterranean, άρα μιλάμε για μεσογειακή κουζίνα και μιλάμε βεβαίως για μεσσηνιακή, όπως το είπες, τοπική κουζίνα από τη Μεσσηνία. Τι θα τους δώσεις εκεί να δοκιμάσουν, έτσι ώστε να πούν τι υπέροχο είναι αυτό, για να επισκεφθούμε και αυτή εκεί την περιοχή?
1: Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να τους δώσω κεφτέδες από λουκάνικο με πορτοκάλι, τους οποίους τους παρουσιάζω μαζί με μια κρέμα φέτας, mm-hmm. Σε ένα σκαφάκι από ζυμωτό ψωμί προζυμένιο. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα κάνω glaze, όχι. Θα γλασάρω το σύγκλινο, το παστό που λέμε εμείς στην Πελοπόννησο, με πετιμέζι και πορτοκάλι, και θα το βάλω πάνω σε έναν πολύ ωραίο ντοματοκεφτέ, γιατί του πάει ο ντοματοκεφτές του. Το ντοματοκεφτέ τον έχω βάλει γιατί ο ντοματοκεφτές είναι Σαντορίνη. Σαντορίνη σημαίνει ντοματοκεφτές, σωστά. Mm-hmm. Είναι νησί, θα είμαι σε νησί. Θα χρησιμοποιήσω το νησί ως βάρκα, δηλαδή το ντοματοκεφτέ ως βάρκα, που θα βάλω πάνω το σύγκλινο και θα κάνει ένα ταξίδι λίγο στη Μεσόγειο.
0: Τι ωραίο.
1: Για να τους κάνω αυτό το έδεσμα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά θα κάνω και κάτι άλλο που δεν τους το έχω πει.
2: Ναι.
1: Θα τους κάνω και δίπλες ως γλυκό.
2: Λατρεμένο.
1: Θα τους κάνω και δίπλες. Αυτά θα κάνω.
2: Μάλιστα. Όλο αυτό ακούγεται γενικώς πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ σημαντικό για σένα την ίδια που θα βρεθείς εκεί, και γενικώς θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και για την Ελλάδα να συμμετέχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όλο αυτό ξεκίνησε, μας είπες πώς, να πας ως τουρίστρια, αλλά γιατί εμείς να απέχουμε από αυτό?
1: Αυτό είπα κι εγώ.
2: Και από τη στιγμή που η κορώνη είναι και εμβληματική κοινότητα για την...
1: Ακριβώς.
2: Μεσογειακή διατροφή από την UNESCO, ένα διεθνές φεστιβάλ που έχει να κάνει με τη Μεσόγειο.
1: Και είναι και κάτι άλλο. Να πω επίσης ότι με βοήθησε πάρα πολύ το επιμελητήριο της Μεσσηνίας. Mm-hmm. Γιατί έχουν στείλει, θα έχω μαζί μου κρασιά από Μεσσηνία.
2: Ωραία.
1: Θα έχω σταφίδα.
2: Τέλεια.
1: Μεγαλύτερος θησαυρός η σταφίδα. Θα έχω φιστίκι και παστέλια.
0: Τι ωραία.
1: Και σίκα.
2: Ναι. Και σίκα. Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Πώς βλέπεις σήμερα την ελληνική εστίαση? Θεωρείς ότι έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα? Ποια είναι τα προβλήματα? Τι πρέπει να αποφύγουμε ίσως στο μέλλον?
1: Θεωρώ ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα. Αλλά είναι και λίγο καρκινική η έκφραση αυτό. Δηλαδή διαβάζεται και ανάποδα.
2: Ναι.
1: Υπό την έννοια ότι κάνουμε 5 βήματα μπροστά και κάνουμε και άλλα 5 πίσω.
0: Ας τα ξεχωρίσουμε.
1: Να τα ξεχωρίσουμε.
2: Ναι, ναι. Να τα ξεχωρίσεις.
1: Νομίζω ότι τα βήματα που κάνουμε πίσω είναι ότι μονίμως συζητάμε για συλλογικότητα και συνέργεια και το κάνουμε λίγο πολύ όλοι μας μέχρι ενός σημείου. Δεν έχουμε αφήσει πίσω ακόμα τον εγωισμό που να μας πάει την Ελλάδα και την ελληνική γαστρονομία εκεί που της αξίζει. Και, δηλαδή, φτάνουμε μέχρι τη μέση της πλαγιάς Και εκεί που πρέπει να δώσουμε μία όθηση για να πάμε όλοι μαζί επάνω, δίνουμε μία όθηση και πάει ο καθένας κάτω μόνος του. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα να πούμε για την... Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω για την κουζίνα της μαμάς, την κουζίνα της γιαγιάς, της θείας, της ξαδέφης κτλ. Πράγματα που τα σέβομαι απόλυτα, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τέτοιες καραμέλες. Να μιλάμε με αλήθειες. Ναι, η κεφτέ της γιαγιάς μου ήταν καταπληκτική. Και η δική μου είναι. Και έχω κρατήσει την παράδοσή της. Το θέμα είναι αν η κόρη μου ή τα νύψια μου ή οι φίλοι τους θα συνεχίσουν να τρώνε κεφτέδες ή θα μας γράψουν όλους τα παλιά τους παπούτσια και θα τρώνε μπέργκερ. Που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Επίσης, είναι πολύ σοβαρό θέμα ότι και οι επιχειρηματίες της εστίασης και εμείς οι σεφ, οι μάγειρες που είναι πιο βατό και πιο έτσι αγαπησιάρικο και εμείς οι μάγειρες και όλοι όσοι ασχολούνται με την εστίαση δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εκπαιδευτούμε και στις, πέρα από τις καινούργιες τεχνικές, να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου στο να μπει στη διαδικασία να ανεχτείς τον εγωισμό του άλλου και να του δείξεις πώς θα τον κάνει πίσω. Έχουμε υπέρμετρο εγωισμό. Αυτό λέω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι της εστίασης, το οποίο επεκτείνεται και στον τουρισμό και σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ακούς μία μόνιμη γκρίνια και δεν έχει δουλειά σήμερα και δεν αυτό και δεν εκείνο. Τότε γιατί δεν κλείνουν όλα τα εστιατόρια? Δουλειά υπάρχει. Ναι, οι φόροι είναι μεγάλοι και όλα αυτά, ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να τα αναλύσω. Προβλήματα υπάρχουν. Αλλά εάν μία φορά στη ζωή μας δεχτούμε και κάνουμε συλλογικά πράγματα, όχι μόνο ο κάθε τόπος ή κάθε κοινωνία, αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να κατεβούμε και από τα βάθρα και να ανεβούμε και τις ραχούλες και τα βουνά και να περάσουμε πολλές κακοτοπιές και να παλέψουμε με τους εαυτούς μας για να φτάσουμε πιο ψηλά. Αλλιώς
0: όταν
1: θα είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, ότι έχουν γίνει τα βήματα μπροστά, εννοείς ότι έχουν γίνει βήματα στο κομμάτι της ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας από τους σπουδαίους σεφ, αυτούς που συνηθίζουμε να βλέπουμε και πιο συχνά, να ακούμε πιο συχνά, για τους οποίους διαβάζουμε και πιο συχνά, και αυτό είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό, δεν το απαξιώνω καθόλου, το αντίθετο. Θεωρώ ότι, ότι προάγουν την ελληνική γαστρονομία.
1: Συμφωνώ.
0: Άνθρωποι όπως αυτοί στους οποίους αναφέρθηκες πριν. Και πολλές δεκάδες άλλοι σύγχρονοι Έλληνες μάγειρες. Στο πάνω επίπεδο λοιπόν πάμε καλά. Οι κεφτέδες της γιαγιάς που το χάνουν?
1: Οι κεφτέδες της γιαγιάς το χάνουν μάλλον από το γεγονός ότι, ας πούμε, να πιάσουμε ένα αγκάθι, είναι οι σχολές μαγειρικής.
0: Στη σχολή της μαγειρικής, Γεωργία Κουτσούκου, εγώ πιστεύω ότι θα μάθεις να φτιάχνεις κεφτέ. Δεν έχω πάει για να σπουδάσω, αλλά θα μάθεις πώς πρέπει να το κάνεις. Αν θα το κάνεις σωστά ή όχι, έχει να κάνει και με σένα.
1: Έχει να κάνει με πολλά.
0: Έχει να κάνει με τις προσλαμβάνωσες, με τις εμπειρίες.
1: Αν έφερες καλό κεφτέ για τη γιαγιά σου, έχει να κάνει και με αυτό.
0: Αυτό είναι.

0: τις κολοκυθοκερφάδες, τα ρεβίθια με τον τράγο, ας πούμε, που είπα πριν, κτλ. Χωρίς να ντρέπομαι για την κουζίνα.
1: Το αντίθετο.
0: Αντιθέτως, είμαι υπερήφανος.
2: Υπάρχει η τάση στις σχολές μαγειρικής ότι να βγω από αυτή τη σχολή. Okay, το έμαθα το αυγολέμονο, αλλά πού θα μου χρειαστεί τώρα να ασχοληθώ με την ασιατική κουζίνα ή με οτιδήποτε μπορεί να είναι trend εντός εισαγωγικών.
0: Όπως σε όλες τις σχολές εκπαίδευσης, σε όλες τα επίπεδα εκπαίδευσης, υπάρχει αυτό. Φυσικά,
1: ειδικά σε αυτές που συνδέονται με κάποια αγορά, έτσι. Δηλαδή, η αγορά της εστίασης είναι τεράστια και αυτή τη στιγμή έχει σημαντικά κενά. Για να μην λιθοβολήσουμε μόνο τις σχολές, δηλαδή.
0: Όχι, δεν λιθοβολώ. Απλά λέω ότι πρέπει να μπει και αυτό το πράγμα μέσα.
1: Ναι, ναι. Οπότε είναι σχετικά εύκολο. Δεν είναι εύκολη η δουλειά σε μια κουζίνα να μην.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά σε μια κουζίνα.
1: Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος που βγαίνει από εκεί να βρει δουλειά.
0: Ναι,
1: αυτό είναι σχετικά.
0: Είναι
1: αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τέτοια που ένας άνθρωπος που έχει μια στοιχειώδη γνώση και ειδικά πιστοποιημένη από μια σχολή έχει πολλές πιθανότητες να βρει μια δουλειά. Το πού θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος και το πώς θα εξελιχθεί και το πώς θα εξελίξει αυτό που κάνει έχει να κάνει με τον ίδιο πιο πολύ.
0: Προφανώς. Έχει να κάνει αυτό που σου είπα, Νίκο, ότι κερατάς, αυτό που σας είπα πριν, ότι ρε παιδί μου, τελειώνει το ΜΜΕ. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτό.
1: Ναι. Και στο ΕΚΠΑ, ναι.
0: Και στο ΕΚΠΑ. Τελειώνεις αυτή τη σχολή. Ή τελειώνεις ένα ΙΕΚ ή αυτά τα media lab που υπάρχουν κτλ. Το πώς θα εξελιχθείς σαν δημοσιογράφος εξαρτάται από σένα.
2: Όχι, το καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λες.
1: Χρειάζονται βάσεις, αλλά έχει να κάνει και.
2: Και σε όλους τους τομείς. Καταλαβαίνω και αυτό που λες για τις σχολές. Τι βάση δίνουν. Και αυτό το κομμάτι το καταλαβαίνω. Ότι δεν υπάρχει πολλές φορές. Δεν θα πω ακριβώς η βάση, δεν υπάρχει η μέθοδος πολλές φορές. Είναι σαν να μαθαίνεις διάφορες τεχνικές κλπ. Αλλά να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος που σου
0: δίνει. Δεν υπάρχει μια πολιτική.
2: Μια πολιτική.
0: Που δρούμε όλοι μαζί.
2: Μια γραμμή συγκεκριμένη.
0: Να τώρα σου πω, αυτή η εκπομπή που κάνετε εσείς ξεχωρίζει. Όπως και σε άλλους σταθμούς, ας πούμε, που έχω καλεστεί από διάφορους φίλους δημοσιογράφους. Ξεχωρίζετε γιατί μιλάτε για την Ελλάδα, μιλάτε για την ελληνική κουζίνα, μιλάτε για τα ελληνικά προϊόντα. Μιλάτε για τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν έρχονται μόνο μάγειρες.
2: Όχι, όχι.
0: Έρχονται εινοποιοί, τυροκόμοι, διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γαστρονομία ανά την Ελλάδα και τον τουρισμό. Τα οποία είναι αλληλένδετα, είναι κρίκος.
2: Ναι, ναι,
0: δεν είναι η γαστρονομία μόνο σε ένα πράγμα και ο τουρισμός σε ένα άλλο. Αυτό εννοώ πριν με τη συλλογικότητα.
2: Βέβαια. Ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε σεφ, σε παραγωγούς, σε εινοποιούς, έτσι, για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Και αυτή τη συνεργασία ουσιαστικά, όπως είπες, την χρησιμοποιούμε, φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά την ξεχνάμε.
0: Και είναι και κάτι άλλο να πω, και αυτό και να μην μονοπολώ. Και να αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι έρχονται και άλλοι πίσω από εμάς.
1: Όπως και δεν υπήρξαν κάποιοι πριν από εμάς.
0: Ακριβώς. Δεν είμαστε πάντα οι πρώτοι.
1: Όχι.
0: Να είσαι στις πρώτες επάλξεις, ναι. Και να δέχεσαι να μην σε χρησιμοποιούν, ναι. Αλλά αυτό έχει ένα όριο.
2: Ναι, έτσι.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε τη Γεωργία Κουτσούκου κάπου εδώ. Όχι όλους εσάς, γιατί έχουμε και δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μοναδικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. I've seen that face before, Grace Jones. Έχει και υπότιτλο.
1: Λιπερτάνγκο, ναι.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διασκευή, γιατί μιλάμε για μια τελείως αλλαγμένη εικόνα και μορφή αυτού του διάσημου κομματιού του Άστορ Πιατσόλα. Ηχογραφήθηκε το 1974 από τον ίδιο. Η Grace Jones πήρε αυτή τη βασική μουσική ιδέα, έκανε ένα νέο τραγούδι και γαλλικά ακούμε και αγγλικά. Το κυκλοφόρησε το 1981. Το θυμόμαστε πάρα πολύ από την ταινία του Ρόμαν
1: Πολάνσκι.
2: Το Frantic. Και έχει ενδιαφέρον ότι μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το κομμάτι, κάποιοι αναρωτήθηκαν και αναζήτησαν το
1: αυθεντικό, το πρώτο, ναι.
2: Του Πιατσόλα. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ναι, Γεωργία μου, καλή επιτυχία και στο φεστιβάλ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σε εσάς και εύχομαι να τα πούμε σύντομα ξανά.
1: Ναι, όταν γυρίσεις, θέλουμε feedback.
0: Θα σας δώσω feedback.
2: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά σε όλες. Ευχαριστώ.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής Γλυκιά Ζωή και τι ωραίο αυτό που ακούμε.
1: Συρτός,
0: Άσος, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και λιγότερο προβεβλημένους, θα λέγαμε, παραδοσιακούς σκοπούς και χορούς από το Αγαθονήσι, αλλά και από τα γύρω έτσι ακριτικά Δωδεκάνησα.
1: Ναι, και εκεί θα πάμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε στα Δωδεκάνησα, θα περιηγηθούμε λοιπόν στο Αγαθονήσι, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους και κάποια από τα προϊόντα που εξακολουθούν να φτιάχνουν εκεί. Θα πάμε στους Λειψούς για το κρασί, θα πάμε στην Κό για το κρασοτήρι, το γνωστό τυρί της Πόσιας. Θα πάμε στη Λέρο, θα πάμε στην Κάλυμνο για την κοπανιστή, τη δική του κοπανιστή.
0: Θα ξεκινήσουμε όμως από το Αγαθονήσι, στα βόρεια Δωδεκάνησα. Λοιπόν, στην τελευταία απογραφή καταγράφηκαν 180 κάτοικοι. Στην πράξη όμως, όσοι μένουν μόνιμα στο νησί είναι πολύ λιγότεροι.
1: Περίπου 80 λένε ότι είναι το χειμώνα.
0: Λίγα δωμάτια, 2-3 ταβέρνες, ένα παντοπολείο, κτηνοτροφία, ψάρεμα, ένας τουρισμός που κρατά ουσιαστικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Και γενικά η αίσθηση που έχεις εκεί είναι, μπορώ να πω, την ανάμεικτη. Δηλαδή από τη μια υπάρχει ηρεμία, ησυχία, άλλη ρυθμία από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει κάτι άλλο και αξίζει να το πούμε. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι φιλόξενοι και μεταδίδουν με κάθε τρόπο, σε κάθε ευκαιρία, την αγάπη τους για τον τόπο που ζουν, την περηφάνεια και τον πατριωτισμό τους. Μιλάνε για τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχουν. Προφανώς και μιλάνε, προφανώς και έχουν, αλλά χωρίς να γκρινιάζουν. Θέλουν να προτάσουν πιο πολύ τα θετικά και σε καλούν με κάθε ευκαιρία να ανακαλύψεις το νησί.
0: Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, ο κύριος Ευάγγελος Κότορος. Κύριε Κότορε, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
2: Καλή σας πέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Πόσοι άνθρωποι μένουν σήμερα στο Αγαθονήσι όλο τον χρόνο, κύριε Κότορε?
2: Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου 150. Παρότι στα δημοτολόγια, το έχω ξαναπεί, είμαστε εγγεγραμμένοι 400, αλλά για διάφορους λόγους έχουν μετακομίσει σε άλλα μέρη, στην πρωτεύουσα και σε άλλα, στα γύρω νησιά μεγαλύτερα, όπου προσφέρεται έτσι και εργασία και καλύτερες, ας πούμε, συνθήκες.
1: Δήμαρχε, πόσα παιδιά έχει το σχολείο φέτος, πόσα παιδιά θα πάνε στο σχολείο?
2: Δυστυχώς ο μαθητικός πληθυσμός φθήνει συνεχώς. Στα σχολεία είναι 6 μαθητές, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Και είναι το μόνο θέμα που με στενοχωρεί και με λυπεί, γιατί αν το γνωρίζετε είμαι εκπαιδευτικός.
1: Το ξέρω, ναι. Και ήταν και ο πατέρας σας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι. Και στην εποχή μου, να το πω έτσι, στην εποχή μου πριν 20 χρόνια είχα 40 και 45 παιδιά μόνο στο δημοτικό, χωρίς να υπάρχει γυμνάσιο τότε. Και είναι ένα θέμα που δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Είναι θέμα, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο της κεντρικής κυβέρνησης που μπορεί να λάβει μέτρα για το δημογραφικό και αυτά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό, να ενθαρρύνουμε τους νέους να κάνουν παιδιά, εν πάση περιπτώσει, αλλά δυστυχώς οι εποχές είναι δύσκολες.
1: Από τι ζει σήμερα μια οικογένεια στο νησί?
2: Κοιτάξτε, τα κατεξοχήν επαγγελμάτα είναι κτηνοτροφία και αλεία. Και ο τουρισμός που συνεχώς αναπτύσσεται στο νησί, δημιουργούνται δωμάτια, επιχειρήσεις κλπ. Και είναι η προοπτική του νησιού. Γιατί, όπως ξέρετε, ο πρωτογενής τομέας πάσχει σε πολλά θέματα. Και η αλεία και η κτηνοτροφία.
1: Εγώ είδα ένα μοντέλο εκεί, το οποίο τα συνδυάζει όλα αυτά. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν στον τουρισμό, που είχαν τα εστιατόρια ή τα δωμάτια για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες, είχαν και ζώα, είχαν και ένα μποστάνι, είχαν κάτι τέλος πάντων που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να παράγουν κάποια πράγματα. Δηλαδή σαν να λέμε ότι τα κάνουν όλα.
2: Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στα Αγαθονήσια και στα μικρότερα νησιά, το γνωρίζω καλά. Γιατί με μια δουλειά, ασχολήσει με ένα τομέα επαγγελματικό, δεν είναι αρκετός, γιατί ο πληθυσμός είναι λίγος, η κίνηση μικρή και αναγκαστικά και με τη κτηνοτροφία και με την αλληλεία, οι ίδιοι που είναι ψαράδες είναι και κτηνοτρόφοι, είναι και επιχειρηματίες, πολύ, πολύ άσχολοι.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα νησιά, θα λέγαμε, ακόμη και στα μεγάλα νησιά, κύριε Δήμαρχε, αλλά είναι αρκετό ώστε νέοι άνθρωποι να επιλέξουν τελικώς να μείνουν ή υπάρχουν και άνθρωποι που επιστρέφουν.
2: Κοιτάξτε, προοπτική, όχι μόνο για τα Δαφνίσια, αλλά για αυτά τα μικρά νησιά υπάρχει. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ενδιαφέρον μεγάλο. Όσο περνά τα χρόνια, φέτος φερειπνή στο γραφείο μου, με πιέφθηκαν αρκετοί, είχα αρκετές επισκέψεις. Αν πολλούνται ακίνητα, οικόπεδα κλπ. Γιατί ο κόσμος, μάλλον από ό,τι συμπέρανα, ότι αναζητεί κάτι, έτσι, ένα ήσυχο μέρος να κάνει τις διακοπές του, γνήσια προϊόντα, φιλοξενία από τους κατοίκους κλπ. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή η πολύβουη ζωή στα μεγάλα κέντρα και στις μεγαλοπόλεις εδώ προσφέρεται.
1: Και όχι μόνο στις μεγαλοπόλεις, ακόμα και στους τουριστικούς προορισμούς. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν αυτή την έντονη ζωή στις διακοπές τους, αλλά αναζητούν κάτι λίγο διαφορετικό, πιο ήρεμο, πιο χαλαρό, θα το βρουν εκεί.
2: Σίγουρα, και αυτό αναζητούν και το βρίσκουν. Έχει δηλαδή ανθρώπους που, και ξένους και Έλληνες, που όλο το καλοκαίρι κάνουν διακοπές εδώ, 2 και 3 μήνες μένουν, γιατί να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, να γευτούν και τα γνήσια, να το πω έτσι, και τα προϊόντα και τη φιλοξενία των κατοίκων και την ηρεμία, την ησυχία, καθαρό περιβάλλον, καθαρές θάλασσες, να λέμε αυτά τα νησιά τα μικρά, τα προσφέρουν αυτά.
0: Σε αυθονία τα προσφέρουν.
1: Για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, πρέπει να πούμε ότι είπαμε πως είναι οι κάτοικοι. Να πούμε ότι το Γαθονήσι έχει περίπου 100 κλίνες που διαθέτει στους επισκέπτες του. Λίγο πάνω από 100 κλίνες.
2: Ναι, και παραπάνω. Ναι.
1: Έχει τρία εστιατόρια, όλο το νησί. Ένα παντοπολείο και ένα μικρό μαγαζάκι που επίσης πουλάει κάποια προϊόντα. Και 2 ή 3 καφέ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Στους τρεις οικισμούς του. Είναι το μικρό χωριό, το μεγάλο χωριό και ο Αγιώργης που είναι το λιμάνι που δένει το καράβι.
2: Το επίνιο, να πούμε. Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι το νησί έχει καθημερινή συγκοινωνία, καθημερινή σύνδεση με Σάμο και με Λέρο. Σχεδόν καθημερινά.
1: Έχει το καραβάκι αυτό που βάλατε εσείς, ή κάτι κοινό.
2: Δίνεται η δυνατότητα και στους κατοίκους και στους επισκέπτες να φύγουν πρωί, να πάνε στο Πυθαγόριο, στη Σάμο, να κάνουν τις δουλειές τους εκεί σε μεγαλύτερα καταστήματα, υπηρεσίες, τράπεζες κλπ. Για να επιστρέψουν το μεσημέρι. Ή να πάνε και στη Λέρο. Έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει τις συγκοινωνίες αυτές με το Υπουργείο Ναυτιλίας, που είναι βασικό για τα μικρά νησιά. Αυτή η εκτοπλοϊκή σύνδεση. Αισθάνεσαι, ας πούμε, και ασφάλεια.
0: Το βασικότερο. Κύριε Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το που μας λέτε σε καθημερινή βάση με τη Λέρο ή με τη Σάμο, ότι υπάρχει ανταπόκριση, γίνεται και το χειμώνα?
2: Ναι, και το χειμώνα. Κοιτάξτε, ήταν μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Μας επισκέφθηκε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και ο Πρωθυπουργός και τους είπαμε ότι εντάξει, καλό είναι το. Πολύ καλό για το καλοκαίρι και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι. Αλλά το χειμώνα είναι και αυτό αναγκαίο, γιατί μετακίνηση των κατοίκων και για πολλούς λόγους και για λόγους υγείας και για διάφορους. Από ό,τι μου υποσχέθηκαν ότι θα το κρατήσουν, γιατί τα δρομολόγια αυτά είναι μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Μου είπαν ότι θα παραμείνουν τα δρομολόγια για το χειμώνα για τις ανάγκες των κατοίκων.
0: Ναι.
1: Όσο καλή είναι η θαλάσσια συγκοινωνία, θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, τόσο προβλήματα αντιμετωπίζετε στη Χερσαία όμως.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, θα αντιμετωπίζουμε. Ευτυχώς έτσι και με τη συμπαράσταση και οι κάτοικοι και η κυβέρνηση, να το πω, και ο Δήμος, κάνουμε ό,τι μπορούμε και τους κατοίκους να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά τους και τις ανάγκες που έχουν. Και νομίζω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου και για το Δήμο, ότι τα καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Το λέω με την έννοια αυτή, όχι για να επενέσω το σπίτι μου, αλλά δεν δέχομαι παράπονα. Ενώ άλλες χρονιές, ας πούμε, και για διάφορα θέματα και για τη συγκοινωνία.
1: Εγώ το λέω για ένα λόγο και μόνο, επειδή, ξαναλέω, είναι βιωματική η εικόνα που μεταφέρω. Αυτό που έζησα στο Αγαθονήσι, γύρισα από εκεί τη Δευτέρα που μας πέρασε. Ήθελα πολύ να πάω στο μουσείο. Έχετε ένα εξαιρετικό μουσείο που δείχνει την ιστορία του οικισμού στο Καστράκι, αλλά και του πολιτισμού ολόκληρου στην περιοχή. Μου ήταν αδύνατο να περπατήσω αυτή τη διαδρομή, έτσι. Φιλοτιμήθηκε ένας άνθρωπος, προφανώς από το νησί και με μετέφερε εκεί για να μπορέσω να έχω μια εικόνα και να επισκεφτώ το μουσείο. Είναι θέμα το ότι δεν μπορούν οι ξένοι να πάνε εκεί πέρα εύκολα.
2: Κοιτάξτε να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Δήμος, έχω προμηθευτεί ένα λεωφορείο για δημόσιες χρήσεις. Δυστυχώς οι υπηρεσίες, ξέρετε πώς λειτουργούν στη χώρα. Δύο χρόνια προσπαθώ να βγάλω πιναγίδες για να το κυκλοφορήσω, να κάνω την κοινωνία δηλαδή δημοτική.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα έχουμε πάρει απόφαση και είμαι διατεθειμένος να μεταφέρουμε τους κατοίκους και επισκέπτες οπουδήποτε ας πούμε δρομολογηθεί δωρεάν ας πούμε, γιατί είναι και οι αποστάσεις μικρές, αλλά χρειάζεται και οπωσδήποτε η μετακίνηση. Οι δρόμοι μας ήταν ανηφορικοί κλπ. Δυστυχώς έχουμε...
1: Εύχομαι να λυθεί και αυτό, γιατί θα αλλάξει πολύ την εικόνα που θα έχουν οι ξένοι επισκέπτες.
2: Μετά βασάνα και χώπο πήρα πιναγίδες τώρα πριν προημερών.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ήρθα από δύο χρόνια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύω του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί μακάρι. Τώρα εντάξει η σεζόν.
1: Ναι.
2: Τελειώνει να έχουμε και αυτή τη συγκοινωνία και να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.
1: Για σας ποιο είναι το πιο σημαντικό η προτεραιότητά σας, σαν πρόβλημα που υπάρχει για να αντιμετωπιστεί?
2: Κοιτάξτε, προσπαθούμε το λιμάνι. Το είπα και στον Πρωθυπουργό τώρα που μας επισκέφθηκε το καλοκαίρι και το έχουν πάρει ζεστά από ό,τι φαίνεται οι υπηρεσίες, γιατί πολλές φορές το χειμώνα με τα απαγορευτικά και τους νότιους ανέμους δεν προσεγγίζει το πλοίο. Η κατασκευή του λιμανιού είναι η προτεραιότητα. Μου υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα αρχίσανε οι ενέργειες και μου τηλεφωνούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι, μου ζητούν διάφορα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύω να
0: προχωρήσει και αυτό.
2: Να ξεκινήσει σιγά σιγά, ναι.
1: Μας το είπαν και κάτι και αυτό στις κουβέντες που είχαμε, ότι είναι ένα από τα θέματα που είναι βασικό, επειδή το λιμάνι αυτό είναι προσανατολισμένος, ο κόλπος είναι προσανατολισμένος στο νοτιά, είναι...
2: Ναι, είναι βασικό. Και το προσπαθώ χρόνια όσο είμαι δήμαρχος, από το 7 που έχω επιλεγεί, η προτεραιότητά μου, αλλά δεν γραφειοκρατία μεγάλη, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Παίρνεις την άδεια από μια υπηρεσία, περιμένεις την άλλη και συναρμόδιες υπηρεσίες και αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων και μεγάλη καθυστέρηση. Πάντως έχουμε φτάσει στο τέλος και πιστεύω μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ξεκινήσει.
1: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά όλοι εκεί.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ναι, αυτός ήταν ο δήμαρχος από το Αγαθονής. Βιωματική εμπειρία μας είπες, Νίκο Ιωαννίδη.
1: Διάλεξα να πάω εκεί γιατί ήθελα να φύγω λίγο έτσι από τη βουή, έτσι, την τουριστική βουή που... Τη βιώνεις παντού και πραγματικά βρίσκεις ηρεμία. Με ξάφνιασε αυτό, με εντυπωσίασε το ότι είναι αυθεντικό, είναι ακόμα απείραχτο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο καλά κάνουμε να προβάλλουμε τέτοιες περιοχές. Και...
0: Ναι, θα σε μαλλιώσω.
1: Αλλά τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να υπάρχει κάτι σε επίπεδο υποδομών που να μπορεί να αντέξει. Μακάρι να μην αλωτριωθεί και να μην χαλάσει από υπερτουρισμό ένα τόσο όμορφο μέρος, και θα σταθώ και πάλι σε αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι ακρίτες. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει όλους μας να επισκεφθούμε μία συνοριακή περιοχή της χώρας μας, αν δεν το έχουμε κάνει, για να νιώσουμε και να καταλάβουμε κάποια πράγματα για το πώς ζουν, τι πρεσβεύουν, πώς σκέφτονται. Μπορούμε να αλλάξουμε λίγες φορές, κάποιες φορές, αυτά τα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας, τα στερεότυπα. Για μένα η επίσκεψη αυτή στο Αγαθονήσι λειτουργήσε...
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, και πολύ θετικά. Δηλαδή, πέρα από το ότι τρως ντόπια κρέατα και ντόπια ψάρια που είναι υπέροχα στις γεύσεις τους, ότι κάθεσαι με τις μαγείρισες και σου λένε...
0: Και οι ιστορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και τους γνωρίζεις καλύτερα. Και γενικότερα όλο αυτό το οποίο ανέφερες, ότι έχει μείνει λίγο ανέκτηχτο, υπάρχει μια φιλοξενία και μια απλότητα.
1: Το νιώθεις.
0: Που είναι έτσι μιας άλλης δεκαετίας, αν θες. Το νιώθεις αυτό σε αυτά τα νησιά. Τι άλλο όμως ένιωσες όσον αφορά το ακριτικό κομμάτι? Πες μας λίγα λόγια και για τον Κυριώργη.
1: Ο Κυριώργης Καμίτσης είναι 72 χρονών. Έχει την ταβέρνα ο Γιώργος στο λιμάνι κάτω, στον Αγιώργη. Τι να πω, ο Γιώργος Καμίτσης έχει την ταβέρνα ο Γιώργος στον Αγιώργη. Ο Αγιώργης είναι το λιμάνι, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Έχει την ταβέρνα το 1984. Γεννήθηκε εκεί. Ήταν ένα παιδί μιας οικογένειας που ζούσε από τη θάλασσα και από τα ζώα. Ο πατέρας του ήταν ψαράς, είχε και γίδια. Θυμάται, λέει, το σχολείο με 25 παιδιά εκείνος. Πριν αρχίσουν να φεύγουν οι νεότεροι σιγά σιγά, έφυγε και εκείνος από το νησί όταν τελείωσε το σχολείο. 5 χρόνια στις οικοδομές εδώ στην Αθήνα, μπάρκαρε μετά 8 χρόνια στα καράβια. Μπήκε καθαριστής και έφτασε μέχρι τρίτος μηχανικός. Δεν τον πήγε αυτό το πράγμα όμως, το 84 ξεμπάρκαρε. Γύρισε στο Αγαθονήσι και άνοιξε την ταβέρνα του. Έχουν περάσει 42 χρόνια από τότε και εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Είναι στην ταβέρνα κάθε μέρα, δουλεύει όσο μπορεί με δικά του προϊόντα, έχει κατσίκια, γίδες, χρησιμοποιεί το δικό του κρέας και φτιάχνει το δικό του τυρί. Κάνει το κεφαλοτήρι σαγανάκι και από το ίδιο γάλα φτιάχνει και μυζήθρα. Να ακούσουμε 2 λεπτάκια τον κύριο Γιώργη, σε μια μαρτυρία που δικαιολογήστε μας, αλλά έγινε έτσι σε ανοιχτό χώρο η καταγραφή, είναι στο εστιατόριό του την ώρα της δουλειάς. Ξεκλέψαμε λίγο από το χρόνο του για να πάρουμε έτσι 2 κουβέντες.
3: Εγώ θα ήθελα να αλλάξει κάτι, να μείνουν 4-5 νέοι, να φτιαχτεί το λιμάνι, να αρχίσει ο τουρισμός να έρχεται, να αυξηθεί ο τουρισμός στο Αθήνας και να μείνουν 5 νέοι. Εγώ είμαι συνταξιούχος και κρατώ το μαγαζί για ίσως και το 5 μήνα. Ίσως. Δουλεύω το δικό μου κατσίκι και τη γύρα τη δικιά μου την κάνουμε με βέλτσα. Καταλαβαίνεις. Οπότε λοιπόν αυτά τα δύο κρέατα είναι δικά μου. Και το τυρί δικό μου όλο.
4: Και τυρί.
3: Το και η μυζήτρα και το κεφαλοτυρί. Εγώ το κεφαλοτυρί το κάνω σαγανάκι. Είναι θέλει λίγο μεγάλη διαδικασία γιατί πρέπει να φέρω το γάλα στην τοποθεσία που είμαι στο μικρό χωριό και το βάζω στο καζάνι και βάζω το γάλα και αφήνω, όχι όλο, αφήνω περίπου ανάλογα τι γάλα έχω. Αν έχω 50 κιλά γάλα θα βάλω μέσα στο καζάνι τα 35 για να βγάλω το τυρί, θα το πήξω με μαγιά του κατσικιού, όχι του εμπορίου. Σάζω εγώ κατσίκια μικρά και παίρνω τη μαγιά και το κατσικάκι τον πετάω γιατί δεν το έρχεται, είναι πολύ μου. Και το πίζω το τυρί, πρέπει να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να πήξει το γάλα. Και μετά το χτυπάω και γίνεται πάλι γάλα και το μαζεύω λίγο και κάνω το τυρί. Και μόλις πάρω το τυρί από μέσα, ανάβω φωτιά από κάτω από το καζάνι και ρίχνω το υπόλοιπο γάλα μέσα από το παπίσι και κάνω τη μυζέτα. Και έτσι ας πούμε κρατάω την ισορροπία του μαγαζιού με τα δικά μου παιδιά.
1: Με τα 50 κιλά γάλα, πόσο τυρί βγάζεις?
3: Είναι ανάλογα τις εποχές. Έχει φορά που βάζεις 8 κιλά γάλα για να πάρεις ένα κιλό τυρί. Έχει φορά που βάζεις 10 κιλά γάλα για να πάρεις ένα κιλό.
0: Ο κ. Γιώργης λοιπόν.
1: Ο κ. Γιώργης μιλάει για αυτό, για το πώς κάνει το τυρί, μίλησε και για το πώς κάνει τα κρέατα, κάνει τη γίδα γιουβέτσι με κρυσαράκι ξεψαχνισμένη, κάνει λεμονάτο το κατσίκι, έχει ένα ψαρά που του φέρνει ψάρια, έχει προβλήματα όμως λέει με τα ψάρια το νησί, γιατί τι γίνεται, οι ντόπιοι ψαράδες λέει πάνε κόστα-κόστα, δεν ανοίγονται πολύ, είναι μικρά τα σκάφη. Είναι και λίγο δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα, φοβούνται.
0: Οπότε δεν είναι και πολλά τα ψάρια.
1: Δεν είναι πολλά, όχι. Πρέπει να φέρει, ξέρω εγώ, να έχεις κάποιον που να είναι είτε από τους στόλους της Καλύμνου και της Λέρου που είναι μεγάλοι, κάποιους από εκεί που ανεβαίνουν μέχρι τη Σάμο και ψαρεύουν. Λέει και για τις ανεμότρατες ο κ. Γιώργης, για τις τουρκικές ανεμότρατες που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους και κάποιες φορές δυσκολεύουν και τους Έλληνες ψαράδες εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα τελευταία χρόνια η παρουσία τους έχει κάπως περιοριστεί.
1: Ναι, έχουν πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω και ένα άλλο τυρί?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, στα Δωδεκάνησα φτιάχνουν το δερματοτύρι, έτσι το λένε στο Αγαθονήσι. Στα άλλα νησάκια το λένε του λουμοτύρι. Γιατί το λένε δερματοτύρι? Γιατί το πίζουν μέσα στο δέρμα από το κατσίκι.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέει αυτά τώρα λοιπόν η κυρία Χρυσούλα Καμίτσι, που έχουν τον ατσίδα με τον άντρα της. Γιώργο τον λέει και αυτό, να το φωνάζουν ατσίδα για να τους ξεχωρίζουν.
0: Και πώς γίνεται ακριβώς?
1: Θα σου πω πρώτα πώς γίνεται το δέρμα. Πώς φτιάχνουν το δέρμα. Παίρνουν το δέρμα από το κατσίκι που θα χρησιμοποιήσουν ολόκληρο. Πρέπει να βγει ατόφιο ένα κομμάτι.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Σαφώς.
1: Το αλατίζουν και το αφήνουν για 1 με 2 μήνες μόνο με το αλάτι. Mm-hmm. Χωρίς να το ξυρίσουν.
0: Ναι. Μετά δηλαδή βγάζουν το μαλλί.
1: Ναι. Το κουρεύουν και το πλένουν στη θάλασσα. Το αφήνουν, δένουν τα ανοίγματα στα πόδια και στο κάτω μέρος, στην κοιλιά στην ουσία. Και τι κάνουν, φτιάχνουν ένα κλειστό ασκό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η βάση τους, είναι το δοχείο τους για να φτιάξουν το τυρί. Ξεκινάνε με φρέσκο τυρί, το κόβουν σε φέτες, το αλατίζουν καλά και το αφήνουν 15 μέρες μέσα στο δέρμα του ζώου. Βάζουν, η κυρία Χρυσούλα λέει ότι το τυρί κατεβάζει μόνο του την άρμη. Όσο χρειάζεται δηλαδή βγάζει, το πολύ αλάτι το παίρνει μόνο του. Αυτό που χρειάζεται γιατί, για να συντηρηθεί. Mm-hmm. Βάζουν λίγο τυρί για να πάρει την πιτιά, τη μαγιά για να γίνει και βάζουν και λίγο γάλα. Όσο πιο πολύ καιρό το αφήσεις, τόσο καλύτερο γίνεται. Δεν δοκίμασα τόσο παλιό, μου είπαν ότι φτάνει και πάνω από ένα χρόνο.
0: Και πάνω από ένα χρόνο. Ναι.
1: Να μείνει μέσα στο
0: δέρμα. Να μείνει μέσα, ναι, στο δέρμα. Ναι. Ναι. Στο δερμάτινο άσκο.
1: Ναι. Αλλά αυτά που δοκίμασα ήταν έντονα, πικάντικα, αλμυρά τυριά προφανώς, έτσι. Ναι, δεν είναι τυριά.
0: Βέβαια, αφού μιλάς για τόσο αλάτι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Αλμυρά τυριά.
1: Αλμυρά και με πολύ έντονες γεύσεις βοτανικές, ναι. Από το γάλα, από τα ζώα.
0: Από
1: δηλαδή,
0: τα ζώα, ναι.
1: Μεταφέρεται οτιδήποτε τρώνε.
0: Και βάζουν και γάλα.
1: Βάζουν λίγο γάλα για να κρατήσουν, να το σπάσουν λίγο, να το γλυκίνουν. Να το,
0: ναι, να το γλυκάνουν, ναι. Να μην είναι τόσο,
1: να μην είναι τόσο αλμυρό. Αλμυρό. Δηλαδή, προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία. Mm-hmm. Το δερματοτήρι λοιπόν δεν είναι μόνο στο αγαθονίσι, είναι και στους λειψούς, είναι στους αρκιούς, τα δύο μικρά νησάκια που είναι δυτικά από το αγαθονίσι, προς την Πάτμο, είναι στην Πάτμο, είναι στη Λέρο που είναι λίγο πιο νότια. Μικρές διαφορές και μικρές ονομασίες. Τι άλλο βγάζει το νησί, βγάζει φάβα, το φάβα για αυτούς, όχι την.
0: Α, το φάβα. Ε.
1: Και υπάρχουν οικογένειες που έχουν και παλιούς σπόρους, γενιές επί γενεών και τους κρατάνε. Και καλλιεργούν αυτούς τους σπόρους στα κτήματά τους, στα χωράφια τους, για να παράγουν είτε για τη δική τους χρήση, είτε για να τα χρησιμοποιούν στα εστιατόρια τους, γιατί ξαναλέω έτσι, 3 άνθρωποι, 3 μαγαζιά, είτε για να το δίνουν. Και το κρέας το δίνουν και το τυρί το δίνουν, αλλά σε πολύ απλές και
0: μορφές. Ήρεμες,
1: ναι, ναι, σε συνθήκες και μορφές πολύ, πολύ απλές. Θέλω να πούμε 2 λόγια έτσι για το τυράκι της Καλύμνου, mm-hmm. για την κοπανιστή, και θα γυρίσουμε μετά και στα άλλα. Η Καλύμνος έχει την κοπανιστή διαφορετική από ό,τι την έχουν οι Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες ξέρουμε ότι είναι αυτό το πικάντικο έντεσμα που είναι σε μορφή αληφής, για να το πούμε απλά, κάτι σαν την τυροκαυτερή. Δεν είναι αυτό, αλλά
0: ναι, ναι, έτσι όμως
1: προσομοιάζει.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Στην Καλύμνο παραδοσιακά η κοπανιστή φτιάχνεται από εγωπρόβιο και κάποιες φορές από σκέτο κατσικίσιο. Είναι ένα ζυμωμένο τυρί, είναι τυρί, δεν είναι κρέμα, είναι μαλακό, έχει αυτή την αψάδα, αλλά έχει πιο ήπια γεύση από την
0: κοπανιστή. Στις Κυκλάδες, ναι, όπως τη συναντούμε.
1: Ναι, είναι πιο πολύ κοντά στην ξινομιζήθρα του Ρεθύμνου, την θυμιώτικη, και είναι ένα βασικό υλικό για την σαλάτα της Καλύμνου, το μυρμιζέλι.
0: Διάσημη σαλάτα, ναι, το μυρμιζέλι.
1: Το μυρμιζέλι είναι αυτή η κρίθινη κουλούρα που έχει ντομάτες, ελιές, ελαιόλαδο και μυρωδικά. Έχει μυρωδικά, όταν λένε οι Καλύμνοι εννοούν το θρύμπι. Mm-hmm. Το θρύμπι δεν είναι το θρούμπι. Oh, είναι μία εκδοχή του.
0: Παραλλαγή, ναι.
1: Ναι. Το οποίο μπαίνει παντού. Mm-hmm. Και έχει και κάπαρι και έχει και γάβρο ή αντσούγια. Έχει και το θαλασσινό στοιχείο. Αυτό είναι το μυρμιζέλι, η τυπική σαλάτα της Καλύμνου.
0: Και έχει και κοπανιστή βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι. Σκεφτείτε ότι μοιάζει με τον τάκο, αλλά έχει διαφορετικά υλικά. Α, έχει και ψητή μελιτζάνα σε πολλές εκδοχές της. Ναι, σε κάποια χωριά της Καλύμνου το κάνουν έτσι. Ναι, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνταγές που τα αναφέρουν αυτά.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι και ο Θάνος Τσιμέκας, ας πούμε, ναι, στην κονσόλα του ήχου και μας λέει: έφαγα το βράδυ απλώς για μια σαλάτα. Ναι, μα αν έχεις μια τέτοια σαλάτα, δεν θες τίποτα άλλο. Και αν και τα προϊόντα αυτά είναι φτιαγμένα και εκείνη την ώρα από τον Μπαξέ, από το ίδιο το νησί, από τον ίδιο τον τόπο, και από τον Μπαξέ σου να μην είναι, από το μανάβι του νησιού, είναι, δεν ξέρω, άλλη νοστιμιά. Άλλη νοστιμιά, πραγματικά. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο.
1: Θες να σε πάω στη Λέρα ή θες να ακούσουμε κάτι, να ακούσουμε ένα τραγούδι?
0: Λοιπόν, να ακούσουμε. Θες να ακούσουμε κάτι που θα μας ταξιδέψει έτσι σε όλα αυτά, δηλαδή να ακούσουμε Ελένη Τσαλικοπούλου?
1: Ναι, τότε θα σε πάω αλλού. Βάλτο.
0: Τούρνα λοιπόν, Ελένη Τσαλικοπούλου.

0: Ναι, είπαμε τούρνα να βάλουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σημαίνει γερανός στα τουρκικά.
1: Το πουλί το αποδημητικό, και υπάρχει έτσι μια... ένας μύθος και εδώ μια ιστορία που λέει ότι ο γερανός, το πουλί αυτό δηλαδή, συνδέεται με το ταξίδι, την ξενιτιά και τους ανθρώπους που είναι μακριά μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, αντικατοπτρίζει βεβαίως όλη αυτή τη μουσική περιοχή του Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Μικρά Ασία, Ελένη Τσαλιγοπούλου, ζωντανή εμφάνιση το 2005.
1: Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν στα Δωδεκάνησα. Δεν θα σε πάω στη Λέρο που σου είπα, θα το κρατήσω λίγο. Θα σε πάω πρώτα στους Λειψούς τώρα.
0: Να με πας στους Λειψούς.
1: Και θα φύγουμε από το τυρί να πάμε στο κρασί.
0: Βεβαίως, και να στείλουμε και πάρα πολλές ευχές, παρακαλώ πολύ, στους Λειψούς.
1: Η αφορμή για να γνωρίσουμε λοιπόν την ελληνική πλευρά του νησιού αυτού ήρθε το 2021 στην εκδήλωση που έγινε στο επίσημο δείπνο, μάλλον, της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο τότε πρίγκιπας και νυν βασιλιάς της Αγγλίας ο Κάρολος, ο Ρώσος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Κύπρου, η Γαλλίδα υπουργός άμυνας. Το μενού του είχε επιμεληθεί ο Λευτέρης ο Λαζάρου, και το κρασί στο επιδόρπιο, που συνόδευσε το επιδόρπιο, ήταν ο Αποσπερίτης από τους Λειψούς. Ένα γλυκό κρασί από λιαστό φωκιανό που είχε επιλέξει η τότε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Πίσω από αυτό το εινοποιείο, που τότε λεγόταν Εινοποιητική Λειψών, είναι ο Μανώλης Βαβουλάς και ο Νίκος Γρίλης, σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010, βασισμένη στην παλιά αμπελουργική παράδοση του νησιού και κυρίως βέβαια στο Φωκιανό. Για το τι γίνεται σήμερα θα μας πει και η Ευαγγελία Γρίλη, που είναι στο εινοποιείο εκεί τώρα στους Λειψούς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Καλά, ναι.
1: Χαιρόμαστε που σας ακούμε καταρχήν. Mm.
2: Και εγώ να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόταση.
1: Ωραία. Πώς είστε τώρα, έχετε ξεκινήσει, έχετε τριγύσει, τι κάνετε?
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε σε περίοδο που τελείωσε ο τρίγος πριν 4 ημέρες. Είχε ξεκινήσει αρχές Αυγούστου περίπου. Ξεκινάμε πρώτα από τα Φωκιανά και μετά τελειώνουμε με το Ασύρτικο και με το Σειρά, με την ποικιλία Σειρά. Κρατάει γύρω στις 2 εβδομάδες ο τρίγος μας. Τώρα τα κρασιά μας ζυμώνουν. Οπότε μετά πάμε για τα επόμενα στάδια, τις συνθιαλώσεις μας. Είναι η επιχείρηση πλέον οικογενειακή. Ο κύριος Μανώλης συνταξιοδοτήθηκε, οπότε είμαι εγώ με τον μπαμπά και όλη την οικογένεια.
1: Έχετε ιστορία όμως πίσω σας.
2: Έχουμε ιστορία. Εγώ είμαι η τέταρτη γενεά, ο μπαμπάς μου είναι η τρίτη. Ο προπάπους μας έβγαζε κρασί πριν πάρα πολλά χρόνια, ο προπάπους μου. Το γλυκό, το λιαστό, και τότε έλεγαν ότι το έστελναν και ως νάμα στο Βατικανό. Ναι. Οπότε έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία το συγκεκριμένο κρασί.
1: Λένε για και τα χρόνια της Ιταλικής κατοχής, δηλαδή μέχρι το 47.
2: Ναι, της Ιταλοκρατίας. Ναι. Και αυτή είναι η παράδοση του νησιού, το γλυκό, το λιαστό. Εντάξει, εμείς μετά από κάποια χρόνια αποφασίσαμε να βγάλουμε από τη συγκεκριμένη ποικιλία και ξηρά κρασιά. Οπότε τώρα στο πορτοφόλιό μας έχουμε 5 ετικέτες εκτός του Αποσπερίτη. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η συγκεκριμένη ποικιλία είναι γηγενής, είναι σπάνια και μπορεί να παράγεις πάρα πολύ όμορφα και ιδιαίτερα κρασιά από τη συγκεκριμένη ποικιλία. Είναι ενδιαφέρον πολύ.
0: Είσαστε το μόνο εινοποιείο στο νησί?
2: Ναι, υπάρχει κι άλλο ένα του κυρίου Παραδείση.
0: Ναι.
2: Είναι βέβαια, δεν είναι επισκέψιμο, είναι λίγο πιο μικρό.
0: Και αυτός κάνει την ίδια προσπάθεια πάνω κάτω, δηλαδή με το Φωκιανό, με τη δική σας ποικιλία?
2: Ναι, παράγουν τα παιδιά επίσης Φωκιανό, ναι. Και το λιαστό εννοείται. Και εκείνοι βγάζουν λιαστό. Ναι, αυτή είναι η ιστορία του νησιού μας και έπειτα βγάζουν και τα υπόλοιπα.
1: Εσείς είστε επισκέψιμοι?
2: Ναι, εμείς έχουμε επισκεψιμότητα. Ξεκινάμε από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβρη. Σερβίρουμε τα κρασιά, κάνουμε την ξενάγηση στο εινοποιείο μας.
1: Είχατε μετά κόσμο φέτος?
2: Είχαμε αρκετό κόσμο. Μέχρι και τώρα υπάρχουν κρατήσεις μέχρι και τον Οκτώβρη. Πάει πάρα πολύ καλά, αρέσει στον κόσμο, είναι κάτι για το νησί ιδιαίτερο, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα, δραστηριότητες να κάνεις, οπότε είναι μια δραστηριότητα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και έρχονται.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφο.
0: Ωραία.
2: Και ο κόσμος φεύγει πολύ ευχαριστημένος, γιατί είναι κάτι από το νησί. Οπότε
1: έχετε κάποια καταγραφή, έτσι, κάποια ένδειξη από που είναι πιο πολλοί από τους επισκέπτες σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος είχαμε αρκετούς Έλληνες, αλλά είναι από όλο τον κόσμο. Χθες φανταστείτε είχα από Βραζιλία.
0: Από Βραζιλία στους Λειψούς?
2: Ναι, από όλα τα σημεία του κόσμου.
0: Ναι.
2: Αμερική, Αυστραλία, Ολλανδία, Βραζιλία, από παντού, από παντού.
0: Ποιοι είναι αυτοί που περισσότερο χτυπούν την πόρτα στο εινοποιείο?
2: Έχουμε αρκετούς Τούρκους, αρκετούς Ελληνοαμερικάνους, Αυστραλούς, Άγγλους, πάρα πολλοί Άγγλοι.
0: Μάλιστα.
2: Και αρκετοί Ιταλοί βέβαια, γιατί το νησί, όπως ξέρετε, ναι, δεν ξέρω βέβαια αν το ξέρετε, υπάρχουν πολλοί Ιταλοί πλέον, ναι, έχουν χτίσει και εδώ. Και έχουμε και αρκετούς Ιταλούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο εκεί στην καλλιέργεια και στην εινοποίηση, στην παραγωγή κρασιού στο νησί?
0: Όσον αφορά ότι είναι ένα μικρό νησί, δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί τελείως δυσκολίες υπάρχουν σε όλους τους αμπελουργούς, θα τα γνωρίζουμε.
2: Εντάξει, δυσκολίες δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Απλά είμαστε πάρα πολύ μακριά σε σύγκριση με την Αθήνα, που δηλαδή μπορεί να χρειαζόμαστε πράγματα ή διάφορα πρώτη ύλη και όλα αυτά. Και είναι δύσκολο γιατί είμαστε παραμεθόριο και υπάρχει αυτή η συγκοινωνία που είναι πολύ δύσκολη.
0: Άρα η συγκοινωνία είναι το βασικότερο ουσιαστικά.
2: Ναι, είμαστε μακριά. Είστε δηλαδή μακριά. Αν θέλουμε να παραγγείλουμε π.χ. θα σας πω τώρα αφελούς, πρέπει να περιμένουμε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, γιατί είμαστε μακριά μέχρι να μας τη στείλουν. Αυτή είναι η δυσκολία κατά κύριο λόγο, το ότι ναι, δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στην εξυπηρέτηση που θα χρειαζόμαστε για κάποια πράγματα.
1: Τα κρασιά σας φτάνουν στην Αθήνα?
2: Ναι, τα κρασιά μας φτάνουν. Ο Αποσπερίτης επίσης έχει μπει στο Σκλαβενίτη, σε αρκετά καταστήματα του Σκλαβενίτη. Είμαστε και σε επικοινωνία να μπουν και οι υπόλοιπες φιάλες. Υπάρχουν επίσης και σε διάφορες κάβες, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες. Για την ώρα είμαστε μόνο Ελλάδα, δεν κάνουμε εξαγωγές. Ναι. Αλλά είναι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας το κρασί μας. Έχει φτάσει αρκετά. Και με αυτό που έγινε με την Πρόεδρο ήταν μια πολύ, πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Και ο Αποσπερίτης έγινε περισσότερο γνωστός.
0: Ναι, κατά πόσο άλλαξε, γιατί ό,τι και να πούμε ήταν μια εξαιρετική ιδέα, έτσι.
2: Ό,τι
0: και
2: να πούμε,
0: δηλαδή, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, η κυρία Σακελαροπούλου, είχε το κομμάτι της γαστρονομίας, το είχε αγγίξει έτσι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή βρήκε ένα κρασί ουσιαστικά που δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, δεν μπορεί να το βρει εύκολα κανείς, από μια σπάνια ποικιλία, και το έβαλε μια συγκεκριμένη ημέρα. Αλλάξαν τα πράγματα έκτοτε?
2: Βέβαια, βέβαια. Έγινε πολύ πιο γνωστό. Πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο κρασί. Ανέβηκαν οι πωλήσεις. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση και για το νησί μας, γιατί το νησί είναι μικρό και δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, αλλά και για το εινοποιείο και μετά για το συγκεκριμένο το κρασί που έγινε πιο γνωστό, πιο διάσημο, και αρκετός κόσμος το αναζητούσε. Δηλαδή έλεγαν πού θα βρούμε αυτό το κρασί που πήρε η Πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Οπότε ήταν κάτι το οποίο, ναι, ήταν πολύ, μια πάρα πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια και είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τον Αποσπερίτη.
0: Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλα.
1: Και καλά κρασιά.
0: Καλά κρασιά, ναι, γιατί είπαμε τελείωσε ο τρίγος πριν από λίγο. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και στη φίλη μας την Παϊσία που ήταν εδώ στην ΕΡΤ και έκανε την πρακτική της. Από τους λειψούς έχει γυρίσει,
2: ναι,
0: η Παϊσία Κραμπουσανού. Την αγάπη μας να της δώσετε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό χειμώνα να έχουμε πλέον.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, ναι. Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Να πάμε και στην Κο.
1: Από τους λειψούς να πάμε στην Κο, το είπαμε λοιπόν. Πάμε για το κρασοτήρι της Κο ή αλλιώς το τυρί της Πόσιας. Ένα από τα τυριά του νησιού, από τα πιο παλιά τυριά που συνδέεται με την, και με την κτηνοτροφία αλλά και με την υνοπαραγωγή. Ενώνουμε λοιπόν και το κρασί και το τυρί εδώ στο τέλος. Πρόβιο η κατσική και ο γάλα από το 2019 είναι ένα προϊόν με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ένα προϊόν πιέ. Το πώς γίνεται και την ιστορία του θα μας την πει ο Παναγιώτης Γιάννου από το τυροκομείο Γιάννου που είναι στο Πυλί της Κο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Είμαστε μια χαρά.
2: Μπράβο.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν την ιστορία για το τυρί της Πόσιας.
2: Λοιπόν, η ιστορία μας χάνεται στους αιώνες. Υπάρχουν δύο μύθοι που ακολουθούν το τυρί, γιατί δεν είναι τόσο πρόσφατη ιστορία για να είναι σίγουρα ότι έχει συμβεί. Λοιπόν, ο ένας μύθος λέει ότι έρχεται 1000 και χρόνια πίσω, το οποίο εμείς, σαν οι πρόγονοι μας, παρήγαγαν τυρί όπως τη Μυτιλίνη, το αποθήκευαν μέσα σε ελαιόλαδο για να διατηρηθεί. Γιατί ο σκοπός της παραγωγής των τυριών είναι για να μπορούμε να έχουμε γάλα 12 μήνες το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα τυριά. Λοιπόν, και μία με δύο χρονιές από όσο έχουν πει αυτό το μύθο, ότι δεν είχαμε καλή παραγωγή στο λάδι στο νησί. Και μη έχοντας τι άλλο να κάνουν οι πρόγονοί μας, δοκίμασαν και το βάλανε μέσα στο κρασί, στην πόσα που λέμε εδώ το τοπονύμιο.
1: Που είναι ο μουστός?
2: Όχι, είναι ένα κρασί επί της ουσίας, το οποίο παράγεται μόνο για την παραγωγή του τυριού.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι η οξύτητά του χαμηλή, το οποίο δεν είναι τόσο γρόσιμο, ας το πούμε, δεν είναι τόσο γευστικό. Αλλά είναι το κατάλληλο προϊόν για να γίνει η παραγωγή στο κρασοτήρι. Mm-hmm. Γιατί και άλλοι δοκίμασαν να μας αντιγράψουν τα προηγούμενα χρόνια, επειδή πήγαμε σε εκθέσεις και τα λοιπά, και άλλα νησιά, να μην καταγγείλουμε τώρα τέλος πάντων, που μας είδαν σε εκθέσεις διεθνείς και στην Αθήνα και στο Παρίσι που έχουμε πάει δύο φορές στη ΣΥΑΛ. Και δεν βγαίνει σωστό το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι το κατάλληλο κρασί, ας το πούμε. Δεν είναι η πόσα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και ο άλλος μύθος είναι ότι επί τουρκοκρατίας, που και εμείς όπως όλη η Ελλάδα 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι, οι πρόγονοι μας ήταν λίγο πονηρούλιδες και το βάζανε μέσα στο κρασί. Όπως γνωρίζουμε, οι μουσουλμάνοι δεν καταναλώνανε κρασί, για με αποτέλεσμα να μπορούν να κρύβουν την παραγωγή του τυριού για να μπορούν να έχουν τυρί να φάνε οι άνθρωποι. Αφού δεν βλέπανε οι μουσουλμάνοι ότι ήταν ένα βαρέλι με κρασί, πού να ξέρουν ότι στον πάτο έχει τυρί.
0: Σωστά.
2: Αυτοί οι δύο μύθοι, ας το πούμε.
1: Ωραίες ιστορίες και οι δύο.
2: Ναι.
1: Σήμερα πώς το φτιάχνετε?
2: Σήμερα παράγεται το τυρί από εγωπρόβιο γάλα, αποκλειστικά από το νησί της Κο. Mm-hmm. Και οριμάζει μέσα στην πόσα που λέμε για τουλάχιστον 5 μήνες. Αφού γίνει η ορίμανση του προϊόντος, είναι πλέον έτοιμο να καταναλωθεί. Γίνεται η διαλογή στα τεμάχια τα οποία είναι για συσκευασία και τα άλλα που είναι για τη χύμα πώληση, γιατί το πουλάμε σε δύο μορφές, και σε χύμα και σε συσκευασμένο. Mm-hmm. Σε συσκευασμένη μορφή μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης, που το έχει σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πόσο κομμάτι της παραγωγής σας, κύριε Γιάννου, είναι αυτό το τυρί?
2: Το ποσοστό?
1: Δηλαδή εσείς φτιάχνετε και άλλα τυριά, έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο κομμάτι είναι το κρασοτύρι?
2: Το κρασοτύρι είναι πάνω από το 50% της ετήσιας παραγωγής μας.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί παράγουμε και εμείς, δεν μπορούμε να την ονομάσουμε φέτα, φυσικά, γιατί δεν είναι
1: pop, ναι.
0: Δεν είναι pop, ναι.
2: Αλλά φτιάχνουμε λευκό τυρί εγωπρόβιο, όπως πραγματικά λέγεται, όπως είναι και η φέτα, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα, όπως είπαμε. Και παράγουμε και κατσικίσια γραβιέρα, φτιάχνω κατσικίσιο παγωτό και τα υποπροϊόντα, ανθότυρο, μυζήθρα. Ναι. Βγαίνουν από το τυρόγαλο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Στο Παρίσι βρήκατε άκρη με κανέναν έμπορο αντιπρόσωπο ή Αγοραστεί.
2: Είχα βρει και με πολύ μεγάλες αλυσίδες μάλιστα του εξωτερικού και από το Ντουμπάι είχαν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλανε. Αλλά οι ποσότητες που ζητούσαν ήταν τεράστιες για τη δική μου παραγωγή. Με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουμε σε συνεργασία γιατί δεν θα μπορούσα να τους καλύψω.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Άρα η κτηνοτροφία σήμερα στο νησί έχει βασικά προβλήματα, υπάρχει αρκετό γάλα, υπάρχουν νέες γενιές που ακολουθούν αυτό το κομμάτι.
2: Το πρόβλημα όπως καλά το θέτετε είναι αυτό το βασικότερο μας πρόβλημα γιατί όπως είχα μιλήσει και με τον κύριο Ιωαννίδη τις προηγούμενες μέρες είμαστε μια πάρα πολύ τουριστική περιοχή, είμαστε το νούμερο 3 σε όλη την Ελλάδα σε αφίξεις. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να βρίσκουν εύκολο εντός εισαγωγικών μεροκάματο και να βλέπουν κάποιους γονείς στους οποίους δυστυχώς ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά από όλες.
1: Η κτηνοτροφία.
2: Η κτηνοτροφία. Είναι το νούμερο ένα. Οποιαδήποτε άλλη δουλειά και να

0: περισσότερα. Αλλά εδώ στην νησιωτική Ελλάδα είναι ακόμα περισσότερο. Και όταν έχουμε να κάνουμε με δωδεκάνησα. Απομακρυσμένοι, δεν είμαστε Κυκλάδες που έχει 100 εταιρείες με καράβια, είτε μικρά, είτε μεγάλα, είτε γρήγορα. Εμείς έχουμε μια εταιρεία εδώ πέρα που μας φέρνει, είναι μονοπόλιο. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα μεταφορικά για να μπορέσουν να φέρουν ζωοτροφές οι άνθρωποι, τα λοιπά λοιπές β' ύλες που χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους. Με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και βλέποντας τα παιδιά λοιπόν των κτηνοτρόφων που δεν μπορούν να βλέπουν τους γονείς τους να τυραννιούνται από το πρωί ως το βράδυ, και ίσα ίσα να πηγαίνουν αμεροκάματα στο σπίτι, λοιπόν επιλέγουν να μην πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν υπάρχει και μέρημνα πάνω σε αυτό το πράγμα γενικότερα από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, και το αποτέλεσμα θα είναι στα επόμενα χρόνια να μην έχουμε πρώτη ύλη. Γιατί και εμένα όσο πέφτει η παραγωγή, μετά από κάποια στιγμή θα φτάσει να μην είναι βιώσιμο.
1: Ναι, ένα σύμφορο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό, εκεί θα καταλήξουμε.
2: Μάλιστα.
0: Δεν σας κρύβω ότι μας έχει δώσει μία ανάσα τα τελευταία χρόνια από το 19 που σας αναφέρατε, που και εμείς πιστοποιηθήκαμε σαν πυροκομείο και μπορέσαμε και πιστοποιήσαμε το κρασοτήρι. Με αποτέλεσμα μας δώσει μία υπεραξία στο προϊόν, για να μπορέσουμε αυτή την υπεραξία να τη μετακυλήσουμε και εμείς στους κτηνοτρόφους, για να μπορούν και αυτοί να είναι πιο βιώσιμοι. Αλλά και αυτό δεν είναι αρκετό. Ο μαζικός τουρισμός που εμείς έχουμε, πάρα πολύ μαζικό τουρισμό, δεν έχει καμία δικλίδα, δεν έχει καμία δέσμευση απέναντι στους τοπικούς παραγωγούς. Mm. Το μόνο που κοιτάνε είναι το κόστος. Αυτή τη στιγμή ταΐζουν όλους τους τουρίστες με εισαγόμενο προϊόντα από την Δανία, αυτό το σαπούνι που λέμε το κόμπι. Τους ταΐζουν αναπληρώματα ένταμ και κούντα από τη Γερμανία, ναι, και από την Ολλανδία. Ναι,
1: ναι. Τα εύκολα και φθηνά.
0: Μπράβο. Πράγματα τα οποία δεν μιλάμε τώρα, όταν εγώ αγοράζω αυτή τη στιγμή το πρόβιο 1,60 και 1,70 το κιλό.
2: Ναι.
0: Το γάλα. Το γάλα.
2: Το γάλα, το γάλα. Ναι.
0: Χρειάζομαι 5 κιλά με 5,5 για να κάνω ένα κιλό τυρί. Μιλάμε για ένα κόστος πάνω από 7-7,5 ευρώ μόνο το γάλα.
1: Να μην πω εγώ πόσο το αγόρασα το τυρί στο αεροδρόμιο.
2: Όχι, μην αναφέρει.
1: Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω. Επειδή δεν το βρήκα στην ΚΟ, δεν μπόρεσα να. Δεν είχα πολύ χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Το πήρα από το αεροδρόμιο για να το δοκιμάσω. Αλλά δεν θέλω να το πω.
0: Αυτή είναι άλλη μια μεγάλη.
1: Στον αέρα δεν θέλω να το πω το νούμερο.
0: Ναι. Λοιπόν, τα μονοπόλια κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος έξυπνος έδωσε πριν δεκαετίες αυτό το μονοπόλιο σε αυτή την εταιρεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το τυρί που αγοράζουν τα ξενοδοχεία κάνει 2 ευρώ και 3 ευρώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τυρί, έτσι, όχι
2: γάλα. Ναι, όχι το γάλα, όχι το γάλα. Καταλάβαμε, κύριε Γιάννη.
0: Άρα, λοιπόν, φανταστείτε τι χάσμα υπάρχει στις τιμές.
2: Μάλιστα.
0: Και πώς θα μπορούσαμε εμείς αυτό το πράγμα να το καλύψουμε, δυστυχώς.
2: Κύριε Γιάννου, θέλουμε να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ίσως και από κοντά κάποια στιγμή, με καθορμή κάποιο ταξίδι σας εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, θα θέλαμε πολύ. Αν με το καλό έρθετε κάποια στιγμή στην Αθήνα, επικοινωνήστε.
0: Να έχουμε το χρόνο.
2: Να έχουμε το χρόνο, βέβαια.
0: Την ηρεμία να τα πούμε και να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Για την προσπάθεια που κάνετε και να αναδεικνύετε τον αγώνα που δίνουμε στην ακριτική Ελλάδα.
2: Έτσι. Να είστε
0: καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γιάννου και μας έδωσε μια εικόνα όχι μόνο από το κρασοτήρι αλλά από όλη την κατάσταση, και αυτό είχε το ενδιαφέρον.
1: Και αυτός είναι δεύτερη γενιά, η Ευαγγελία ήταν τέταρτη γενιά.
2: Ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι μας μιλάνε, ο γιος του κυρίου Γιώργη, ο Αντώνης, είναι 27 έτσι χρονών. Σταθήκαμε λίγο στους νέους που όντως βρίσκουν, ναι, και συνεχίζουν πράγματα σε αυτά τα μικρά νησιά.
2: Σας αποχαιρετούμε με κάτι διαφορετικό εντός εισαγωγικών, με Γιώτα Νέγκα, γιατί η ώρα έχει πάει 7, είναι
1: δίκιο.
2: Παρασκευή.
1: Έχει αρχίσει ήδη.
2: Όχι, σε δύο ώρες αρχίζει η συναυλία, ναι, με τη Γιώτα Νέγκα στην ΕΜΕΑ. Έχουμε τις μεγάλες μέρες της ΕΜΕΑς, αγιοργήτικο φουλ σε
1: να
2: όλες
1: πάτε,
2: τους εκφάνσεις.
1: Αύριο και μεθαύριο, εντάξει σήμερα δύσκολο, αύριο και μεθαύριο.
2: Να πάτε.
1: Ο σύνδεσμος των Ενεπιών έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα, μπείτε στη σελίδα ΕΜΕΑ Wine Lunch να βρείτε. Αναεινοποιείω, αλλά και τι κάνει ο σύνδεσμος.
2: Και τις εκδηλώσεις
1: όλα,
2: και τα πάντα.
1: Όλα.
2: Είναι πολύ ωραία ιδέα και
1: είναι
2: αύριο
1: ωραία αφορμή.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλης Αρής. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας και με ημερομηνία εφαρμογής. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέτρα για την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την οικογένεια θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Αστακώς η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί, ντρόνς και συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο ισχυρότερο σημείο διεθνούς ισχύος, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι είπε για την επίσκεψη Καλίν, αλλά και για το ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλευρό της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ύπαιθρος πρέπει να ξαναζωντανέψει, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση 5 Υπουργών Μετανάστευσης στην Κοπενχάγη. Στόχος η λειτουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες το 2027, αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης. Όχι από την εισαγγελία στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθησαν οι κόροι και εγγονός της 90χρονης στον Μαραθώνα. Η σωρός της βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο. Άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι. Πυροβόλησαν τον δράστη. Η Μόσχα προειδοποιεί για πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρασία. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά καλομαθημένη και διεθαρμένη. Και τέλος, η Ρωσία χτύπησε με ντρόν τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, αφού η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Το Earth News είναι εκεί και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή που βρίσκεται στο Ηλέκτρα Παλάς και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, το στίγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και βέβαια αυτά που ουσιαστικά θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιους θα ωφελούνται από αυτά. αναλυτικά θα γίνεται αυτό. Και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε, στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
5: Πάμε τώρα και στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο. Θα μας δώσει από το Ολυμπιακό Μουσείο τις δικές του πληροφορίες για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βέλιδιο.
7: Από τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Mm-hmm. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα, στην εξειδίκευση των μέτρων, θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μία παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των.
5: Πάμε Θεσσαλονίκη ευθύς αμέσως. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
8: Ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλορίζικο λοιπόν το κέντρο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλορίζικο λοιπόν.
9: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ευχαριστούμε. Δεν θα το χρειαστεί.
8: Ναι, δεν θα το χρειαστεί άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική μονάδα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί όλο το επιτελείο από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα θα επανέλθουμε στα της ΔΕΘ για ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας.
11: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
5: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έθεσε τις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων, το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόγραμμα.
12: Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης, με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
5: Τώρα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Στην φετινή έκθεση θα είναι περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Στο χώρο της ΔΕΘ βρίσκεται η Τάνια Μοσχοπούλου. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της έκθεσης. Τάνια, δυναμικό παρόν δίνει και η ΕΡΤ. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την Ανοιχτή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο το πρωί της πίεσης. Γίνονται και οι τελευταίες εργασίες. Επικρατεί μια φρενίτιδα προετοιμασία σήμερα στους χώρους και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Αλλά νομίζω πως όλα δένουν καλώς και αύριο στην πραγματικότητα όλα στις 10 η ώρα που θα ανοίξει το πίεση θα είναι πραγματικά έτοιμα. Ήδη προκαλεί πολύ ιδιαίτερη εντύπωση το περίπτερο 13 που θα φιλοξενείται και θα εδρεύει η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εμείς οι δημοσιογράφοι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμη και τώρα στους χώρους της ΔΕΘ, είχαμε την ευκαιρία να το εξερευνήσουμε πρώτοι, θα έρθει κανείς σε επαφή με πολύ ωραία πράγματα, τεχνολογικά, με καινοτομίες τις οποίες δεν έχει ξαναδεί. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί παρατήρησα πως έχει στηθεί και ένας πάγκος, τον οποίο ίσως θα ετοιμάζεται σούσι. Από όσο κατάλαβε, από όσο μπορούσα να μαντέψω, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αυτοκινήτων, γνωστές μάρκες φωτογραφικών μηχανών και γενικότερα εταιρείες από την Ιαπωνία που εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας τα αντικείμενα ουσιαστικά που δημιουργούν σε μια άλλη ήπειρο και τόσο μακριά από εμάς. Όλα αυτά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την επόμενη Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου.
5: Τάνια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
10: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις δημιουργείς οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
5: Τώρα το μέτωπο της ΔΕΘΕ έχει ήδη ανοίξει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις μάχης, όμως αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τα μέτρα της τροχέας στην Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάς εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα σειρά συγκεντρώσεων και εποριών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κύκλοφορίες ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την ώρα πανελλαδική συγκέντρωση των εν ενεργεία ένστολων στην πόλη. Αστακώσει η πόλη, έτσι.
14: Ακριβώς αυτή την ώρα είμαστε στο Λευκό Πύργο, την πανελλαδική συγκέντρωση των ένστολων με κεντρικό σύνθημα σεβασμό στη στολή αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Οι ένστολοι διαδηλώνουν για τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά θα ακολουθεί αυτή η διαμαρτυρία.
5: Τώρα, σε σχέση για τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δώσε μας λίγο την εικόνα της πόλης.
14: Τα μέτρα ασφαλείας είναι μεγάλα. Από χθες επιχειρηματικό σύνολο της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου περισσότερο από 3.000 αστυνομικοί. Για να καταλάβετε, 72 δημιουργίες έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν καταλάβει κύριες θέσεις γύρω από την έκθεση. Γιατί έχει όλα να κυλήσουν ομαλά. Να πούμε ότι γύρω από την έκθεση από σήμερα απαγορεύεται η στάση εξάρτησης των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εγνατία, 3 Σεπτεμβρίου, Λεωφόρου Στρατού και σε άλλους δρόμους γύρω από την έκθεση. Ενώ αύριο, από τις 6 το μεσημέρι, θα αρχίσουν να κλείνουν να αλλάξει οι δρόμοι ανάλογα με την πορεία των εκδηλώσεων. Ενώ το μετρό θα σταματήσει να λειτουργεί με το λίγο αστυνομία από αύριο τις 3 η ώρα. Θα κλείσει την σταθμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Λεκλίδη. Όλη η σταθμή δηλαδή εκείνη θα ανεκλειστεί, το υπόλοιπο θα λειτουργεί από τις 3 η ώρα και μετά μέχρι το τέλος της Βάρδιας. Στόχος των αστυνομικών είναι να μην υπάρξει κανένα έκτροπο σε όλες τις εκδόσεις των εγγενείων της έκθεσης. Ενώ από τον ουρανό θα υπάρχουν ντρόνς της αστυνομίας και όλες οι δυνάμεις, καθώς και φραγμοί, και όλες οι δυνάμεις θα είναι σε δύο ώστε να μην υπάρχει κανένα έκτροπο.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Μπούρη για τις πληροφορίες και εμείς συνεχίζουμε. Περνάμε και στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντήθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την επίσκεψή του στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα θα μας πει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα, Ευγενία.
15: Καλησπέρα Θάνο. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος του κόμματός του για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο νησί, τονίζοντας ότι πρέπει να ζωντανέψει η ύπαιθρος και τα χωριά μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, ενώ επισήμανε την αγωνία τους για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σε αποστροφή του λόγου του πως έχει καταθέσει τροπολογία για το θέμα από το 2023 και δεσμεύτηκε να δώσει άμεση λύση.
5: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους.
16: Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει οριστική λύση, δίκαιη λύση, με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη και στην ομολογία των δικαστηρίων. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και πέντε μεγάλα αστικά κέντρα. Ό,τι σχεδιάζει οριζόντια, λόγω της γεωγραφίας, αποτυγχάνει. Όλα θα σχεδιάζονται περιφερειακά, με στόχο να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.
5: Και εμείς να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για την ομιλία στο Ηράκλειο, την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο.
15: Ακριβώς 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική πρόταση. Η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είχε σαφέστατα προεκλογικά χαρακτηριστικά, κινήθηκε τόσο εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση, βέβαια, Θάνο, προς τον Πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενη. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να συμπληρώσει πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε ακόμη να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να φέρει την αλλαγή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτωπα, Θάνο, που αποδεικνύουν πως, που όπως είπε, έχουν τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τις υποκλοπές. Σε αποστροφή μάλιστα του λόγου του Θάνου ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, μίλησε μάλιστα εδώ για το επιτελικό κράτος, ανοίγω παρένθεση, και για τους αρίστους, και ότι θα επανέφερε τη χώρα στην κανονικότητα. Ανταυτού, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας. Πολιτικό ενδιαφέρον έχει, Θάνο, και το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί η επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό δεν περιορίστηκε σε μία αποστροφή της ομιλίας του, αλλά αποτέλεσε ένα διακριτό κομμάτι της, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει τόσο το κυβερνητικό παρελθόν του, όσο και το αφήγημα της νέας αρχή, την οποία πλασάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν αντισυστημικοί σωτήρες και τι έκαναν, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας και δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό. Και έρχονται σήμερα να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό πως άλλαξαν. Ακόμα πιο σκληρή ήταν η αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα που παρουσίασε προχθές στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, το οποίο χαρακτήρισε με δύο λέξεις, εξαπάτηση και αναξιότητα.
13: αξιοπιστία. Τέλος, βάζοντας το ίδιο πλαίσιο Μητσοτάκη και Τσίπρα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός δεν τους χρωστά καμία ευκαιρία. Αυτά,
5: λοιπόν,
13: από,
5: Ευγενία,
13: το Ηράκλειο,
5: αυτά από το Ηράκλειο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα εμπόριο ελπίδας που γίνεται από πολλά κόμματα. Έκανε λόγο με φόντο τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
17: Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας. Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα αλλά και από άλλα κόμματα.
5: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο χώρο της αριστεράς, όπου σ' άλλο έχει προκαλέσει η αναφορά του αναπληρωτή οικονομικών της Ελλάδας Γιώργου Παπά, ο οποίος δήλωσε ότι ο φόρος του πλούτου, η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στο 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της αστυνομίας εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πολλά τα πειρά στον Αλέξη Τσίπρα και από πολλές πλευρές.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, έτσι είναι όπως το λες, και μάλιστα από πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο το φυσιολογικό από την πλευρά της κυβερνήσεως, αλλά είναι και από τη μεριά της αριστεράς. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δια του κυρίου Τσακαλώτου εχθές το βράδυ, εξαπέλυσε πειρά εναντίον των οικονομικών, του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι και πολύ αριστερά αυτό που είδαμε. Μάλλον διαχείριση του συστήματος το χαρακτήρισε. Από την άλλη μεριά, είπες και εσύ ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης προχώρησε και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Υπονόησε πρόσωπα που συνδέονται με τον τραπεζικό χώρο, υπονόησε πρόσωπα που χαράσουν την οικονομική πολιτική. Ούτως ή άλλως, Θάνο, θα το θυμάσαι και εσύ, η διαμάχη του κύριου Πολάκη με συγκεκριμένους παράγοντες επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχαν μείνει μνημειώδεις. Η Ελλάς περνάει στην αντεπίθεση από σήμερα το μεσημέρι, χαρακτήρισε περίπου αστεία τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως. Μάλιστα είπε ότι πριν από λίγο εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Ελλάς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε κυβίστηση στις ανακοινώσεις της, διότι συνειδητοποίησε ότι καταρχάς δεν είναι 13 δις, δεύτερον, ακόμα και αν ήταν 13 δις, δεν είναι 13 δις για ένα χρόνο, αλλά είναι για 4 χρόνια, και μάλιστα αντιλήφθηκε ότι το δικό μας πρόγραμμα το στέλνουμε από Δευτέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί αναλόγως.
5: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι είναι έμφυτη η τάση του κυρίου Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του αναφέρουν, χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές, είπαμε, και μια υπερβολή για να περάσει η ώρα. Για την ταμπακέρα, καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες. Έντονη ήταν όμως και η κριτική που ασκεί και το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το στέλεχος του κόμματος Βάση Αναστασίου είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά. Την ακούμε.
19: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
20: Ωραία.
19: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
20: Αλήθεια,
19: πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
5: Αυτά λοιπόν στην τοποθέτηση αυτή απάντησε, τα έχει αυτά η πολιτική, τι να κάνουμε τώρα, στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο εκ των ασθενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτηση του η κυρία Αναστασίου του Πασόκ, είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια, ήμαρτον τέτοια επιχειρηματολογία, και συνέχισε με ειρωνική διάθεση σχολιάζοντας, σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας για να μας πάρει τα σπίτια. Στα εθνικά μας θέματα θα περάσουμε τώρα. Ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
20: Ξεκάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
21: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
20: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκισης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
22: Εμείς περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
20: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
5: Θα πάμε στο θρίλερ με την εξαφανισμένη ηλικιωμένη για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα. Εκεί θα πάμε, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η 68χρονη κόρη είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Ακούμε περισσότερα από την Ιωάννα Βουτσή.
23: Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
24: Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
25: Του είχε τακτοποιήσει, την είχε τακτοποιήσει, δεν σπαθέ.
24: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
26: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες μετά. Ωστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
23: Αφόρμη για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
27: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
23: Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
28: Εγώ δεν είχα δει ποτέ.
0: Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
5: Και εμείς να παραμείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και να περάσουμε στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει το ζευγάρι μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 38χρονη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Η Σοφία Ορφανού έχει το ρεπορτάζ.
1: Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
2: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
1: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
3: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριτρία προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
1: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του, κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι καθώς και τα δύο αδέλφια 12 και 15 ετών αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Με εισαγγελική εντολή, τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
5: Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο φθινόπωρο θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στον στενό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο. Οι εργασίες της συνάντησης των υπουργών της ομάδας πυρήνα ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κοπενχάγη με τη συμμετοχή της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και εμείς ακούμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα από την Κοπενχάγη. Αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση αυτή των υπουργών των πέντε χωρών, θα λέγαμε ότι το σχέδιο περνάει πλέον από τη θεωρία στην κρίσιμη φάση της υλοποίησης. Mm-hmm. Οι πέντε χώρες έχουν καταλήξει σε ένα κοινό μοντέλο για τα κέντρα επιστροφής, το που. Δηλαδή, ποια χώρα θα είναι εκείνη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνουν αυτά τα κέντρα επιστροφής παράτυπων μεταναστών, παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Οι τεχνικές συζητήσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και ένα σημαντικό και ενδεικτικό, θα έλεγα, της σημερινής πρόοδου είναι σημείο, είναι ότι υπάρχει συμφωνία για ευάνθυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες. Τώρα, το χρονικό ορόσημο είναι το 2027, όπως είπες και εσύ. Ο κ. Πλεύρης, μάλιστα, απάντησε ότι θα ήταν καλό να λειτουργήσει επί Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Δανός ομολογός του το θεωρεί κάτι παραπάνω από σίγουρο το 2027, ότι θα γίνει η εγκατάσταση των πρώτων παράτυπων μεταναστών σε αυτή τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, οι πέντε χώρες φέρεται να κατέληξαν και στο ευαίσθητο και εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που αφορά το νομικό κομμάτι και το ουσιαστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η χρηματοδότηση από την Κομισιόν, που επιθυμεί τον γκρουπ των πέντε χωρών να γίνει χρηματοδότηση από την Κομισιόν, φαίνεται πιο κοντά, καθώς το σημερινό κείμενο συμπερασμάτων των γκρουπ των χωρών τονίζεται ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο.
5: Νομίζω ότι έδωσες καθαρά το στίγμα. Το βασικό είναι η ασφάλεια και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έθεσες και το ζήτημα ασφαλώς της χρηματοδότησης. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το γκρουπ ουσιαστικά είναι σε συνάφεια με την κεντρική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαμετρικά αντίθετες απόψεις για αυτά τα κέντρα σε τρίτες χώρες.
4: Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό που βλέπει κανείς, καταρχάς έχει γίνει νόμος της Ευρώπης αυτό, στο σύμφωνο μετανάστευσης, να δημιουργηθούν δηλαδή τα κέντρα επιστροφών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπήρχαν αντιθέσεις, αντίθετες γνώμες, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σκληρύνει πάρα πολύ την μεταναστευτική τους πολιτική. Και το βλέπουμε όχι μόνο στη Δανία, αλλά και στην Αυστρία, το βλέπουμε και στη Φιλανδία, χώρες παραδοσιακές που ήταν πολύ υπέρμαχες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θυσίαζαν ακριβώς για αυτό το κομμάτι και πολύ εύλογα τη μεταναστευτική τους πολιτική.
6: Υπάρχει στροφή λοιπόν.
4: Υπάρχει στροφή και θέλω να σου πω και το εξής, ότι υπάρχουν εκλογές που γίνονται το επόμενο διάστημα σε πάρα πολλές χώρες, προσπαθούν να φέρουν σε ισορροπία αυτό που θέλει η κοινή γνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που θέλουν αρκετά ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους.
6: Ενδεικτικό το AFD στις δημοσκοπήσεις κινείται στο πεδίο του 42%, έτσι, εντυπωσιάζει. Στη Σαξονία.
4: Και πρέπει να σου πω τέλος ότι οι χώρες, το γκρουπ αυτό των 5 χωρών προετοιμάζεται με πολύ λεπτούς χειρισμούς. Πρόκειται να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες χώρες, στην Ιταλία που επιχείρησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Αλβανία. Έχουμε δει και άλλες χώρες που δεν το κατάφεραν αυτό. Είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα ο χρόνος πιέζει πολύ. Και μάλιστα, για την κοινή γνώμη της χώρας που θα φιλοξενήσει, αλλά και για την κοινή γνώμη της Ευρώπης.
6: Σημαντική εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά.
7: Η μάχη κατά της παρανομίας είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συγκεχημένη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τον J.D. Vance να σχολιάζει ότι η σύγκρουση, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Θάνο, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τον να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης, ο αντιπρόεδρος του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν δύο φορές τα τελευταία 24 ώρα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα εμποδίσουν το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να χρησιμοποιεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του φιλοδοξιών και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, επίθεση με ρωσικό ντρόουν σήμερα είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος Ζελένσκι. 7 άτομα τραυματίστηκαν σε αυτή την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμή σαφέστατο αν μέλη της SBU είναι μεταξύ των τραυματιών. Συναγερμοί προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ήρθαν επανειλημμένα σήμερα στο Κίεβο, καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της με ντρόνους και πυράβλους κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της ημέρας τις τελευταίες εβδομάδες. Στο διπλωματικό πεδίο, Θάνο, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συνευθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή. Να θυμίσουμε εδώ ότι η τελευταία επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα έγινε τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν 4 ώρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πάντως δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσα στο επόμενο διήμερο.
6: Εκτιμάς ότι θα βγάλει κάτι όλο αυτό που μας περιέγραψες?
8: Για το ουκρανικό αναφέρεις,
6: ναι,
8: έτσι.
6: Ναι, ή μία από τα ίδια.
8: Ναι, φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια. Φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια, Θάνο.
6: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην Γερμανία η αστυνομία αντέδρασε σε δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής του ΕΡΤ News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις ακροάτριες και ακροατές. Η σειρά των επιθέσεων δολιοφθοράς δεν λέει να ανακοπεί. Σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστή μία ακόμα επίθεση σε ηλεκτρικό κόμβο στο Γκέρλιτς. Είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες επιθέσεις κοντά στη Βρέμη, στο Γένσβάλτε του Βραδεμβούργου, στο Μπέρκχαιμ της Κολωνίας, στο Ντόρμαγκν. Την ευθύνη ανέλαβε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές, τις οποίες ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα. Δηλώνει ότι αυτό είναι που προκάλεσε βραχυκυκλώματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το κίνητρό του είναι η μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ειδικά για το Γένσβάλτε, λέει. Κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Σχεδίασε και εκτέλεσε τα πάντα μόνος του, λέει. Σε μια δεύτερη επιστολή ομολογεί τις επιθέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπέρκχαιμ, στο Ντόρμαγκν, στο Βάισβαλα. Όλα αυτά είναι στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Δυτική Γερμανία. Περιγράφει μάλιστα λεπτομερώς τις τεχνικές πτυχές των επιθέσεων και δίνει στοιχεία, Θάνο, που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίσει. Έτσι λοιπόν οι αρχές θεωρούν αυθεντική την επιστολή. Αυτό είπε σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, σε μια συνέντευξη τύπου. Η αστυνομία έψαξε χθες την κατοικία του άντρα, δεν βρήκε τον ίδιο και καταζητείται, αλλά βρήκε ύποπτες ουσίες και εκρηκτικά υλικά και αντικείμενα. Και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδρα Ντόμπριγκ, στην ίδια συνέντευξη τύπου, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για εξτρεμισμό ακτιβιστών του κλίματος. Και όλα αυτά την εβδομάδα που ξεκίνησε με την κλιμάκωση της κόντρας του Βερολίνου με τη Μόσχα για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και τελειώνει, Θάνο, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ την Κυριακή, όπου αναμένεται νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤΕ.
6: Γιώργο, να σταθούμε σε αυτό, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εντυπωσιακά νούμερα της τάξης του 40 και 42% για την ΑΕΦΔΕ. Και αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια πολιτική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη τεραστίων διαστάσεων.
9: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΑΕΦΤΕ θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ο νικητής σε αυτή την αναμέτρηση και θα είναι ο μόνος νικητής. Όλοι οι άλλοι θα είναι χαμένοι σε αυτές τις εκλογές. Εκείνο που παίζεται πραγματικά και θα δώσει μια ιστορική διάσταση πέρα από την πρωτιά του ΑΕΦΤΕ είναι εάν θα κατακτήσει και την αυτοδυναμία, εάν θα αναδείξει και πρωθυπουργό. Χρειάζεται βέβαια κάτι περισσότερο από 40%, χρειάζεται 44-45% και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν στο 40% το ποσοστό του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια νίκη του ΑΕΦΤΕ και του ακροδεξιού αυτού, που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ μάλιστα χαρακτηρίζεται από τις αρχές εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
6: Τι θα σήμαινε για τον κύριο Μέρτς μια τέτοια εξέλιξη, αλλά και για τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα, το S5 που είναι πολύ χαμηλά στη Σαξονία Άνχαλτ?
9: Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς, χριστιανοδημοκράτης, και θα το έχει εάν πραγματικά το ΑΕΦΤΕ εκλέξει και πρωθυπουργό, κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τότε σίγουρα θα υπάρξουν φωνές για την αντικατάσταση και του ίδιου του καγκελάριου. Ενδεχομένως όχι για νέες εκλογές, πρόωρες εκλογές δεν γίνονται στη Γερμανία τόσο εύκολα, αλλά σε επίπεδο προσώπων ενδεχομένως να ακούσουμε φωνές για αλλαγές. Αυτό, ξαναλέω, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός του ΑΕΦΤΕ. Εάν νικήσει το ΑΕΦΤΕ, που θα νικήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν εκλέξει πρωθυπουργό, τότε θα παραμείνει ο χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός και θα υπάρξει φυσικά η γκρίνια για τον καγκελάριο Μέρτς, γιατί ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ πριν από 3 χρόνια όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του, στην ουσία αυτό το διάστημα το ΑΕΦΤΕ διπλασίασε τη δύναμη του.
6: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα σε φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ψυχικό. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
10: Η φωτιά, καταρχάς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 7, λίγο μετά τις 7 και χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσαίος στο άλσος του Καλατσίου. Στο σημείο αυτήν την ώρα επικυρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, αλλά και απνούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Του ψυχικού επίσης συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, άρα υπήρχε ούτως ή άλλως συναγερμός. Κάτι των αιτιών έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Είναι μια φωτιά μέσα στην πόλη, γι' αυτό όπερον της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει πέσει προκειμένου άμεσα όσο γίνεται να ελεγχθεί.
6: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Σαρή. Στην υπόθεση της Μαρφίν, αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια, σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού από τις 11 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκησή της, η ίδια είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή της 46χρονης μόνιμης κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά την απορρίψή της και την παραμονή της κατηγορούμενης στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, με νόμιμο τρόπο ανασύρθηκε η δικογραφία από το αρχείο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να γίνει καλύτερη διασταύρωση και εντοπισμός των δραστών. Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα σε βάρος της 46χρονης γυναίκας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick. Συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών και στις 7 Αυγούστου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που ερευνά το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν με θύματα τρεις τραπεζικούς υπαλλήλους. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην φωνική εμπριστική επίθεση.
6: Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνιου δανεισμού. Θράψματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με την μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Και εμείς ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Καλησπέρα, Έλενα.
11: Καλησπέρα. Ακριβώς όπως σωστά είπατε, πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιμεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας, της ιστορικής ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο τη Δετάρτη από τον Γάλλο Πρόεδρο αφηγείται μια κοινή ιστορία Αγγλίας-Νορμανδίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες, θα λέγαμε, του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργού της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε τον δανεισμό και τη μεταφορά θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης.
4: Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιουλίου του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αιτώματος του Παρθενώνα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Λόγο Μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ισχυρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα

0: ενώ δραματικός είναι ο απολογισμός από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ευρώπη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα θυμάσαι βέβαια ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ιταλία, οι οποίες κρατούσαν λίγους μήνες, πρέπει να είναι γύρω στις 53 ή 54 κυβερνήσεις μεταπολεμικά. Mm-hmm. Αυτή τη φορά λοιπόν έκλεισαν 1413 ημέρες από την ορκομοσία της κυβερνητικής συμμαχίας των αδελφών της Ιταλίας, Fratelli d'Italia, της Forza Italia και της Lega στις 22 Οκτωβρίου του 2022 στο Μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στη δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη που είχε καταγραφεί πριν από 21 χρόνια. Η Μελόνη τώρα θα γιορτάσει το όλο γεγονός με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιείται μάλλον αυτή την ώρα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της. Σήμερα η κυβέρνησή μας γίνεται η μακροβιότερη στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, δήλωσε η κυρία Μελόνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα γεγονός που καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη και ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Διότι η σταθερότητα δεν είναι ένα επίτευγμα προς επίδειξη, είναι μια συνθήκη που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει, να παίρνει αποφάσεις, να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να εμπνέει σεβασμό. Τώρα, σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν τα αδέλφια της Ιταλίας, αναφέρουν ότι γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, με αναφορά στο ότι οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στη χώρα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς κατά 55% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 80% αν λάβει κανείς υπόψη τα στοιχεία του 22. Η ενεργία έχει παράλληλα περιοριστεί στο 5,8% με μείωση η οποία ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πριν από μία τετραετία. Τώρα, να πάμε στον απολογισμό για τις φωτιές στην Ευρώπη. Από τα μέσα Ιουνίου, περίπου 5 εκατομμύρια 400.000 στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από χίλιες και πλέον πυρκαγιές, μια εποχή που σημαδεύτηκε από ρεκόρ, ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος EFIS. Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν σε αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 20 προηγουμένων ετών. Παραμένει ωστόσο κάτω από το ρεκόρ του 25, όταν οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμματα, και αυτό το καλοκαιριού του 2007 με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ. Αθλητικό δελτίο.
0: Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Diamond Link στις Βρυξέλλες. Είναι ο τελικός του Diamond Link, με τον Εμμανουήλ Καραλή και φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής θα ξεκινήσει περίπου στις 9 η ώρα. Ο αγώνας, ζωντανή μετάδοση από την ΕΤ2 αυτή τη στιγμή, ο σπουδαίος αυτός αγώνας του Στίβου. Παναθηναϊκός Δικηβόλου χθες 1-0 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Κυπέλλου. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Ταμπόρδα. Ενώ να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό τουρνουά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας, είναι άλλες δύο ομάδες που θα είναι στο τουρνουά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε και πέρασε στον τρίτο γύρο του US Open. Δυστυχώς η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε. Όμως έχουμε και πρωτάθλημα αύριο και με αυτό θα κλείσουμε, καθώς έχουμε δύο σπουδές αναμετρήσεις για τη Super League. Αύριο Σάββατο ΑΕΚ Άρη στις 9 η ώρα, ενώ το άλλο μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός αύριο και στις 9 ΑΕΚ Άρης, ενώ την Κυριακή στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 όπως σας είπα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα θα κλείσει αυτή η αγωνιστική, η τρίτη στη σειρά αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση στις 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
4: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένισης.

0: θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Καριωτάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη ενημέρωση. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Αρχίσαμε με τη Ζωή Φυτούση. Η Ζωή Φυτούση γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933. Ήταν ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, συγγραφέας, ποιήτρια, αρθρογράφος και τραγουδίστρια.

0: Η Ζωή Φιτούση ως ηθοποιός συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους και συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις κάθε είδους. Έπαιξε στον κινηματογράφο, όπου εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες, στην τηλεόραση, έχει συγγράψει 7 βιβλία, ποίηση και αρκετά άρθρα στον έντυπο τύπο. Ιδιαίτερη καριέρα έκανε και στο χώρο του τραγουδιού, με γνωστότερη ερμηνεία της στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Φέρτε μου ένα μαντολίνο». Καταγόταν αποτυχίο. Το 1996 τιμήθηκε για το ποίημά της «Κανείς μα κανείς», απεβίωσε στις 24 Ιουλίου του 2017.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Η Κατερίνα Κούκα είναι αναμφισβήτητα μια χαρισματική τραγουδίστρια με πολύ έντονη προσωπικότητα που στην 20χρονη πορεία της στη δισκογραφία έχει ερμηνεύσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια σπουδαίων δημιουργών. Στη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Φωνές της νύχτες» ερμηνεύει 14 τραγούδια που έγραψαν για αυτήν ο Παντελής Θαλασσινός σε στίχους Ανδρέα Νεοφυτίδη και Δημήτρη Βουγουρδή, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Γιάννης Νικολάου, ο Πλούτραχος Ρεβούτσικας, ο Τάκης Μπουρμάς σε στίχους δικούς του και του Σωτήρη Βόπη, ο Βασίλης Γκάντζος, ο Μιχάλης Τερζής, ο Κώστας Φαλκόνης και ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος κάνει και δεύτερες φωνές στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Το CD, μην ξεχνάς τον ήλιο, είναι ένα CD με παραμύθια της Στεφανίας Φιλιπποπούλου που κυκλοφόρησε το 2018. Η ιστορία της μικρής Σοφίας απευθύνονται τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους, συνδυάζοντας φαντασία και σημαντικά μαθήματα ζωής. Η Σοφία ταξιδεύει σε έναν μαγικό κόσμο και γνωρίζει διαφορετικούς ήρωες, μέσα από τους οποίους ανακαλύπτει την αξία της φιλίας και της αγάπης. Στο έργο συμμετέχουν με τις φωνές τους η Ευρυδίκη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο Δημήτρης Καράς και η Ασπασία Παπαϊωσήφ, ενώ η αφήγηση είναι της Αρετής και Τιμέ. Ένα τρυφερό και αισιόδοξο ταξίδι σε μουσική του Δημήτρη Καρά, που μας θυμίζει να κρατάμε πάντα μέσα μας το φως, την ελπίδα και τη χαρά της ζωής.

Ο Γιάννης Καλατζής υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες τραγουδιστές. Ξεκίνησε την καριέρα του με το τρίο Μορένο και στη συνέχεια ακολούθησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Μίμης Πλέσας και ο Γιάννης Σπανός. Με τη χαρακτηριστική φωνή του χάρισε στο κοινό πολλές αξέχαστες επιτυχίες και συμμετείχε ακόμη και σε κινηματογραφικές ταινίες. Άφησε πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Το παραμύθι με λυπημένο τέλος είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς δίσκους του Μιλτιάδη Πασχαλίδη και σηματοδοτεί τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία. Ο Πασχαλίδης υπογράφει τη μουσική και τους στίχους των περισσότερων τραγουδιών, ενώ συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως η Μάνος Ξηδούς, Φίλιππος

0: UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Τσάρλι Μπαρνέτ ήταν Αμερικανός σαξοφωνίστας, συνθέτης και αρχηγός ορχήστρας της jazz. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στην περίοδο του swing με επιτυχίες όπως τα Cherokee και Skyliner. Ήταν από τους πρώτους λευκούς αρχηγούς ορχήστρας που προώθησαν τη φυλετική ενσωμάτωση στα συγκροτήματά τους. Συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς όπως οι Roy Eldridge, Lena Horne, Buddy DiFranco και Barney Kessel. Το 1949 αποσύρθηκε από την ενεργό μουσική δράση αφήνοντας σημαντική κληρονομιά στην ιστορία της jazz.

Η Ιβόν Σάντσεθ είναι πολωνοκουβανή τραγουδίστρια, συνθέτρια και πολυοργανίστρια της jazz. Ξεκίνησε ως drummer και αργότερα ασχολήθηκε με το μπάσο και το πιάνο, ενώ το 1994 εγκαταστάθηκε στην Πράγα. Αναδείχθηκε στην τσεχική jazz σκηνή, κερδίζοντας το 1997 τον τίτλο jazz τραγουδίστρια της χρονιάς και το 1998 το βραβείο φωνή της χρονιάς. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμς όπως τα Invitation, My Garden και Songs About Love, συνδυάζοντας την jazz με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς, μεταξύ των οποίων ο κιθαρίστας Πέδρο Ταλιάνι και το Robert Balzar Trio.

Ο δίσκος «Στα ψηλά τα παραθύρια» κυκλοφόρησε το 1975 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής συνεργάστηκε ξανά με τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα Βύση, δημιουργώντας έναν δίσκο γεμάτο διαχρονικά τραγούδια. Στους στίχους συμμετείχαν σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Λευθέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Ελευθερίου. Τα τραγούδια αγαπήθηκαν και γνώρισαν διεθνείς διασκευές.

Ο δίσκος συλλογή του Νίκου Ξυλούρη αποτελεί μια χαρακτηριστική συλλογή τραγουδιών της κριτικής και έντεχνης ελληνικής μουσικής. Περιλαμβάνει 11 τραγούδια. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος, προσδίδοντας ξεχωριστή μουσική ταυτότητα στην έκδοση. Η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από την Οντεόν και αποτελεί μια αποτύπωση της μοναδικής φωνής και της καλλιτεχνικής παρουσίας του Νίκου Ξυλούρη με τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Το «Πες το για μένα» είναι ένα ξεχωριστό άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη που κυκλοφόρησε το 2017. Περιλαμβάνει 11 τραγούδια με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική δύναμη του Νταλάρα. Στον δίσκο συμμετέχουν η Ελένη Βιτάλη, η Μελίνα Σλανίδου και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης προσθέτοντας ξεχωριστές ερμηνευτικές στιγμές. Μια προσεγμένη δισκογραφική δουλειά που συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με τον γνώριμο ήχο του Νταλάρα και επιβεβαιώνει τη διαχρονική του παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Φόλου συντονισμένη. Τελευταία μέρα της εβδομάδας εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Θα τον στείλουμε διακοπές από εβδομάδα, οπότε να βάλουμε λίγη μουσική σήμερα, λέω. Αρκετά είπαμε όλες αυτές τις μέρες. Φτάσαμε στα Ελευσίνια Μυστήρια, φτάσαμε στο Γιούγκ και πού δεν πήγαμε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Πάμε να συνεχίσουμε, αφού αφήσαμε πίσω μας το κλαρίνο του Ναπολέοντα Δάμου και την Παπαδιά, να συνεχίσουμε στην Ήπειρο με τον Ηλία Πλαστήρα και την κομπανία του και ένα τραγούδι του αποχωρισμού και της ξενιτιάς. Σας αφήνω την καλονιτιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους.

με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται στην άλωση της πόλης. Εσείς, Χελιδονάκια μου, από την Κόνιτσα φυσικά ο Νίκος Χαλκιάς. Και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, επίσης από την Ήπειρο, «Μαύρα μου Χελιδόνια», με τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Θεσσαλικά μπεράτια εδώ στα κριτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, 6066-439 και 6066-204. Λέω να το καθιερώσουμε αυτό μέσα στη βδομάδα, να κάνουμε πιο έτσι βαριά αφιερώματα, αφού σας αρέσουν τα διάφορα κείμενα που βγάζουμε εδώ από την λαϊκή μας παράδοση και όχι μόνο. Και την Παρασκευή να συζητάμε για αυτά. Μας είπε ο Γιώργος Ευλάχος στο τηλέφωνο, πέρα από τις πολλές ιστορίες που πάντα έχει να μας πει, μας είπε ότι υπάρχει και στη Χαλκιδική Άγιος Μάμας, υπάρχει χωριό και μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη εμποροπανήγυρη την ημέρα της εορτής. Αυτό σε σχέση με το αφιέρωμα που κάναμε στον Άγιο Μάμα. Και ο Νίκος μας πήρε επίσης από την Αθήνα, λέει να μην ακούς ούτε ένα κλαρίνο στο χωριό και να επιστρέφεις στην Αθήνα και να ακούς κλαρίνα από το ραδιόφωνο. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε Θάνο, πού φτάσαμε, κατάντια. Πάμε σε άλλη μια δική μας ηχογράφηση εδώ στις αίθουσες των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για εσάς που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε, λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρι Φιφί. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τις δύο επόμενες ώρες. Ο τίτλος της αναρκτήριας μουσικής που ακούσαμε είναι «Απογεύματα της Μπολόνια». Δημιουργός ο Ροδρίγο Λεάο, από τους σημαντικότερους σύγχρονους Πορτογάλους μουσικούς. Το ύφος της μουσικής του, λυρικό με στοιχεία μινιμαλισμού και ύφους κινηματογραφικού. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Madre Deus, το συγκρότημα που έλαμψε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και ήταν πρωταγωνιστής στο συγκρότημα με τον ήχο του βιολοντσέλου του, αλλά και με τις συνθέσεις. Θα συνεχίσουμε με μουσική του. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια τόσο παράξενη ζωή». Η ερμηνεία από την Άννα Βιέιρα, σύγχρονη ερμηνεύτρια των Πορτογαλικών Φάδων.

Βίδα Τάου Εστράνια. Μια τόσο παράξενη ζωή. Ήταν η φωνή της Άννας Βιεϊρά από την Πορτογαλία σε αυτή τη σύνθεση του Ροδρίγο Λεάου.

άνθρωπος πέρασε από εδώ και γέρασε τα μάτια. Στα χείλη έσταξε καημό, πληγές, ζωές, κομμάτια. Άνθρωπος πέρασε από εδώ και τρόμαξε όσο ζούσε. Τον κόσμο χώρισε στα δυο, στο νου του πολεμούσε. Ακούσαμε τη Μαρία Δημητριάδη στο «Άνθρωπος πέρασε από εδώ» σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Μαζί όμως ακούσαμε και ένα μουσικό-ορχιστρικό θέμα. Δύο μελωδίες, φωνή και πιάνο, έγχορδα, ακορντεόν, στο ρυθμό του τάγκο. Το μουσικό θέμα του Θοδωρή Οικονόμου ακούγονταν στο θεατρικό «Μια νύχτα με τον Σέξπιρ».

0: «Κλείσε τα παράθυρα», ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ποιητή του Μεσοπολέμου, από τους σημαντικούς της νεορομαντικής σχολής, μελοποιημένο από τον Κοσμά Σταυρίδη, με την ερμηνεία του Βασίλη Γιζδάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

στ' άγρια σοκάκια της ψυχής ψάχνω μα δε σ' ανταμώνω. Να κοιμηθώ, να σ' ονειρευτώ που με ξέχασες και λιώνω. Τι να θυμηθώ, τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή του Απόστολου Ρίζου. Πέρασαν 3 περίπου δεκαετίες από τότε που η Δήμητρα Γαλάνη μας παρουσίασε δισκογραφικά τον Νίκο Ζούδιαρη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο άλμπουμ «Στην αγορά του κόσμου». Ο δίσκος ξεκινούσε με την «Ζήνονος».

Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Lonely Girl ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε. Μελωδία που το μαντολίνο και το κοντραμπάσο έχουν τους δύο πρώτους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δύο διαφορετικά από άποψη ήχων όργανα σε αρμονική συνεργασία χάρη σε δύο δεξιοτέχνες μουσικούς. Τον Αβί Αβιτάλ που έπαιξε το μαντολίνο και τον Ομέρ Αβιτάλ που έπαιξε το μπάσο. Δύο μουσικοί με διεθνή καριέρα που ενσωματώνουν πολιτισμικές ρίζες στη μουσική τους. Στις από κοινού συνθέσεις τους συνδυάζουν στοιχεία κλασικής, τζαζ, μεσογειακής και βόρειο-αφρικάνικης μουσικής. Ο Αβί Αβιτάλ έχει ερμηνεύσει πολλά έργα για μαντολίνο. Είναι σπουδαίος σολίστας. Εμπλούτησε παράλληλα το σύγχρονο ρεπερτόριο με αυτό το μικρό και τόσο γλυκό όργανο. Το μουσικό του ύφος επεκτείνεται από την μπαρόκ, την κλασική, την παραδοσιακή έως τα μοτίβα της μεσογειακής μουσικής. Θα ακούσουμε τον ήχο του μαντολίνου του και τη φωνή της Αλέσια Τόντο σε ένα τραγούδι από το νότο της Ιταλίας. «Μπέτα τσιντόρμι».

Μπέτα Τσιντόρμι, παραδοσιακό τραγούδι από το νότο της Ιταλίας, από την περιοχή του Σαλέντο. Τραγούδι που έχουμε ακούσει αρκετές φορές και με διαφορετικές ερμηνείες στην εκπομπή μας. Σήμερα ακούσαμε τις ερμηνείες της Αλέσια Τόντο και του Αβία Βιτάλ.

σκέψη μου πριν βγει. Κόβει με μαχαιριούς η γη και κάνει το κεφάλι μου πληγή.

Λαβρέ της Μαχαιρίτσας, «Ανάποδη βροχή». Όμορφο τραγούδι που λίγο έχει ακουστεί από τότε που εκδόθηκε το 2016. Ο Μιχάλης Μαρματάκης, συνεργαζόμενος με τους Τερμίτες και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, έγραψε στίχους σε πολλά τραγούδια του συγκροτήματος. Εδώ η μελωδία ήταν του Βασίλη Μούστου, με σολίστ στο πιάνο τον Τάκη Φαραζή. Η συνέχεια πάλι με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και πάλι με τους στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη και από την εποχή των Τερμιτών. Η σκόνη.

0: Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε τη σκόνη, δική του η μελωδία πάνω στους στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είπες ακόμα ο έρωτας στο τέλος θα νικήσει. Έτσι συμβαίνει από παλιά, σ' Ανατολή και Δύση. Ακούγεται σαν λιανοτράγουδο ή σαν τετράστιχο που είχαν τα παλιά ημερολόγια τείχου, ένα για κάθε μέρα του χρόνου. Είπες κοιμήσου, η χαρακτηριστική φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή σε λυρική ερμηνεία. Το τραγούδι γραμμένο από τον Χρήστο Ζάχο. Ερχόμαστε στον Μάνο Ελευθερίου. Η στίχη του, πάντα λυρική, γεμάτη εικόνες. Ευτύχησε να μελοποιηθεί από τους σημαντικότερους συνθέτες μας. Τα λόγια του τραγουδήθηκαν από το λαό. Στίχη από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Θα σε βρω μια μέρα στις μέρες του κόσμου που δίχως μεγάφωνα ακούς τη ζωή, να γίνεις σημαία και φως και οδηγός μου και να έχω το πρώτο σου πάλι φιλί. Στους δρόμους ακόμη κοιμούνται αλήτες, σε 10 ουρανούς και φωτιές αγκαλιά, και εσύ την καρδιά μου κλειδώνεις με σύρτες, μην μπουν τα φεγγάρια και γίνουν φιλιά. Τραγούδησε ο Χρήστος Θηβαίος, του Βασίλη Δημητρίου η μελωδία, του Μάνου Ελευθερίου η στίχη.

Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος με τη φωνή του Γιώργου Μεράντζα, κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ταγκό, ο χορός της θλίψης και των αισθήσεων. Το ταγκό δεν μοιάζει με άλλους χορούς που χαρακτηρίζονται εξωστρεφής και χαροπή. Θέλει λεπτές κινήσεις και καλλιτεχνικούς συνδυασμούς. Θέλει τα βήματα των χορευτών να μπερδεύονται μαγικά υπό τον ήχο του μπαντονεών.

«Τσε Τάγκο Τσε», τραγούδησε η Μίλβα, η οποία συνεργάστηκε τη δεκαετία του 1980 με τον Άστρο Πιατσόλα. Το 1984 πραγματοποίησαν ζωντανές εμφανίσεις στο Παρίσι, γνωρίζοντας την αποθέωση του κοινού. Οι πλανώδιες μουσικές αγαπούν το τανγκό. Το τανγκό γεννήθηκε στα δρομάκια του Buenos Aires, αλλά απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι αμέτρητοι οι συνθέτες που γέννησαν μουσικές πάνω στο ρυθμό του. Το 1947, ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος έβαλαν τη μουσική και τους στίχους στα βήματα του τανγκό με τη φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου. Η Δανάη τραγούδησε «Ας ερχόσουν για λίγο, μονάχα για ένα βράδυ».

ήχωσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Μίμης Τραϊφόρος, Μιχάλης Σουγιούλ με τη φωνή της Δανάης. Στους δρόμους του Άστορ Πιατσόλα, ο Στέφανος Κορκολής και ο Παρασκευάς Καρασούλος με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τραγούδι τώρα από τα ομορφότερα στον ποιητικό κόσμο του Νίκου Γκάτσου και στη μελωδική ευαισθησία του Μάνου Χατζηδάκη. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις τ' όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.

Όταν τα τραγούδια διηγούνται τις ιστορίες των ανθρώπων, τότε γίνονται μνήμη. Μνήμη για έρωτες, αποχωρισμούς, μικρές καθημερινές στιγμές, ελπίδες. Ο ακροατής ταυτίζεται μαζί τους. Λειτουργούν σαν καθρέφτης της ανθρώπινης εμπειρίας. Τα τραγούδια είναι κοινός τόπος συναισθημάτων.

όμορφη πόλη. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Μίκης Θεοδωράκης, στους στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη. Τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής μουσικής. Εκεί, στην κορυφή, μαζί και το χάρτινο το φεγγαράκι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου.

από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του κινηματογράφου, το Windmills of Your Mind, σύνθεση του Michel Legrand για το φιλμ του Norman Jewison, υπόθεση Thomas Crown. Ο Michel Legrand στο τραγούδι δανείζεται μοτίβο από τη συμφωνία Κονσερτάντε για βιολί και βιόλα σε μία ύφεση μείζωνα του Mozart. Ο Michel Legrand, από τους επιφανείς συνθέτες στο χώρο του κινηματογράφου, έχει τιμηθεί με 3 Όσκαρ. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Νίνα είναι μία από τις μεγάλες φωνές που γέννησε το ιταλικό τραγούδι. Διάσημη για το εύρος της φωνής της, τη δύναμη και τη σκηνική της παρουσία. Η αμερικανή μουσική της jazz την συνέδεαν με φωνές όπως της Ella Fitzgerald και της Sarah Vaughan. Την ακούσαμε στο La Notte. Είναι η μελωδία του γνωστού τραγουδιού του Salvador Adamo.

Χέρι με χέρι πάει το τραγούδι, στόμα με στόμα, καρδιά με καρδιά. Γίνεται χώμα και βροχή, γίνεται αγκαλιά και ανθίζει σαν λουλούδι στο βράχο. Κώστας Λιβαδάς, Πάνος Κατσιμίχας.

0: θα μιλήσουν άλλοι. Το τραγούδι γραμμένο το 2020 από τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ακούσαμε την ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και του Γιώργου Νταλάρα. Είναι τραγούδι που ακούστηκε και στην περσινή τους παράσταση «Αν σωθούν τα τραγούδια». Μάλιστα ήταν μία από τις ιδιαίτερες στιγμές των δύο καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Summertime, από τα κορυφαία τραγούδια του 20ου αιώνα, από την όπερα του George Gershwin, Porgy and Bess. Το 1925, ο συγγραφέας Dubois Hayward έγραψε το μυθιστόρημα Porgy, που περιγράφει τη ζωή της αφροαμερικανικής κοινότητας στο κάτωμπα της Νότιας Καρολίνας. Το 1930, ο συγγραφέας συνεργάστηκε με τον George Gershwin και δημιούργησαν το λιμπρέτο της όπερας Porgy and Bess. Το 1935, στο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Υόρκης, παρουσιάζεται η όπερα, η οποία μουσικά συνδυάζει jazz, blues, spirituals και κλασική μουσική. Ακούσαμε το Summertime σήμερα από την ερμηνεία δύο σπουδαίων, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Το τραγούδι, μέχρι τις μέρες μας, αριθμεί περισσότερες από 67.000 επανεκτελέσεις. Και στο φινάλε, η φωνή της Νίνα Σιμών, βαθιά, μεσόφωνη έως άλτο. Ζεστό χρώμα, γλυκιά και τρυφερή τη μια στιγμή, δυνατή την άλλη. Προσάρμοζε τη φωνή της σε διαφορετικά στυλ, jazz, blues, gospel, soul, folk. Αυτοσχεδίαζε στα τραγούδια, τα έκανε δικά της. Και όταν τα τραγουδούσε, ένιωθες να τραγουδάει ξεχωριστά για κάθε έναν από τους θεατές.

Γαλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα